Η γέννηση της Θεοτόκου από το βιβλίο «Οι Θεομητορικές Εορτές». Η γέννηση της Θεοτόκου που εορτάζεται από την Εκκλησία την 8η Σεπτεμβρίου κάθε έτους είναι η αρχή των Θεομητορικών Εορτών από τις οποίες προήλθαν και οι Δεσποτικές Εορτές, οι εορτές δηλαδή που αναφέρονται στο Δεσπότη Χριστό. Το θεολογικό νόημα της εορτής είναι μεγάλο και συνδέεται με την ενανθρώπιση του Χριστού. Είναι συνέπεια της υποστατικής ενώσεως, θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο Χριστό που έγινε στη γαστέρα της Θεοτόκου, η οποία γέννησε όχι έναν απλό άνθρωπο, αλλά το Θεό. Έδωσε τη σάρκα της στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό και λέγεται Θεοτόκος. Και αυτή η λέξη Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Πρώτη θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι η πρώτη θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι αρχή της Συνδίκτου, διότι από τη γέννηση της Παναγίας άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας του ανθρώπου και το εκκλησιαστικό έτος τελειώνει την 31η Αυγούστου μετά την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας και την εορτή της τιμίας ζώνης της. Κατά τον 6ο αιώνα άρχισε να εορτάζεται η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, στον υπάρχοντα από τον 5ο αιώνα ιερό ναό, στον τόπο που υπήρχε η προβατική κολυμβήθρα, η οποία ήταν πλησίον της πατρικής οικίας της Θεοτόκου. Ο ναός ονομάζεται ως ναός της κυρίας Θεοτόκου. Η εορτή μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στη Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα και ο εισηγητής της εορτής ήταν ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που ήταν Ιεροσολυμίτης. Ο καθορισμός της ημερομηνίας 8η Σεπτεμβρίου πιθανόν να σχετίζεται ή με τα εγγένεια του Ιερού Ναού ή επειδή βρίσκεται στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Κατά τον Ιωσήφ τον Βριένιο, η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι πρώτη παροιμήν των του ενιαυτού εορτών και η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται πασών τελευταία των δεσποτικών εορτών, αφού το έτος τη της δεσπίνης γεννήσει η κότος συνεισέρχεται και τη ταύτης μεταστάσεις συγκαταλήγει. Δηλαδή, το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με τη γέννηση της Παναγίας και τελειώνει με την ένδοξη κοίμησή της. Επίσης, ο ίδιος διδάσκαλος, ο Ιωσήφ Βριένιος, γράφει ότι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου λαμπρά κατά πάσης πανηγύριος αποφέρεται τα πρεσβεία, δηλαδή κατέχει τα λαμπρά πρεσβεία όλων των εορτών, προηγείται από όλες τις εορτές. Όπως το δέντρο η ρίζα είναι η αιτία των κλάδων, των στελεχών, των ανθέων και του καρπού και κανένα από αυτά δεν θα υπήρχε χωρίς τη ρίζα, το ίδιο συμβαίνει και με τις εορτές, αφού χωρίς την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου ουδεμία των εξ αυτής φυσών επιφαίνεται. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι ο καρπός, η κατάληξη όλων των προηγουμένων εορτών και πρώτη από αυτές ως ρίζα είναι η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Γράφει ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Πεντηκοστή γάρ ότι ανάληψης, ανάληψης δε ότι ανάστασης, ανάστασης δε ότι σταύρωσης, ιδέ ότι θαύματα, ταύτα δε ότι βάπτισης, κακίνη ότι υπαπαντή, ιδέ ότι γέννησης, γέννησης δε ότι ευαγγελισμός, ευαγγελισμός δε ότι εν της των Αγίων είσοδος, αυτή δε πάντως ότι γέννησης της δεσπίνης ημών Θεοτόκου ταύτης ηγίσατο. Αν αυτό το ερμηνεύσουμε αντίστροφα, σημαίνει ότι από την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου προήλθαν όλες οι άλλες εορτές,
όπως τα εισόδια της Θεοτόκου στο ναό, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η υπαπαντή, η βάπτιση, τα θαύματα, η σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος θεωρείται ως έτος σωτηρίας, ως σωτηριώδης χρόνος. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως σωτήριο έτος και χωρίζεται σε δεσποτικές εορτές, θεομητορικές εορτές, αλλά και σε εορτές των Αγίων, και όλες αυτές οι εορτές το προσδιορίζουν. Με αυτή την έννοια και ολόκληρη η ζωή μας είναι περίοδος σωτηρίας και δια των εορτών της Θείας Οικονομίας βιώνουμε τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και ολόκληρη η ζωή μας προσδιορίζεται και χρωματίζεται από Αυτήν. Η ενανθρώπιση του Χριστού λέγεται Θεία Οικονομία, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για την Ιερή Ιστορία. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι, κατά τον Άγιο Ανδρέα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, αρχή, μέση και τελευταία όλων των εορτών ως προς τη Θεία Οικονομία. Είναι αρχή των εορτών ως αρχήν έχουσα τη του νόμου περαίωση, μεσότητα δε την προς τα άκρα συνάφεια, τέλος δε την της αληθείας φανέρωση. Με την εορτή αυτή περατώνεται ο νόμος που έκανε λόγο για τον Χριστό. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας. Φανερώνεται η αλήθεια που είναι τέλος του νόμου και συνάπτεται η παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι ο Σεπτέμβριος μήνας είναι ο πρώτος μήνας και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους και ότι κατά το μήνα αυτό άρχισαν τα μυστήρια της σωτηρίας. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου ως πρώτη εκκλησιαστική εορτή του έτους είναι η πρώτη εορτή της κατά χάριν ανακλήσεώς τε και αναπλάσεως. Είναι η μέρα που άρχισαν τα πάντα να γίνονται νέα και να εισάγονται αντί των προσκέρων νομίμων τα μόνιμα, αντί του γράμματος το πνεύμα και αντί των σκιών η αλήθεια. Η Εκκλησία με το εορτολόγιο που έχει καθορίσει θέλει να δείξει στους χριστιανούς ότι δεν πρέπει να βλέπουν τον χρόνο της ζωής τους μέσα από πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, αλλά μέσα από τα γεγονότα της σωτηρίας, όπως εκφράζονται στις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, αλλά και στις εορτές των Αγίων. Έτσι προσδιορίζουμε τις περιόδους του έτους, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, καθώς και τους συγκεκριμένους μήνες μέσα από το θαυμάσιο εορτολόγιο της Εκκλησίας, το οποίο κατήρτισαν οι πατέρες της Εκκλησίας με θείο φωτισμό. Τα αναγνώσματα των εορτών και τα τροπάρια που ψάλλονται δείχνουν το νόημα κάθε εορτής, αλλά κυρίως κατευθύνουν τη σκέψη του ανθρώπου προς το σκοπό της υπάρξεώς του και προς την απόκτηση γνησίου ορθοδόξου εκκλησιαστικού φρονήματος. Είναι επομένως γεγονότα προς εκκλησιασμό και θέωσή του.

Το γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου είναι ένα απόκριφο ευαγγέλιο που δεν συμπεριελήφθηκε στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Κάνει λόγο για τη γέννηση της Θεοτόκου, την ανάπτυξή της, τα πρώτα βήματα που έκανε, την εορτή που έκανε ο Ιωακείμ όταν αυτή έγινε ενός έτους. Το συναξάριο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου κάνει μια μικρή αναφορά στη γέννηση της Θεοτόκου. Συγκεκριμένα γράφει ότι ο Ιακείμ και η Άννα κατάγονταν από βασιλικό γένος, διέπρεπαν στην αρετή, αλλά δεν είχαν τέκνα. Ο Ιακείμ ως φιλόθεος και πλούσιος προσέφερε στον Θεό διπλά δώρα, αλλά ονειδιζόταν λόγω της ατεκνίας. Έτσι ο Ιωακείμ πήγε στο όρος και η Άννα εισήλθε στο περιβόλι της, όπου και οι δύο οικέτευαν το Θεό με δάκρυα για να αποκτήσουν παιδί. Ασκούσαν τη σοφροσύνη και την προσευχή για να αποκτήσουν παιδί. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και παρέσχεν αυτής καρπών κοιλίας Άγιον, την υπεραγία Θεοτόκων. Οι πατέρες της Εκκλησίας εξήμνησαν με θείους λόγους την αρετή του Ιωακείμ και της Άννης, αλλά και τη γέννηση της Παναγίας. Διασώζονται τέτοιες ομιλίες, μεταξύ των οποίων είναι οι ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Μεγάλου Φωτίου, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έτσι μερικά γεγονότα της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπως περιγράφεται στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, έγιναν αποδεκτά από τους πατέρες της Εκκλησίας και υμνήθηκαν από τους ιερούς υμνογράφους. Οπότε η εορτή συμπεριλήφθηκε στη λατρεία της Εκκλησίας από την ίδια την Εκκλησία. Και αυτό είναι δίκαιο, γιατί αναφέρονται στη μητέρα του Χριστού που προσέφερε πολλά στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους ως αιτία της γεννήσεως του Χριστού και της σωτηρίας του ανθρώπου. Η Ιερή Αγιογραφία παρουσιάζει την Παναγία σε διάφορες στάσεις από τη γέννησή της μέχρι την κοίμησή της και βέβαια με αυτό θέλει να εκφράσει το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η Θεοτόκος τιμάται κυρίως για το καρπό της κοιλίας της και για το ότι έχει σχέση με τον Χριστό και βέβαια οι αρετές της είναι συνάρτηση αυτού του θεολογικού γεγονότος. Η εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές. Η Θεοτόκος απεικονίζεται άλλοτε ως βρέφος, το οποίο λούζεται από δύο γυναίκες μέσα σε μια λεκάνη, σύμφωνα με την ανάλογη σκηνή από τη γέννηση του Χριστού, και άλλοτε ως βρέφος παργανωμένο κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης, που βρίσκεται σε ένα λίκνο, κούνια, το οποίο κουνιέται από μια θεραπενίδα που συγχρόνως γνέθη ή κρατά ένα ρηπίδιο. Συνήθως στο επάνω μέρος της εικόνας βρίσκεται η κλίνη όπου κάθεται η Αγία Άννα και οι θεραπενίδες που τη διακονούν κρατούν ρηπίδια και τις φέρουν τροφές. Σε μεταγενέστερους χρόνους η εικόνα της γεννήσεως της Παναγίας παριστά δύο σκηνές. Μία σκηνή από το λουτρό της Παναγίας μετά τη γέννηση και άλλη με την ανάπαυσή της εντός λίκνου, Κωνσταντίνος Καλοκύρης. Όταν βλέπει κανείς τις εικόνες αυτές, θαυμάζει για την έλευση της Παναγίας στο κόσμο και την προετοιμασία του Θεού για την ενανθρώπιση του Λόγου Του. Επίσης, βλέπει και τον τρόπο της γεννήσεως των ανθρώπων κατά την εποχή εκείνη που διέφερε σαφώς από το σημερινό. Αφού σήμερα οι γυναίκες γεννούν στις πιο ιδανικές συνθήκες, μέσα σε κλινικές, έχοντας όλη την επιστημονική φροντίδα, με την επίβλεψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οπότε, κάθε φορά που γεννιέται ένας άνθρωπος, πρέπει να δοξάζει κανείς το Θεό και για τη γέννησή του, αλλά και για τις καλύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες γεννιέται. Ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ότι η Θεοτόκος Μαρία είναι η του όλου φυράματος ζύμη και δι' αυτής το ανθρώπινο γένος
αρτοποιείται προς την του γένους ανάπλαση. Η εικόνα αυτή προέρχεται από τη ζύμωση του αλεύρου και την κατασκευή του άρτου. Είναι απαραίτητο το αλεύρι για να γίνει ψωμί, αλλά χρειάζεται και η ανάμιξή του με τη ζύμη, η οποία αρτοποιεί το αρχικό φύραμα και το κάνει άρτο. Με αυτή την εικόνα παρουσιάζεται όλο το ανθρώπινο γένος να είναι ως σαν αλεύρι, αλλά χρειαζόταν και η ζύμη, το ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας, προκειμένου να αρτοποιηθεί, να δώσει την ανθρώπινη φύση στο Χριστό, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής, και να πράθει όλο το ανθρώπινο γένος από τη φθορά στην οποία έχει περιέλθει με την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας χαρακτηρίζει την ημέρα της γεννήσεως της Θεοτόκου ως εορτή ολόκληρης της Οικουμένης. Γι' αυτό αυτή την ημέρα δεν την πανηγυρίζουμε ως γενέθλιον της Παρθένου, αλλά ως γενέθλιο της Οικουμένης Απάσης. Επίσης, χρησιμοποιεί και την εικόνα του τυφλού οφθαλμού. Ο άνθρωπος με την αμαρτία που διέπραξε τυφλώθηκε. Αμαυρώθηκε η φύση του. Δεν είχε οφθαλμό για να βλέπει τη δόξα του Θεού. Οπότε με τη γέννηση της Παναγίας, η τυφλωμένη ανθρώπινη φύση ενεργών έλαβε οφθαλμόν, την Παρθένο, ώστε δια του οφθαλμού αυτού έφτασε να δει τα μεγαλεία της ημέρας που είναι ο Χριστός. Ο Ιωσήφ Ριένιος γράφει ότι γεννάται Παρθένος πρωτότοκος η τεξωμένη των πρωτότοκων πάσης κτήσεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Κατά τη Θεία του γέννηση, γιατί γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τη δημιουργία της κτήσεως, και αυτός αναστήθηκε κατά την ανθρώπινη φύση του πρωτότοκος από όλους τους άλλους νεκρούς. Έτσι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως έπρεπε να γεννηθεί από πρωτότοκο Παρθένο, την Παναγία. Και όπως ο πρώτος Αδάμ προήλθε από την Παρθένο γη, έτσι και η ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους έπρεπε να γίνει δια της Παρθένου μήτρας. Γενικά, η γέννηση της Παναγίας, όπως τη βλέπουμε και στην Αγιογραφία, υπενθυμίζει τη γέννηση κάθε ανθρώπου, γιατί καθένας συλλαμβάνεται με την ενέργεια του Θεού δια του γενετικού υλικού των γονέων του. Η σύλληψη, η οικειοφορία και η γέννησή του γίνεται με θαυμαστό τρόπο, που είναι πράγματι ένα μυστήριο. Πολλές φορές επαναλαμβάνεται αυτό το γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος και πάντοτε αναμένουμε μέσα από τη γέννηση ενός παιδιού να φανεί το θέλημα του Θεού, να δοξαστεί ο Θεός δι' αυτού και τελικά κάθε άνθρωπος να επιτύχει το σκοπό του που είναι η θέωσή του. Συγχρόνως με την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου θυμάμαι και τις γυναίκες που αποδέχονται όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τη σύλληψη, τη κυοφορία και τη γέννηση ενός παιδιού παρά την οδύνη που αισθάνονται, γιατί έτσι γίνονται και εκείνες μητέρες που μεταδίδουν τη ζωή.

Παγκόσμια χαρά. Στο απολυτίκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου γίνεται λόγος για το ότι η γέννηση της Θεοτόκου προξένησε χαρά σε ολόκληρη την Οικουμένη και γι' αυτό έγινε παγκόσμια εορτή. Η γέννησή σου, Θεοτόκη, χαράν εμείνει σε πάση την Οικουμένη. Είναι παγκόσμια και υπερκόσμια εορτή, οικουμενική χαρά και εορτή για τη γέννηση της Μητέρας του Χριστού. Δύο έννοιες μπορούν να εντοπιστούν σε αυτήν την παγκοσμιότητα και την οικουμενικότητα της εορτής. Η πρώτη έννοια αναφέρεται σε ολόκληρη την κτής, ουράνια και επίγεια, αγγελική και ανθρώπινη. Και αυτό γιατί η Παναγία είναι η χαρά όλης της κτήσεως. Αυτοί ανέμεναν να έλθει όλοι οι αιώνες, οι προφήτες, οι προπάτορες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι ζούσαν κάτω από τη δυναστεία του θανάτου και ανέμεναν λυτρωτή, ανέμεναν ενανθρώπιση του ασάρκου λόγου, του αγγέλου της δόξης, για να απαλλαγούν από την εξουσία του θανάτου και της φθοράς. Η δεύτερη έννοια της χαράς της Οικουμένης και της Παγκόσμιας Εορτής αναφέρεται στους χριστιανούς που ζούσαν σε όλη τη τότε γνωστή Οικουμένη, τη γνωστή Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου πανηγυριζόταν σε όλη την Αυτοκρατορία, τον τότε γνωστό κόσμο, ιδίως μετά την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν, που αντιμετώπισε την αίρεση του Νεστοριανισμού και καθόρισε τον όρο Θεοτόκος σε αντίθεση με τον νεστοριανικό όρο Χριστοτόκος και ακόμη εορταζόταν ως η αρχή όλων των άλλων θεομητορικών και δεσποτικών εορτών. Η Χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τιμούσε τον Χριστό και την Παναγία. Ο μεγάλος ναός της Αγίας Σοφίας ήταν αφιερωμένος στο Χριστό, που είναι η Σοφία του Θεού, και η πρωτεύουσά της, η Κωνσταντινούπολη, ήταν αφιερωμένη στη Θεοτόκο και από αυτήν περίμενε την προστασία. Δυστυχώς σήμερα οι εορτές αυτές, όπως η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, δεν θεωρούνται από πολλούς ως οικουμενικές και παγκόσμιες εορτές. Επήλθε ένας από προσανατολισμός και μια αναθεώρηση της ζωής και του σκοπού της υπάρξης του ανθρώπου. Οι σύγχρονοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον Θεάνθρωπο Χριστό και οδηγήθηκαν στον Ανθρωποθεό. Αντί να θέσουν κέντρο της ζωής τους τον Χριστό και τη Μητέρα Του, θέτουν τον εαυτό τους ή τα διάφορα φιλοσοφικά και κοινωνικά συστήματα. Έχουν καθιερωθεί άλλες παγκόσμιες εορτές για κάθε ημέρα του έτους, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και γενικά με την Εκκλησία. Η Εκκλησία εξακολουθεί να εορτάζει τη γέννηση της Θεοτόκου ως παγκόσμια και οικουμενική εορτή και όποιος ζει συνειδητά μέσα στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού γίνεται πραγματικά οικουμενικός και παγκόσμιος, γιατί αγαπά όλους τους ανθρώπους, πονά και προσεύχεται για αυτούς, αισθάνεται την ενότητα με όλο τον κόσμο, αισθάνεται την παρουσία των αγγέλων και των Αγίων. Η καρδιά του φλέγεται από αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία. Αισθάνεται κατά ποικίλους τρόπους τη δόξα του Θεού, με ένα λόγο αγγίζει την αιωνιότητα. Έτσι ο χριστιανός όχι μόνο είναι οικουμενικός και παγκόσμιος άνθρωπος, αλλά και υπερκόσμιος, αιώνιος άνθρωπος, δια της χάριτος του Θεού. Και μόνον ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει την αξία της οικουμενικής αυτής χαράς και της παγκόσμιας και υπερκόσμιας εορτής. Χαρά και πόνος. Η εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου τιμάται

πάση τη οικουμένη. Αυτό γίνεται γιατί από την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, που φωτίζει όλο τον κόσμο. Έτσι, εκτός από τον ήλιο που καθημερινά ανατέλει και αποκτάμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και να χαιρόμαστε τη κτήση, είναι και ο πνευματικός ήλιος, ο Χριστός, και έχουμε τη δυνατότητα δι' αυτού να δούμε την άκτιστη δόξα του Θεού. Η Παναγία είναι η χαρά όλης της κτήσεως, γιατί είναι το καλύτερο δώρο που προσφέρθηκε στο Θεό. Ένα τροπάριο των Χριστουγέννων το διατυπώνει αυτό εκφραστικά. Γράφεται εκεί ότι οι άγγελοι προσέφεραν τον ύμνο, οι ουρανοί το αστέρι, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος την φάτνη. Εμείς όμως προσφέρουμε μητέρα Παρθένων. Όταν πρόκειται να συναντήσουμε κάποιον, προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο δώρο για να του προσφέρουμε. Στη περίπτωση της ελεύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο, η Παρθένος Μαριάν προσέφερε το καλύτερο δώρο, εξ ονόματος όλων των ανθρώπων. Δηλαδή έδωσε σε Αυτόν τη καθαρή και αμόλυντη ανθρώπινη φύση. Όμως η χαρά συνδέεται και με το πόνο. Πόνο που προηγήθηκε της γεννήσεώς της, αφού οι γονείς της ήταν άτεκνοι, η μητέρα της στήρα και προσευχόταν στο Θεό να της δώσει τέκνο. Η κυοφορία είχε τα γνωστά στην περίπτωση αυτή προβλήματα και ταλαιπωρείται το σώμα στην προετοιμασία του να γεννήσει το παιδί. Ο τοκετός έγινε με πόνο, λόγω της πτώσεως της Εύας. Αλλά και το μεγάλωμα του παιδιού είχε τα δικά του προβλήματα που συνδέονται με τη διαρκή θυσία των γονέων. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι γεγονός χαράς, αλλά αυτή η χαρά συνδέεται με το πόνο. Δεν υπάρχει χαρά χωρίς πόνο και δεν υπάρχει πόνος χωρίς χαρά. Μια χαρά χωρίς πόνο είναι συναισθηματική και φευγαλαία. Και ένας πόνος χωρίς τη χαρά είναι απελπισία, απόγνωση. Αυτό δίνει την αφορμή να δούμε το συνδυασμό μεταξύ χαράς και πόνου που φαίνεται σε κάθε γέννηση πνευματική και ψυχολογική. Η πνευματική γέννηση γίνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος που είναι πράγματι χαρά. Γιατί ο άνθρωπος εντάσσεται στην Εκκλησία, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, αλλά στην πραγματικότητα καθίσεται μέλος του σώματος του Χριστού. Ο άνθρωπος αναγεννάται πνευματικά, αποκτά άλλα στοιχεία υπέρτερα των βιολογικών στοιχείων, αποκτά μια άλλη οικογένεια, μια άλλη πνευματική συγγένεια, έναν άλλο τρόπο ζωής. Οι σχέσεις πλέον μεταξύ των ανθρώπων δεν προσδιορίζονται από το στοιχείο της μήτρας, της μητέρας και το αίμα, αλλά από τη μήτρα της Εκκλησίας και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως με αυτήν τη χαρά συνδέεται και ο πόνος του πνευματικού τοκετού και ο πόνος για να παραμένει ο βαπτισμένος ως πραγματικό μέλος της Εκκλησίας, πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού και να τρέφεται από το δικό του σώμα και αίμα. Στην αρχαία Εκκλησία που οι άνθρωποι βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, προηγείται ο πόνος της ασκήσεως, της μετανοίας, της αποταγής του διαβόλου και όλων των ενεργειών του και ακολουθούσε η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Αλλά και τότε και τώρα, μετά το βάπτισμα ακολουθεί ο διαρκής αγώνας για να τηρεί κανείς τις εντολές του Θεού, να ζει πραγματικά και ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία με την ασκητική και μυστηριακή της ζωή. Γιατί όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν κανείς γεννηθεί αλλά δεν οριμάσει ζώντας μέσα στην Εκκλησία, δεν θα κληρονομήσει τα αιώνια αγαθά, όπως και κάθε άνθρωπος αν δεν ενηλικιωθεί ζώντας μέσα στην οικογένεια, δεν πρόκειται να γίνει κληρονόμος της πατρικής περιοχής.

ουσίας. Ο συνδυασμός χαράς και πόνου παρατηρείται και στη λεγόμενη ψυχολογική γέννηση. Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει βιολογικά, προσδιορίζει τη σχέση του με το περιβάλλον. Θα χρειαστεί να αποκόψει την προηγούμενη σχέση του και να αποκτήσει καινούρια, να αντιμετωπίσει το χωρισμό από τους αγαπητούς του ανθρώπους και να προσαρμοστεί σε καινούργιες σχέσεις. Αυτό γίνεται με τη μετάβαση του ανθρώπου από τη μήτρα της μητέρας του στο περιβάλλον της οικογένειας, από την οικογένεια στο σχολείο, από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και από εκεί στην όριμη ηλικία και την είσοδό του στον κόσμο της κοινωνίας, η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική. Κάθε απογαλακτισμός, βιολογικός, κοινωνικός, ψυχολογικός, έχει το στοιχείο του πόνου, γιατί είναι χωρισμός, αλλά διαθέτει και το στοιχείο της χαράς, γιατί είναι μετάβαση σε έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Αυτό όμως συνιστά τη ψυχολογική ορίμαση του ανθρώπου. Αυτός ο συνδυασμός χαράς και πόνου παρατηρείται και στη διαδικασία της εξόδου της ψυχής του ανθρώπου από αυτόν τον τρόπο υπάρξεως σε έναν άλλον τρόπο υπάρξεως, όπου θα ζει η ψυχή χωρίς το σώμα, θα προγεύεται τα αιώνια αγαθά και θα αναμένει την ανάσταση των σωμάτων. Πρόκειται για το λεγόμενο βιολογικό θάνατο, τη κοίμηση του ανθρώπου. Όταν ο χριστιανός συνδέεται με τον Χριστό, τότε η ώρα του θανάτου είναι γεμάτη από χαρά. Είναι προσδοκία της συναντήσεώς του με τον Χριστό και την ουράνια εκκλησία, παρά το πόνο του αποχωρισμού από ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν για πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγενείς που βλέπουν τον αγαπητό τους άνθρωπο να φεύγει από κοντά τους. Συνεπώς, κάθε γέννηση, βιολογική, πνευματική, ψυχολογική, αιώνια, συνδέει στενά τη χαρά και τον πόνο, που αλληλοδιαδέχονται μεταξύ τους, οπότε χρειάζεται εγκράτεια και στις δύο περιπτώσεις. Εγκράτεια στη χαρά, εγκράτεια στο πόνο. Η ζωή του ανθρώπου είναι ποτισμένη από τη χαρμολύπη και η πνευματική του ωριμότητα είναι το πώς θα αντιδρά σε τέτοιες καταστάσεις. Ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Η Παναγία, όπως λέγεται στο απολυτίκιο της εορτής της γεννήσεώς της, αξιώθηκε από το Θεό να γεννήσει τη δικαιοσύνη, που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Γράφεται «Εξούγαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών». Ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και η Παναγία είναι η ανατολή από την οποία βγήκε ο Χριστός και φώτισε όλον τον κόσμο. Ο Χριστός χαρακτηρίζεται ήλιος της δικαιοσύνης γιατί έλαμψε στο κόσμο και τον επανέφερε στην προηγούμενη δόξα του, το πρώτερο κάλος του. Τον έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι της άγνοιας. Συνήθως εμείς εκλαμβάνουμε τη δικαιοσύνη ως ανταπόδοση των ίσων, ως διόρθωση της αδικίας που γίνεται στον κόσμο από διάφορα αίτια, ως την απονομή του δικαίου. Αλλά το θέμα που τίθεται είναι πώς προσδιορίζει κανείς το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, γιατί ο καθένας βλέπει το πράγμα από διαφορετική υποκειμενική προοπτική και εκλαμβάνει τη δικαιοσύνη κατά διαφορετικό τρόπο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να έχει αληθινή κοινωνία μαζί του, με τον συνάνθρωπο και την κτήση. Όμως με την αμαρτία διαταράχθηκαν όλες αυτές οι σχέσεις και η μεταπτωτική κοινωνία συγκροτήθηκε από μια πυραμίδα εξουσιών και από προσπάθεια επιβολής πάνω στους ανθρώπους, με βάση κυρίως τα πάθη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αντιστροφή αυτής της μεταπτωτικής κοινωνικής πυραμίδας και η επαναφορά του ανθρώπου σε ενότητα με το Θεό, το συνάνθρωπο και την κτήση. Μέσα από την προοπτική της χάριτος και της αγάπης, κυρίως μέσα από μια αγάπη
που είναι σταυρική και κενωτική. Ο Αββάς Ισακ ο Σύρος λέγει ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου και δεν πρέπει να τον αποκαλούμε έτσι, γιατί η δικαιοσύνη του δεν ευρίσκεται στη γη. Εμείς έπρεπε να αγωνιστούμε και να πάθουμε προκειμένου να διορθώσουμε όσα ακολούθησαν την πτώση του Αδάμ και της Εύας, κι όμως εκείνος έπαθε, αν και δεν έπραξε καμία αμαρτία, προκειμένου να αποκαταστήσει εμάς. Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη, αλλά αγάπη. Και ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Χριστός από αγάπη θυσιάστηκε για τον άνθρωπο και αυτό λέγεται αληθινή δικαιοσύνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται στο ότι εξέβαλε τον άρχοντα της αδικίας, τον διάβολο, του αφήρισε την εξουσία από τα άδικα, έδεσε τον ισχυρό, του άρπαξε τα σκεύη του, τα μετασκεύασε και τα κατέστησε δεκτικά της Θείας Δικαιοσύνης. Έτσι η Θεία Δικαιοσύνη πήρε μαζί της τους εχμαλώτους της αμαρτίας για να ζουν αιωνίως, αφού τους δικαίωσε με την πίστη σε Αυτόν, το δεν άρχοντα της αμαρτίας, αφού θα τον περιβάλλει με τα άφευκτα δεσμά, θα τον παραδώσει στο αιώνιο και άφεγκο πυρ. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι η διόρθωση μερικών πραγμάτων, σύμφωνα με την κατά καιρούς νομοθεσία κάθε κράτους. Αλλά υπάρχει και η Θεία Δικαιοσύνη που είναι η αγάπη. Οπότε, εκείνος που θέλει να συνδέεται με τον Χριστό αγωνίζεται να αποκτήσει τη Θεία Δικαιοσύνη και επιθυμεί ακόμη και να αδικείται, αλλά πάντοτε αγαπά. Αυτόν τον ήλιον της δικαιοσύνης γέννησε η Θεοτόκος και αυτή πρώτη βίωσε τις συνέπειες της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως στον Χριστό και γι' αυτό είναι πράγματι η ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης, αλλά και εκείνη που φωτίστηκε πρώτη από αυτόν τον ήλιο. Η Παναγία έζησε σε όλη τη ζωή της την ταπείνωση, την αφάνεια, την υπακοή, την προσευχή για όλο το ανθρώπινο γένος, πράγμα που συνεχίζει να πράττει. Δεν επιδίωξε ποτέ κάποια εξουσία στην κοινωνία και την Εκκλησία. Παρέμενε στην αφάνεια, τη σιωπή και μέσα από μια τέτοια πνευματική κατάσταση εξέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης και φωτίζει τους ανθρώπους.

Εορτή της λυτρώσεως από την ενοχή. Στο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου γράφεται ότι ο λαός της Θεοτόκου εορτάζει την ημέρα αυτή γιατί λυτρώθηκε ενοχής των πνευσμάτων. Έτσι και εμείς, κάθε χρόνο που εορτάζουμε την εορτή αυτή, εορτάζουμε τη λύτρωσή μας από την ενοχή. Τι σημαίνει όμως ενοχή? Ένοχος στα ανθρώπινα πράγματα είναι ο υπεύθυνος μιας πράξεως και μάλιστα ο υπεύθυνος ενός ποινικού αδικήματος. Πρόκειται για μια δικανική έννοια, η οποία προϋποθέτει δικαστήριο. Είναι γνωστόν ότι όταν ο Πιλάτος δίκαζε τον Χριστό και σε κάποια φάση προσπαθούσε να βρει κάποια αφορμή αθωώσεώς του, ο λαός φώναξε «Ένοχος θανάτου εστί». Η ενοχή ενός ανθρώπου καταλήγει σε τιμωρία θανάτου. Η ποινή του θανάτου στον ένοχο κάποιας αμαρτίας είχε νομοθετηθεί στη Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του αναφέρθηκε στην ενοχή κατά τη κρίση. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει ένοχος έστε τη κρίση». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Χριστού, η οποία ελευθέρωσε τους ανθρώπους από την ενοχή, επειδή με το φόβο του θανάτου ήταν ένοχοι δουλείας. «Και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας». Με την αμαρτία που έπραξαν οι προπάτορές μας, ήμασταν ένοχοι και δούλοι στο φόβο του θανάτου. Και από εκεί προέρχονται όλα τα αμαρτήματα, είτε η φιλοδοξία, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, φιλοκτιμοσύνη. Ο άνθρωπος ευρισκόμενος κάτω από το φόβο του θανάτου προσπαθούσε να τον υπερβεί ικανοποιώντας την ποικιλότροπη ειδονή, με αποτέλεσμα να υποκύπτει στα πάθη. Όταν κάνουμε λόγο για θάνατο, εννοούμε το πνευματικό θάνατο, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και το σωματικό θάνατο που ακολούθησε. Αυτά τα δύο είδη θανάτου δημιουργούν φόβο και προκαλούν και τον ψυχολογικό θάνατο, τη διαρκή ενοχή που παραλύει τον άνθρωπο αφού αισθάνεται ότι βρίσκεται κάτω από την ασφυκτική μέγενη του θανάτου. Η ενανθρώπιση του Χριστού που έγινε με την πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως και τη θέωσή της από τη Θεοτόκο κατήργησε την ενοχή λόγω του φόβου του θανάτου. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τώρα ένοχος γιατί βίωσε την αγάπη του Θεού. Όλο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού είναι μυστήριο αγάπης και φιλανθρωπίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αυτή η ενοχή δεν προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή, δεν κατέστησε ο Θεός ένοχο θανάτου τον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά ο άνθρωπος αισθάνεται ένοχος ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος δεν ήταν τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας και της ανταρσίας προς την τάξη της δημιουργίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα της απομακρύσεως του ανθρώπου από το Θεό. Δεν είναι ο Θεός εχθρός του ανθρώπου, ώστε να χρειάζεται να εξηλαιωθεί, όπως διδάσκει η σχολαστική θεολογία. Αλλά ο άνθρωπος κατέστη εχθρός του Θεού, απομακρυνόμενος από Αυτόν, και γι' αυτό πρέπει να θεραπευθεί. Έτσι, η ενανθρώπιση του Χριστού πρέπει να ερμηνευθεί με ιατρικούς όρους και όχι με δικανικές δικαστικές διαδικασίες. Όμως το ερώτημα που γεννιέται είναι, ο άνθρωπος μετά την ενανθρώπιση του Χριστού δεν έχει ενοχές όταν αμαρτάνει? Η απάντηση είναι ότι αυτή η ενοχή που αισθανόταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού λόγω της αμαρτίας και του φόβου του θανάτου, τώρα μετατράπηκε σε τύψεις. Άλλο είναι η ενοχή, η αίσθηση ότι είναι άξιος αιώνιας καταδίκης, πράγμα που γεννά αρνητικές ψυχολογικές καταστάσεις, όπως την απόγνωση, την απελπισία, τη θλίψη,
και άλλο είναι οι τύψεις οι οποίες υποκρύπτουν την ελπίδα της διορθώσεως λόγω της αγάπης του Θεού. Τύψεις είναι ο έλεγχος που ασκεί η συνείδηση του ανθρώπου για κάποια πράξη που προέρχεται συνήθως από υπερβολική αγάπη. Αισθανόμαστε την αγάπη κάποιου, την εμπιστοσύνη που δείχνει σε μας, και όταν εμείς φαινόμαστε αχάριστοι, τότε μας τύπτουν οι λογισμοί και οι τύψεις. Σκεπτόμαστε πόσο με αγάπησε αυτός ο άνθρωπος και εγώ πώς συμπεριφέρθηκα. Αυτό γίνεται και με το Θεό. Καταλαβαίνουμε το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης Του και όταν δεν ανταποκρινόμαστε σε Αυτήν, τότε η καρδιά μας λιώνει από λύπη. Όμως αυτή η λύπη έχει μέσα της την ελπίδα, αφού γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αγαπά και μας περιμένει να επιστρέψουμε σε Αυτόν, όπως το δείχνει η παραβολή του ασώτου Υιού. Έτσι με την ενανθρώπιση του Χριστού, οι ενοχές που αισθανόμασταν προηγουμένως μετατράπηκαν σε τύψεις, η απόγνωση μετατράπηκε σε μετάνοια και ελπίδα. Αυτό σημαίνει ότι με τη γέννηση της Θεοτόκου, με την οποία άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της σωτηρίας, ο λαός του Θεού και της Θεοτόκου λυτρώθηκε από την ενοχή του αιωνίου θανάτου και αισθάνθηκε τη φιλανθρωπία του Θεού, οπότε οι τύψεις από κάποια αμαρτία γίνονται θεληματική μετάνοια. Η Θεοτόκος, όπως το ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μας έδειξε τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον ανθρώπινο γένος. Μας φανέρωσε το μυστήριο της σωτηρίας μας, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως Αυτού, τον υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος Αυτού εν Χριστότητε εφημάς εν Χριστώ Ιησού, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι γεμάτοι από την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη να βλέπουν τους ανθρώπους της Εκκλησίας αναγεννημένους, πληγωμένους από το θείο έρωτα, την ελευθέρωσή τους από το αίσθημα της ενοχής του θανάτου. Μέσα από αυτήν την προοπτική καταλαβαίνουμε τη μεγάλη προσφορά της Θεοτόκου στο ανθρώπινο γένος και σε καθένα προσωπικά. Μας απάλλαξε από την ενοχή του θανάτου και μας γέμισε από τη φανέρωση του ηλίου της αγάπης του Θεού.

0: Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου «Οι Θεομητορικές Εορτές» και από το κεφάλαιο «Η Γέννηση της Θεοτόκου».
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ανταμώνουμε για άλλη μία φορά, αγαπητοί αδελφοί. Προχωρούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αφού έτσι πρέπει και αφού έτσι θέλει ο Θεός, εμείς προχωρούμε, δεν το βάζουμε κάτω. Σήμερα, σε τούτη μας τη ραδιοφωνική επαφή και συνάντηση, θα ολοκληρώσουμε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος αυτό τον όμορφο κύκλο των 9 με τη σημερινή εκπομπών που κάναμε και που αναφέρονται αυτές οι εκπομπές στα πρόσωπα, στη δράση, στο έργο και στο μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων. Είπαμε για τους 12 Αποστόλους, είπαμε για τον Απόστολο Παύλο, για τους συνεργάτες του, για τους 2 Ευαγγελιστές που δεν συγκαταλέγονται στη χωρία των 12 Αποστόλων, τον Μάρκο και τον Λουκά δηλαδή. Είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε για τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και σήμερα θα μιλήσουμε για τους 2 αδελφόθεους Αποστόλους, τον Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφόθεο, τον Απόστολο Ιούδα τον αδελφόθεο και θα καταλήξουμε στους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους, διότι όπως ξέρουμε ο Κύριος μας είχε ένα στενότερο κύκλο Αποστόλων, οι 12 Απόστολοι, και είχε και έναν ευρύτερο κύκλο Αγίων Αποστόλων, τους 70 Αποστόλους, οι οποίοι ήταν 70 άνθρωποι που πίστεψαν στον Χριστό και τον ακολουθούσαν και αυτοί όπως οι Άγιοι 12 Απόστολοι. Και αφού αναφερθούμε στους Αγίους 70 Αποστόλους, θα ολοκληρώσουμε, όπως σας έλεγα και πριν, αυτό τον όμορφο κύκλο των εκπομπών για τους Αγίους Αποστόλους του Κυρίου. Ξεκινούμε λοιπόν τώρα με τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Θα ήταν ωφέλιμο τούτη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, όσοι μπορούμε, σε όσους το επιτρέπει ο χρόνος ή όσοι έχουμε τη διάθεση τέλος πάντων, να στρέψουμε την σκέψη μας στα πρώτα εκείνα χριστιανικά χρόνια. Γι' αυτό τούτη η εκπομπή μας θα μας πάει πολύ πίσω. Τότε που ξεκινούσε να ριζώνει και να ανθεί ο χριστιανισμός. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Όμως για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε αυτά που θα πούμε σε τούτη την εκπομπή, καλό θα ήταν, ξαναλέω για άλλη μια φορά, εάν μπορούσαμε να πάμε λίγο πίσω, εκεί. Θα ήταν ωφέλιμο να βαπτιστούμε πνευματικά στην κολυμβήθρα της πίστεως, ερχόμενη στα πρώτα εκείνα χρόνια. Γυρίζουμε πίσω και πάμε εκεί, αγαπητοί αδελφοί, για να πάρουμε στην ψυχή μας πίστη, από την πίστη και την αγάπη των πρώτων χριστιανών, των οποίων, όπως μαρτυρούν οι Άγιες και οι Ιερές Γραφές, η ψυχή και η καρδία ήτο μία. Είναι ωφέλιμο να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια για να ακούσουμε και πάλι το κήρυγμα των Αποστόλων με την ίδια θερμότητα που το άκουγαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων. Περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν αποστολικό κήρυγμα.
Αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αγαπητοί αδελφοί, αν με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, γυρνούσαμε στα πρώτα εκείνα χριστιανικά χρόνια, θα νιώθαμε τον εαυτόν μας νέο άνθρωπο. Νέα δύναμη θα παίρναμε για τον αγώνα της ζωής. Νέο αίμα θα νιώθαμε να κυλά στις φλέβες μας. Νέα επίσης αισθήματα θα πλημμύριζαν τις ψυχές μας. Και όλα αυτά τα λέμε και σας παρακαλούμε τούτη τη στιγμή νοερά, νοητά να επιστρέψουμε στα αποστολικά εκείνα χρόνια για να καταφέρουμε να συναντήσουμε την πανσέβαστη μορφή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Υπήρξε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Είναι γνωστός σε όλους μας με το τιμητικό επίθετο Αδελφόθεος. Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ονομάζεται Αδελφόθεος, αφού ξέρουμε πως ο Κύριός μας δεν είχε αδέλφια, ήταν Υιός μονογενής. Και για τον Πατέρα Του, τον Θεό Πατέρα, και βεβαίως κατά άνθρωπον για τη μητέρα Του την Παναγία, αφού γεννήθηκε από Αυτήν εκ Πνεύματος Αγίου και βεβαίως δεν υπήρξε άλλο παιδί το οποίο να γέννησε η Παναγία μας. Αυτά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι δόγματα, αλήθειες της πίστεώς μας, δεν επιδέχονται καμία έρευνα και βεβαίως καμία αλλαγή, ούτε προσθήκη στις αλήθειες αυτές, δεν προσθέτουμε τίποτε, ούτε αφαίρεση, ούτε αφαιρούμε ποτέ. Είναι έτσι τα πράγματα, έτσι μας τα παρέδωσε ο Θεός, έτσι έχουν και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί λοιπόν, αφού ο Κύριός μας δεν είχε αδέλφια, γιατί ο Άγιος Ιάκωβος ονομάζεται Αδελφόθεος, δηλαδή αδελφός του Θεού, αδελφός του Κυρίου μας? Διότι σαν μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ, ο Άγιος Ιάκωβος ήταν παιδί του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του. Ζούσε μετά το θάνατο της μητέρας του, της γυναίκας του Ιωσήφ δηλαδή, με τα μικρότερα αδέλφια του, τον Σίμωνα, τον Ιωσή, τον Ιούδα και τις αδελφές του, στο ίδιο εκείνο σπίτι της Ναζαρέτ που ζούσε και η Παναγία με τον Χριστό. Να θυμηθούμε πως ο Ιωσήφ είχε αραβωνιαστεί, θα το λέγαμε σήμερα, την Παναγία μας, την είχε πάρει σπίτι του, δεν είχε προς Θεού σαρκικές σχέσεις με την Παναγία ποτέ, αλλά ο αραβώνας εκείνη την εποχή θεωρεί το κάτι σαν προστασία. Αυτός που αραβωνιαζόταν μία κοπέλα, την είχε υπό την προστασία του. Οπότε πήρε ο Ιωσήφ την Παναγία μας στο σπίτι του και ζούσε εκεί μαζί με τα παιδιά του που είχε από προηγούμενο γάμο, επαναλαμβάνω, αφού είχε πεθάνει η γυναίκα του. Και βεβαίως όταν γεννήθηκε ο Κύριός μας, ζούσε σε εκείνο το σπίτι μαζί με τον Ιωσήφ και τα παιδιά του. Ήταν λοιπόν φυσικό στους Ναζαρινούς, στους κατοίκους της Ναζαρέτ,
να τους νομίζουν όλους μία οικογένεια και τα παιδιά όλα αδέλφια, αφού βεβαίως δεν γνώριζαν τότε το μυστήριο της θείας οικονομίας. Γι' αυτό εξάλλου και τον μικρό Ιησού τον αποκαλούσαν Υιό του Τέκτονος, δηλαδή γιο του Μαραγκού. Το βλέπουμε αυτό να υπάρχει σε αρκετές αναφορές μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Έτσι λοιπόν επικράτησε να ονομάζεται και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Απόστολος του Κυρίου, ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, αδελφό Θεός. Οι χριστιανοί ήξεραν μεν ότι καμία συγγένεια δεν είχαν τα παιδιά του Ιωσήφ με τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Αλλά για να τους τιμήσουν σαν παιδιά που μεγάλωσαν στο ίδιο σπίτι με τον Χριστό και μάλιστα με την φροντίδα της Παναγίας μας, τους έδωσαν μετά την Ανάσταση του Κυρίου το τιμητικό τίτλο του Αδελφοθέου, και κυρίως αυτός ο τίτλος αποδόθηκε στον Ιάκωβο, ο οποίος, όπως ξεκινήσαμε να λέμε, κατέλαβε εξέχουσα θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά και στον Ιούδα, όπως θα δούμε μετά, που έγινε και αυτός θερμός Απόστολος του Χριστού. Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας, όπως και ο Σίμωνας και ο Ιωσής, ήταν παιδιά, επαναλαμβάνω, του Ιωσήφ από πρώτερο γάμο. Είχε 4 αγόρια και 3 κορίτσια, 7 παιδιά στο σύνολο ο Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο. Ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών ονόμασε η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο. Αλήθεια, εξαιρετική τιμή έτρεφαν όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι Ιουδαίοι στο πρόσωπο του Ιακώβου. Ήταν άνθρωπος του Θεού με όλη τη σημασία της λέξεως. Ήταν τόσο ενάρετος, τόσο αγαπητός, τόσο σεβαστός, ώστε οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ηρίστο δεν είχαν να πούν καλό λόγο για άνθρωπο, τον ονόμαζαν δίκαιο, ενάρετο δηλαδή. Η φωτεινή και σεπτή μορφή του αδελφοθέου Ιακώβου δεν πάβει να ακτινοβολεί όχι μόνο στην εποχή του, στο τότε, αλλά και σήμερα, σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Η μορφή του φανερώνει τα διδάγματα του Χριστού και όλα αυτά τα λαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την πολύτιμη επιστολή του που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των λεγόμενων καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, έχει γράψει μία επιστολή που βρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και είναι πρώτη από τις καθολικές επιστολές. Σοφά και πρακτικά διδάγματα απευθύνει με την επιστολή του αυτή ο Άγιος Ιάκωβος με πατρική αγάπη στους χριστιανούς της εποχής του, αλλά και σε κάθε χριστιανό κάθε εποχής, διότι ο Λόγος του Θεού,
όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι διαχρονικός και απευθύνεται στον άνθρωπο όποτε αυτός κι αν υπάρχει, όποτε κι αν ζει, όπου κι αν ζει. Ζούσε και έζησε ο Άγιος Ιάκωβος σε ταραγμένη εποχή. Δοκίμασε πολλές φορές κινδύνους και πειρασμούς. Βλέπουμε στις πρώτες γραμμές της επιστολής του, με τα πρώτα λόγια, να παρηγορεί, να ξεκουράζει, να στηρίζει τις κουρασμένες ψυχές, προτρέποντας τους χριστιανούς να έχουν υπομονή και ελπίδα στον Θεό. Γράφει: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, γινόσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι». Να χαίρεστε, λέει, αδελφοί μου, όταν αντιμετωπίζετε πειρασμούς πολλούς, διότι πρέπει να ξέρετε πως όταν έχουμε πειρασμό ασκούμαστε στην υπομονή και η υπομονή ολοκληρώνει τον άνθρωπο, τον κάνει τέλειο, εν μηδενή λυπόμενο, δεν του λείπει τίποτε. Στην επιστολή αυτή βρίσκεται, αγαπητοί αδελφοί, και ο ωραιότερος συνδυασμός της πίστεως και των έργων της αγάπης. «Η πίστης άνευ των έργων νεκρά εστίν», γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, και απευθυνόμενος στον κάθε χριστιανό λέει: «Δείξον μη την πίστην σου εκ των έργων σου», διότι συνεχίζει λίγο παρακάτω: «Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπι δε της αυτής εξημών υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεσθε και χορτάζεσθε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστίν καθεαυτήν». Εάν είμαστε χριστιανοί, λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ελεύθερα το αποδίδω το κείμενο, εάν εμείς οι χριστιανοί είμαστε μόνο χριστιανοί στα λόγια και δεν κάνουμε έργο την αγάπη μας, τότε είμαστε κούφιοι και κάλπικοι και δεν έχουμε κανένα μα κανένα όφελος. Κατά τον Άγιο Ιάκωβο συνεχίζω να σας αναφέρω σημαντικά σημεία της επιστολής του, αγαπητοί αδελφοί. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί αύτη εστίν. Επισκέπτεσθε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου». Θρησκεύει ο άνθρωπος εκείνος που κάνει έργα αγάπης και που προσπαθεί να τηρήσει τον εαυτόν του μέσα στην αγνότητα. Υπάρχει και άλλο πολύτιμο πλήθος συμβουλών και διδαγμάτων μέσα στην ωραιοτάτη αυτή επιστολή του Αγίου Ιακώβου, η οποία είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή για κάθε χριστιανό. Ό,τι κι αν συμβαίνει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, αποδίδεται κατά βάσην τουλάχιστον και η αρχαία λειτουργία που φέρει το όνομά του. Γεμίζει και αυτή με ιερά και άγια συναισθήματα
τις ψυχές των χριστιανών, καθώς μας μεταφέρει στην Εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων ή αργότερα στην Εκκλησία των Κατακομβών, των Αγίων και των Μαρτύρων. Ο Άγιος Ιάκωβος επισφράγισε τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Μπροστά σε πλήθη λαού τον πίεζαν οι Ιουδαίοι να αρνηθεί τον Χριστό. Δίκαιε του έλεγαν «Ω πάντες οφείλομεν πίθεσθε, μίλησέ μας για τον αγύρτη και λαοπλάνων Ιησούν». Και ο Άγιος Ιάκωβος απάντησε «Τι με επερωτάτε περί Ιησού του Υιού του Θεού? Αυτός κάθεται εν το ουρανό εκ δεξιών της μεγάλης δυνάμεως και μέλη έρχεσθε επί των νεφελών του ουρανού». Δεν περίμεναν αλήθεια τέτοια απάντηση οι Ιουδαίοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Οργισμένοι φώναζαν ότι ακόμα και αυτός ο δίκαιος πλανήθηκε και τον λιθοβόλησαν την ίδια ώρα. Παρέδωσε την ψυχή του ενώ ο γονατισμένος προσευχόταν για την προκοπή της Εκκλησίας και για τη συγχώρεση των δημίων του. Έτσι ενεργούν οι Άγιοι αδελφοί μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος τελικά είναι Άγιος. Εκείνος που και την ώρα ακόμη που τον σκοτώνουν συγχωρεί και προσεύχεται για την σωτηρία των ανθρώπων εκείνων που του προκαλούν το θάνατο. Ο λιθοβολισμός του Ιακώβου ίσως να ήταν ο μόνος για τον οποίον μετάνιωσαν οι Ιουδαίοι, αναγνωρίζοντάς τον ως παράνομο. Όχι μόνο καθαίρεσαν τον υπεύθυνο για τον θάνατο του Ιακώβου αρχιερέα, αλλά 8 χρόνια αργότερα θεώρησαν μάλλον την καταστροφή των Ιεροσολύμων που έγινε το 70 μετά Χριστόν σαν θεία τιμωρία για τον άδικο θάνατο του δικαίου Ιακώβου. Η μνήμη του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, εορτάζεται την 23η Οκτωβρίου και συνήθως την ημέρα αυτή ή την πλησιέστερη Κυριακή, όπως έχουν καθιερώσει κάποιοι ναοί, τελείται η Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Για να δούμε και το απολυτίκιο του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Ως του Κυρίου μαθητής, ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον. Ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον. Την παρησίαν ως αδελφόθεος το πρεσβεύειν ως ιεράρχης. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Όπως σε όλους τους Αποστόλους και σε όλους τους Αγίους, έτσι και εδώ παρακαλούμε τον Άγιο Ιάκωβο, τον Απόστολο και Αδελφόθεο, να πρεσβεύει στον Χριστό μας για να σωθούν οι ψυχές μας, διότι έχει και αυτός την παρησίαν ως Αδελφόθεος και το πρεσβεύειν, να πρεσβεύει δηλαδή στον Θεό ως ιεράρχης. Είναι παρήγορο, αγαπητοί αδελφοί, που έχουμε τόσους Αγίους, τόσους πρεσβευτές στον ουρανό. Είναι μεγάλη η δύναμή μας. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί μου, δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Όμως επαναλαμβάνω, η δύναμή μας
είναι μεγάλη, διότι εκεί στον ουρανό, μπροστά στον θεϊκό θρόνο, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Δίκαιοι, όλοι οι Άγιοι πρεσβεύουν για εμάς. Λίγο να προσπαθήσουμε, δεν θέλει πολύ. Όταν λίγο κάνουμε εμείς μία προσπάθεια, θα σωθούμε, αδελφοί μου. Θα φέρουμε εις πέρας το μεγάλο

θα είναι ανοησία και επιτρέψτε μου να πω και κουταμάρα να μη σωθούμε. Δεν θα σωθούμε μόνο όταν θελήσουμε να μη σωθούμε. Μόνο όταν δεν θέλουμε να πάμε στον παράδεισο. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Όλα τα άλλα η χάρη του Θεού μας τα έχει δώσει. Γι' αυτό αδελφοί μου ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ολοκληρώσαμε τη μικρή και πενιχρή αυτή αναφορά μας στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, τον αδελφό Θεό δηλαδή. Να ξαναπώ για άλλη μια φορά, όπως το έχω κάνει κάμποσες φορές σε τούτο τον κύκλο των εκπομπών που αφορούσαν τους Αγίους Αποστόλους του Κυρίου, όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για κάποιον Απόστολο ή όσοι θέλετε να εντρυφήσετε γενικότερα στη ζωή των Αγίων Αποστόλων, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στα συναξάρια τους και εκεί με λεπτομέρειες να πληροφορηθείτε τα της ζωής τους. Εδώ θίγουμε μόνο κάποιες σημαντικές πτυχές. Γι' αυτό και στο τέλος της αναφοράς μας σε κάθε Απόστολο αναφέραμε και την ημέρα που εορτάζεται η μνήμη του από την Εκκλησία μας, ώστε όσοι από εσάς θελήσετε να πάτε αυτή την ημερομηνία στο συναξάρι για να μελετήσετε τη ζωή του συγκεκριμένου Αποστόλου που σας ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό να μελετάμε τα συναξάρια των Αγίων μας, των Αποστόλων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκεί θα βρούμε πολλά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και εμάς, θα πάρουμε δύναμη, κουράγια πολλά και ελπίδα να συνεχίσουμε και εμείς το δικό μας αγώνα που μπροστά στους κόπους και τους αγώνες των Αγίων μας, ο δικός μας αγώνας είναι ένα τίποτα, μία σταγόνα στον ωκεανό. Πολλές φορές μας πιάνει το παράπονο και λέμε τι τραβάω, γιατί σε μένα Θεέ μου, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα της ζωής για μένα, τι ανηφόρα καλούμε να ανέβω και άλλα πολλά τέτοια. Μπροστά στην ανηφόρα, το Σταυρό και το Γολγοθά των Αγίων μας, τα δικά μας είναι μηδαμινά, ούτε καν η αρχή, ένα τίποτε. Από τους Αγίους μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλοι μας αντλούμε δύναμη, πνευματική, κουράγια, στηριζόμαστε σε αυτούς, παραδειγματιζόμαστε από το θάρρος τους, από τη δύναμή τους, από την παρησία τους, από την ομολογία τους και προχωρούμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και το απαιτεί και η τάξη της Εκκλησίας μας. Όταν βρισκόμαστε στον όρθρο μέσα στον Ιερό Ναό και διαβάζεται το συναξάρι της ημέρας, να σηκωνόμαστε όρθιοι και να κάνουμε το σταυρό μας ακούγοντας το όνομα του Αγίου που μνημονεύεται ως εορτάζον εκείνη την ημέρα. Διαβάζει ο Ιεροψάλτης και λέει «Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ξέρω εγώ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου». Εκείνη την ώρα είμαστε όρθιοι αποδίδοντας τιμή σε αυτούς τους Αγίους της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας που έδωσαν τα πάντα για τον Χριστό. Και έλεγε ένας επίσκοπος πάρα πολύ συνετά και σοφά, όπως το στρατό αναφέρονται τα ονόματα των πεσόντων στις διάφορες μάχες και είμαστε όρθιοι και αναφωνούμε το παρόν και στο τέλος λέμε άπαντες παρόντες, έτσι και στην Εκκλησία μας

0: όταν μνημονεύονται οι Άγιοι μας, είναι οσοι παρόντες. Εκείνη τη στιγμή πρεσβεύουν για εμάς. Και βεβαίως όλοι οι Άγιοι μας που θανατώθηκαν για την αγάπη του Χριστού δεν είναι νεκροί. Είναι ζωντανοί στον ουρανό και προσεύχονται καθημερινά να τα καταφέρουμε και εμείς, να αγιάσουμε και εμείς. Μακάρι. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πάμε τώρα να δούμε και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα, τον Αδελφόθεο. Στην Καινή Διαθήκη, μεταξύ των 7 καθολικών επιστολών, είναι και μία επιστολή που είναι η επιστολή του Ιούδα. Πρόκειται για τον Ιούδα τον Αδελφόθεο, όχι για τον Ισκαριώτη. Το φανερώνει εξάλλου και ο ίδιος στην εισαγωγή της επιστολής του. Εκεί όπου αναφέρει την ταυτότητά του γράφει «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου». Επίσης ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ανήκει στην ομάδα των 12 Αποστόλων, διότι όχι μόνο δεν ονομάζει τον εαυτόν του Απόστολο, αλλά και εκφράζεται περί των Αποστόλων ως ομάδος στην οποία δεν ανήκει ο ίδιος. Πρόκειται λοιπόν για τον Ιούδα, τον αδελφόν Ιακώβου, όπως γράφει η επιστολή του. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος είχε αδελφό που ονομαζόταν Ιούδας. Αναφέρεται μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Είναι ανάγκη να σας γνωστοποιήσουμε για άλλη μία φορά και τούτη τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, το είπαμε και πριν, πως ο Ιωσήφ είχε 7 παιδιά από προηγούμενο γάμο, 4 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα αγόρια ήταν ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Ιούδας και ο Σίμων. Ένα λοιπόν από αυτά τα παιδιά είναι και ο Ιούδας, ο Άγιος Απόστολος, ο καλούμενος και αδελφόθεος. Και πάλι να ξαναπώ πως όλα αυτά τα παιδιά μαζί με την Παναγία και μετά με τον Χριστό αφού γεννήθηκε ζούσαν στο ίδιο σπίτι εκεί στη Ναζαρέτ και όλοι οι άνθρωποι τους θεωρούσαν οικογένεια μη ξέροντας και μη γνωρίζοντας, όπως λέγαμε και πριν αναφερόμενοι στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, την οικονομία του Θεού, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Εδώ προχωρώντας θα ήθελα να σας πω ότι είναι ανάγκη να λάβουμε υπόψη ότι πριν από την Ανάσταση του Κυρίου τα παιδιά αυτά του Ιωσήφ δεν είχαν πιστέψει στην θεότητα του Κυρίου. Το γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευσαν εις αυτόν. Μετά την Ανάσταση όμως πίστεψαν και όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Όχι μόνο πίστεψαν μετά την Ανάσταση, αλλά έθεσαν και τον εαυτόν τους στη διάθεση της Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος, όπως λέγαμε και πριν, αναδείχθηκε πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία τον ανεγνώρισε ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων των μυστηρίων των πνευματικών και του έδωσε τον τιμητικό τίτλο του Αδελφό Θεού. Αλλά ονομάστηκε Αδελφό Θεός από την Εκκλησία και ο Άγιος Απόστολος Ιούδας. Ο Ιούδας μαζί με τη σύζυγό του άρχισε ιεραποστολικό έργο περιοδεύοντας σε διάφορους τόπους όπως αναγράφεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Για την αποστολική δράση του Ιούδα όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι είχε διακεκριμένη θέση στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και μάλιστα μετά τον θάνατο του αδελφού του Ιακώβου. Ότι είχε ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία φαίνεται και από το γεγονός πως όταν ψευδοδιδάσκαλοι αιρετικοί είχαν εμφανιστεί στην Εκκλησία της Αντιόχειας, ο Ιούδας έγραψε την επιστολή αυτή για να επιστήσει την προσοχή των χριστιανών. Επίσης φαίνεται και από την σημασία την οποία δίνουν στην επιστολή του Ιούδα Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες των πρώτων εκείνων χρόνων, όπως ο Πολύκαρπος Μύρνης, ο Θεόφιλος Αντιοχίας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι, που χρησιμοποιούν χωρία της επιστολής του Ιούδα στα συγγράμματά τους. Και αυτό δείχνει τον ηγετικό ρόλο που είχε ο Άγιος Ιούδας, ο Αδελφόθεος και Απόστολος στην Εκκλησία. Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου τιμάται στις 19 Ιουνίου. Για να διαβάσουμε και το απολυτίκιο του. «Χριστού σε συγγενή ο Ιούδα Ιδότες και μάρτυρα στερών ιερός εφημούμεν την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα. Όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν ευχές σου λαμβάνομεν». Με τις ευχές του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφοθέου, μακάρι και εμείς να λάβουμε την λύσιν των αμαρτημάτων μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Οι Άγιοι, σας έλεγα και πριν, το ξαναλέω και τώρα, προσεύχονται και οικετεύουν τον Θεό να λύσει τα αμαρτήματά μας, να μας συγχωρήσει δηλαδή τις αμαρτίες μας, για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε προς τον σκοπό της ζωής που είναι η θέωση. Και φτάνουμε αισίως στους Αγίους 70 Αποστόλους, οι 70 Απόστολοι όπως τους λέμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι εκτός από τους 12 Αποστόλους εκάλεσε κοντά του ο Κύριος και άλλους 70 και τους έστειλε ανά δύο σε διάφορες πόλεις τις οποίες επρόκειτο να επισκεφθεί ο ίδιος, δίνοντας σε αυτούς ανάλογες οδηγίες. Για να δούμε τι γράφει σχετικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Μετά δε ταύτα, ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους 70 και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον ου ήμελεν αυτός έρχεσθε. Έλεγεν ουν προς αυτούς υπάγεται ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων. Την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κύριος την έφεραν εις πέρας οι 70 Απόστολοι. Αφού επέστρεψαν, ανέφεραν με χαρά ότι με την δύναμη του Θεού όχι μόνο κήρυξαν, αλλά και θαύματα πολλά αξιώθηκαν να κάνουν. Μας λέει και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς, λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Και σε απάντηση τους λέει ο Κύριος, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται. Χαίρεται δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγράφει εν της ουρανής». Σημαντική λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εμφανίζεται η αποστολή των 70 Αποστόλων. Σημαντικό το έργο τους, μεγάλη η δύναμη και η εξουσία που τους έδωσε ο Κύριος να πατούν επάνω όφεων και σκορπίων, δηλαδή τον διάβολο, όπως και αν αυτός εμφανίζεται. Αλλά μεγάλη και η τιμή και η αμοιβή την οποία έλαβαν, αφού τα ονόματά τους γράφτηκαν ήδη στους ουρανούς μετά των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τους 70 Αποστόλους την 4η Ιανουαρίου σε κοινή εορτή, παρόλον ότι και καθένας από τους 70 Αποστόλους έχει τη δική του εόρτιο ημέρα. Τα ονόματα των 70, των 70 δηλαδή Αποστόλων, για την ακρίβεια είναι 71 οι Άγιοι Απόστολοι αυτοί, όπως αναφέρονται στο βιβλίο, το Αγιολόγιο του Σοφρονίου Ευστρατιάδου, είναι τα εξής. Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου και Υιός Ιωσήφ του Μνήστορος. Σίμων, ο και Σιμεών και Κλεόπας, Υιός Ιωσήφ, αδελφός Ιακώβου και δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ματθίας, ο αντί του προδότου συγκαταρρυθμιθής της Αποστόλης. Ιάκωβος Αλφαίου, ο και αδελφός Ματθαίου. Ιούδας Ιακώβου, ο παραμέντο Λουκά Ιούδας επωνομαζόμενος, παραδέτο Ματθαίο Θαδαίος και Λεβαίος, αδελφός κατά σάρκα του Χριστού. Βαρνάβας, ο και Ιωσής, ο ιδιοχείρος γράψας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και εν Κυρίω τελειωθείς. Φίλιππος, ο Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ο βαπτίσας των Αιθίωπα. Ανανίας, ο γενόμενος επίσκοπος Δαμασκού, ο και των Παύλων βαπτίσας. Ιωσήφ και Ιούστος και Βαρνάβας, ο σύμψυχος γενόμενος Ματθίου. Στέφανος, ο πρωτομάρτης και διάκονος, ο λιθοβοληθής. Πρόχορος, ο επίσκοπος Νικομιδίας, Νικάνορ. Σιμεών, ο επίσκοπος γενόμενος Βόστρων της Αραβίας, Παρμενάς. Τίμων, ο επίσκοπος Βόστρων. Επενετός, επίσκοπος Καρθαγένης. Λουκάς, όχι αυτός που έγραψε τις πράξεις, αλλά ο Λαοδικίας γενόμενος επίσκοπος. Αρίσταρχος, επίσκοπος Απαμίας. Μάρκος, επίσκοπος εν Βιβλοπόλη. Ζήνων, Αριστόβουλος, θα λέω μόνο τα ονόματα, Απελής, Νάρκησος, Ηρωδίων, Άγαβος, Ρούφος, Ασύγκριτος, Φλέγων, Ερμής, Πατροβάς, Ερμάς, Λίνος, Γάιος, Φιλόλογος, Ολυμπάς, Ηρωδίων, Αρίσταρχος, Πούδης, Τρόφιμος, Λούκιος, Ιάσον, Σίλας, Σιλουανός, Ανδρόνικος, Κρίσκης, Αμπλίας, Ουρβανός, Βαρσαβάς, Στάχης, Σωσίπατρος, Έραστος, Κουάρτος, Τερέντιος, Απολός, Σοσθένης, Επαφρόδητος, Κέσαρ, Τυχικός, Μάρκος, Ιούστος, Αρτέμων, Κλήμης, Ονησιφόρος, Τυχικός, Κάρπος, Εύωδος, Ζηνάς, Φιλίμων, Φουρτουνάτος, Αχαϊκός και Στεφανάς. Συγγνώμη που κατέληξα να λέω μόνο τα ονόματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν θα μας επέτρεπε να ολοκληρώσουμε αναφέροντας όλους τους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους. Το απολυτίκιο των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων είναι τούτο. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας, Εβδομήκοντα Κυρίου Απόστολη. Προς ευσεβίας την θείαν επίγνωσιν, ως δεδεγμένη την χάριν του Πνεύματος, μίστε ένθεοι, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και τους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους παρακαλούμε, αδελφοί μου, να πρεσβεύσουν στον Κύριο για να μας δωρήσει το μέγα έλεος. Ανάλογη με το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι και η τιμή την οποία αποδίδει σε αυτούς η Εκκλησία μας. Στην επουράνια θριαμβεύουσα Εκκλησία κατέχουν την θέση την οποία υποσχέθηκε σε αυτούς ο Κύριος, ότι θα καθίσουν σε 12 θρόνους και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Στην επίγεια, στρατευωμένη Εκκλησία, κάθε Απόστολος τιμάται την ημέρα της μνήμης του. Για τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, η Εκκλησία όρισε και άλλη μέρα κοινής εορτής, στις 29 Ιουνίου, και κοινή επίσης εορτή για τους 12 Αποστόλους στις 30 Ιουνίου. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η τιμή την οποία αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους Αποστόλους, αφιερώνοντας και μία ημέρα της εβδομάδας σε αυτούς, την ημέρα Πέμπτη, για να τους τιμήσει και να εκθιάσει το μεγάλο έργο τους. Ωραιότατη επίσης ύμνη έχουν συντεθεί και ψάλλονται στις μνήμες των Αγίων Αποστόλων, αλλά και κάθε Πέμπτη στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία, αλλά και στον Εσπερνό την Τετάρτη το απόγευμα, και όλοι αυτοί οι ύμνοι τιμούν τα πρόσωπα, την αξία, το έργο, την προσφορά των Αγίων Αποστόλων. Είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διότι ολοκληρώσαμε αυτή την όμορφη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στους Αγίους Αποστόλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλοι μας να έχουμε την ευχή τους, την ευλογία τους, και να παρακαλούν δεόμεθα προς αυτούς τον Κύριό μας να μας αξιώσει και εμάς να αναλάβουμε στα δύσκολα τούτα χρόνια που ζούμε έργο ιεραποστολικό, να ομολογούμε τον Χριστό μας καθημερινά, να κηρύττουμε το Άγιο όνομά Του και το Άγιο θέλημά Του στους ανθρώπους, και να μας αξιώσει και εμάς της ουρανίου μακαριότητος. Με τις ευχές των Αγίων Αποστόλων μας να γίνουν όλα αυτά. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή πάνω στα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή. Μιλάμε με κείμενα από τον τέταρτο τόμο της σειράς των ψυχολογικών προβλημάτων και της πνευματικής ζωής, που πρόκειται για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, από το πάθημα του Αδάμ στη λύτρωση. Η νεύρωση ως συνέπεια της αποθήσεως της ενοχής και η θεραπεία της. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, και είστε πολύ πράγματι αυτοί που ρωτάτε, και αυτό είναι ευχάριστο, διότι τα βιβλία αυτά είναι πρακτικά εγχειρίδια, πολύ βοηθητικά, υποβοηθητικά στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ο χριστιανισμός, έχουμε πει και άλλη φορά, κάτι το μαγικό. Η χάρη του Θεού ενεργεί, η χάρη του Θεού συγχωρεί, θεραπεύει, λυτρώνει τον άνθρωπο, αλλά όχι κατά μαγικό τρόπο. Η χάρη του Θεού ενεργεί και λυτρώνει, ξαναλέμε, αλλά όχι διαμέσου ενός μάγου. Δεν είναι δηλαδή το έργο αυτό, κυρίως αυτό το έργο, μαγικό έργο, μαγική ενέργεια. Και δεν έχουμε στο έργο αυτό μαγική, ας πούμε έτσι, δράση. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει απλώς επειδή ο άλλος είναι ιερέας να πάμε να τον πλησιάσουμε και να δημιουργήσουμε προσωπική επαφή και επικοινωνία με αυτόν για να θεραπευθούμε. Δεν φτάνει αυτό. Αυτός ο οποίος θα αναλάβει το έργο του θεραπευτή, του ιατρού των ψυχών, ο ιερέας αυτός, ο πνευματικός αυτός, χρειάζεται, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε αρκετές επιστολές του και τα οποία αφορούν όλους τους χριστιανούς, να είναι καταρτισμένος. Ούτε στην Καινή Διαθήκη, ούτε γενικά στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε καμιά περίπτωση που κάποιος από τους ιερείς της Εκκλησίας, κάποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας, να ενεργούσε και να θεράπευε κατά μαγικό τρόπο. Αλλά τι? Λίγο πολύ, όλοι ήταν προσωπικότητες, καταρτισμένες προσωπικότητες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σήμερα ξέρετε ποιοι γίνονται ιερείς? Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, μόλον ό,τι αφορούν περισσότερο εμάς και λιγότερο εσάς. Αλλά όλοι όμως είμαστε μέλη του αυτού σώματος της Εκκλησίας. Για να γίνει κανείς ιερέας, μπορεί να μην είναι σήμερα ακριβώς έτσι, αλλά να ήταν χθες, έφτανε να πάει και να πει στον αρμόδιο: «Εγώ θέλω να γίνω ιερέας, επιθυμώ να γίνω ιερέας». Αυτό έφτανε. Μόνο που θα το ήθελε κάποιος, μόνο που θα έχει τη διάθεση να γίνει ιερέας, τον δέχονταν και τον έκαναν ιερέα χωρίς να ρωτήσουν τι είναι αυτός και χωρίς να προβληματιστούν, κάνει ή δεν κάνει. Θα βόσκει τα πρόβατα ή θα τα αφήνει να πεινούν? Θα τα ποτίζει ή θα τα αφήνει να πεθαίνουν από τη δίψα? Θα καταρτίζει τα πρόβατα? Θα τα θεραπεύει ή θα τα αρρωσταίνει περισσότερο? Θα το οδηγεί στον παράδεισο ή στην κόλαση δύο φορές? Χρειάζεται λοιπόν να είναι καταρτισμένος ο ιερέας. Ο ιερέας δεν είναι κάποιος ο οποίος απλώς θα πάρει τη χάρη της ιεροσύνης για να τελεί τα μυστήρια, αλλά θα είναι ο ποιμήν, ο οδηγός, ο ιατρός και ο δικαστής καμιά φορά. Βλέπουμε και μέσα στην Αγία Γραφή και έπειτα στην ιστορία της Εκκλησίας ότι δεν έκαναν ιερείς ποιμένες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι απλώς ήθελαν να γίνουν, αλλά αυτούς οι οποίοι μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας ήταν πιο πάνω από τους άλλους. Καθόλα δηλαδή μπορούσαν να γίνουν πραγματικά ποιμένες, να γίνουν πραγματικά ηγέτες και να μην παίζουν κατά κάποιο τρόπο το ρόλο ενός μάγου. Διότι κάπως έτσι κατάντησε το πράγμα τώρα. Απλώς δηλαδή να ντύνεται τα άμφια ο ιερέας, να φοράει ένα επιτραχύλιο ή και άλλα άμφια και να ψελίζει κάτι και να περιμένουμε εμείς κατά μαγικό τρόπο να γίνουν όλα τα θαύματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ασφαλώς η χάρη του Θεού ενεργεί και δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Και ενεργεί διαμέσου και του πιο ανάξιου και του πιο αμαρτωλού κληρικού όσον αφορά στην τέλεση των μυστηρίων. Όσον αφορά όμως το θέμα της θεραπείας των ψυχών, η χάρη του Θεού ενεργεί ανάλογα με την καταλληλότητα του ποιμένος βέβαια, αλλά και ανάλογα με τη δεκτικότητα του ποιμνίου συγχρόνως, με την έννοια της συγκαταθέσεως και της ανταποκρίσεως του ανθρώπου που έχει ανάγκη θεραπείας. Και αυτό διότι δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο νούμερα, δεν είμαστε άψυχα πράγματα, όπως είναι το νεράκι, το οποίο το παίρνει ο ιερέας, το βάζει ενώπιόν του, κάνει αγιασμό και το νερό το σκέτο γίνεται αγιασμός. Τελείωσε. Έγινε το θαύμα. Ο πιο αμαρτωλός ιερέας να κάνει αυτή τη θρησκευτική πράξη, την τελετή του αγιασμού, το νερό γίνεται αγιασμός και δεν παθαίνει τίποτε από εκεί και πέρα. Πάρε όμως και έναν άνθρωπο και κάνε του μια ευχή να δούμε, αγιάζεται. Δεν αγιάζεται. Δεν του φτάνει του ανθρώπου αυτό μόνο για να αγιάσει. Όχι γιατί η χάρη του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει, αλλά διότι για να ενεργήσει η χάρη του Θεού δεν πρέπει καταρχήν να βρίσκει αντίσταση, δεν πρέπει να βρίσκει δυσκολία, εμπόδιο. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι νεράκι που θα γίνει αγιασμός, όπως είπαμε, με την τελετή του αγιασμού, ούτε ψωμί και κρασί για να τα βάλει ο ιερέας επάνω στην Αγία Τράπεζα και να κάνει τη Θεία Λειτουργία και το μεν ψωμί να γίνει σώμα Χριστού, το δε κρασί να γίνει αίμα Χριστού. Ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό «ον», ένα λογικό «ον», το οποίο είναι γεμάτο αμαρτίες, γεμάτο ελαττώματα και το οποίο συνέχεια αντιδρά και γι' αυτό καθόλου δεν μπορεί να το πλησιάσει η χάρη του Θεού. Όλοι οι ιερείς του κόσμου να μαζευτούν και να κάνουν ευχές από πάνω του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε εάν συγχρόνως δεν γκρεμιστούν μέσα του και ορισμένα πράγματα, τα οποία σαν άλλα φράγματα, τα πράγματα σαν φράγματα, εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να φτάσει στην ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν ο ιερέας δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος θα κάνει ορισμένες θρησκευτικές τελετές, αλλά θα είναι ο ποιμήν, θα είναι ο οδηγός, θα είναι ο ιατρός, θα είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς θα βοηθήσει τους ανθρώπους, άνθρωπος όντας και αυτός που έχει να κάνει με ανθρώπους, να γίνουν δεκτικοί της χάριτος του Θεού.

Όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτή τη σύναξη και στις άλλες που κάνουμε, δεν τα λέμε γιατί αυτά θα μας σώσουν. Αυτά δεν μας σώζουν. Η χάρη του Θεού, ο Χριστός θα μας σώσει. Αλλά ο Χριστός, η χάρη του Θεού θα μας σώσει αφού πούμε αυτά για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε από πνευματικής απόψεως και να αφήσουμε τη χάρη του Θεού να μας σώσει. Διότι χωρίς τη θέλησή μας δεν μπορεί να μας σώσει. Ο ιερέας λοιπόν πρέπει να είναι μια καταρτισμένη προσωπικότητα ώστε να μπορεί να βοηθήσει τα λογικά πρόβατα του Χριστού. Πρέπει να είναι φως, να είναι άλλας, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Να μην αρκείται απλώς σε συμβουλές και υποδείξεις, σε ορισμένα λόγια και διδασκαλίες, αλλά να μπορεί να έρθει σε προσωπική επαφή με τον άρρωστο, ώστε να μπορεί να καταλάβει από τι πάσχει το κάθε λογικό πρόβατο, το κάθε πνευματικό του τέκνο. Να αναφερθούμε στην οικογένεια. Ποιος πατέρας και ποια μητέρα δεν συμβουλεύουν τα παιδιά τους? Ποιος πατέρας και ποια μητέρα δεν θα ήθελε να πάρουν τον καλό δρόμο τα παιδιά τους? Όλοι θέλουν τα παιδιά τους να πάρουν τον καλό δρόμο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν θα ήθελαν. Γι' αυτό και όλοι συμβουλεύουν και διδάσκουν τα καλά. Ωστόσο όμως, τις περισσότερες φορές δεν βγαίνει τίποτε μόνο με αυτό. Δεν φτάνουν δηλαδή μόνο τα λόγια, αλλά όπως λένε καμιά φορά, χρειάζεται και το καλό παράδειγμα. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε σήμερα ότι ακόμη και αν το ίδιο το παράδειγμα των γονέων είναι καλό, δεν αρκεί ούτε αυτό, διότι το παιδί μπορεί να είναι άρρωστο ψυχικά. Τι να σου κάνει ο άρρωστος? Σε βλέπει εσένα ότι είσαι καλά, αλλά αφού αυτό το παιδί είναι άρρωστος. Για τον Α ή Β λόγο λοιπόν, το παιδί είναι άρρωστο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είτε είναι άρρωστο από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του, είτε αρρώστησε ψυχικά κατά την κυοφορία του και έτσι την ώρα που γεννιέται είναι ήδη άρρωστο, είτε αρρώστησε τα πρώτα χρόνια του ζώντας μέσα στο σπίτι, είτε αργότερα καθώς πάει στο σχολείο ή καθώς παίζει στη γειτονιά με τα άλλα παιδιά. Αν εσύ είσαι υγιής και σε βλέπει ότι είσαι υγιής, αν μπορεί να το δει και αυτό. Αν τα μάτια της ψυχής του είναι θολά και δεν βλέπουν, αλλά ας υποθέσουμε ότι σε βλέπει πως είσαι υγιής, τι θα βγει με αυτό? Το παιδί είναι άρρωστο. Πρέπει εσύ ο υγιής να δεις από τι πάσχει και να το βοηθήσεις με τον καλύτερο τρόπο για να θεραπευθεί. Άλλο τώρα αν εκείνος ο οποίος αποτελεί πραγματικά καλό παράδειγμα συμβαίνει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να θεραπεύσει κιόλας. Θα μπορεί να καταλάβει την ασθένεια του παιδιού του, την ασθένεια τέλος πάντων του ανθρώπου που έχει απέναντί του και να τον βοηθήσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο ψυχοθεραπευτής πνευματικός οδηγός πρέπει ο ίδιος πρώτα να είναι θεραπευμένος. Μεταξύ των ειδικών γιατρών, των ψυχοθεραπευτών, επικρατεί η αντίληψη και το διακηρύσουν μάλλον αυτό επιμόνως, ότι ο γιατρός εκείνος ο οποίος θα θελήσει να κάνει το έργο του ψυχοθεραπευτή, να βοηθήσει δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν ψυχικά κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο ώστε τελικά να θεραπευτούν, πρέπει ο ίδιος πρώτα να είναι θεραπευμένος, υγιής. Αλίμον αν ο γιατρός ο οποίος θέλει να θεραπεύσει τους άλλους έχει διάφορα βιώματα αποθυμένα στο υποσυνείδητό του και στο ασυνείδητο και αλίμονο επομένως αν αυτός κάνει μεταβιβάσεις ή έχει αντιστάσεις εσωτερικές και αντιδράσεις, ενδοβολές ή προβολές κτλ. Με την έννοια που έχουμε εξηγήσει μέχρι σήμερα. Απαραίτητος, λένε, είναι ανάγκη ο γιατρός αυτός, ο υποψήφιος αυτός θεραπευτής, πρώτα ο ίδιος να αναλυθεί, πρώτα ο ίδιος δηλαδή να υποστεί την ψυχοθεραπευτική ας πούμε αγωγή και κατά κάποιο τρόπο να απαλλαγεί από εκείνα τα οποία τον καθιστούν λίγο πολύ άρρωστο. Ή αν δεν μπορέσει να απαλλαγεί από αυτά, τουλάχιστον να ξέρει τι έχει, από τι πάσχει, ποια είναι τα αδύνατα σημεία του, ώστε την ώρα που έρχεται σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, με εκείνους δηλαδή που πρόκειται να βοηθήσει, να μπορεί να προφυλάσει τον εαυτό του με την έννοια να τον ελέγχει και να τον προλαμβάνει από τυχόν επικίνδυνες και επιζήμιες προς τον ασθενή ενέργειες και αντιδράσεις. Μάλιστα, το προχωρούν το πράγμα ακόμη πιο πολύ.
λένε ότι και γενικά κάθε γιατρός, όχι μόνο ο ψυχοθεραπευτής, λίγο πολύ πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του καλά και όσο μπορεί στο σύνολό του ως προσωπικότητα να είναι ελεύθερος από τέτοια πράγματα, θεραπευμένος, υγιής, όπως είπαμε προηγουμένως. Διότι όταν ένας γιατρός εξετάζει έναν άνθρωπο, έναν άρρωστο, δεν πρέπει απλώς να δει ότι έχει εδώ αυτή την πληγή, εκεί έχει αυτή την ασθένεια ή ότι έχει εκείνο το σύμπτωμα, αλλά χρειάζεται συγχρόνως μαζί με τη μια ή τις δυο και περισσότερες ασθένειες που θα δει ότι έχει ο άρρωστος, να δει και τον παράγοντα άνθρωπο. Να δει δηλαδή τον άρρωστο άνθρωπο στο σύνολό του, να τον δει ως προσωπικότητα. Αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις, μόνο εφόσον ο ένας γνωρίζει τον εαυτό του και ο άλλος απέναντι γνωρίζει και εκείνος τον εαυτό του, μόνο όταν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας μπορούμε να έχουμε μια προσωπική επαφή και μια αλληλοπεριχώρηση και αλληλοβοήθεια. Τις πιο πολλές φορές, αν δεν συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι άνθρωποι και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, είναι διότι έχουμε άγνοια ο καθένας του εαυτού του. Όσο πιο πολύ αγνοούμε τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τον άλλο, γι' αυτό και τόσο πέφτουμε έξω στις κρίσεις μας. Αντί δηλαδή να δούμε τη δική του κατάσταση, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο απέναντί μας, προβάλλουμε σε αυτόν, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, τα δικά μας, τα οποία είναι στο ασυνείδητο και δεν τα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αυτά όμως βρίσκουν ευκαιρία και βγαίνουν και προβάλλονται στον άλλον και έτσι βλέπουμε στον άλλο τη δική μας εικόνα. Εμείς βέβαια δεν το ξέρουμε ότι είναι η δική μας εικόνα. Έτσι φορτώνουμε τον άλλο με τα δικά μας ελαττώματα. Οπότε πώς θα τον βοηθήσεις αν δεν μπορείς να τον καταλάβεις και αν βλέπεις το πρόσωπό του τον εαυτό σου? Όταν όμως γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, ξέρει ποια είναι τα δύνατα και επικίνδυνα σημεία του εαυτού του και έτσι μπορεί ευκολότερα να έρθει σε επικοινωνία με τον άλλο. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα, δηλαδή η αυτογνωσία, απαιτείται για τους ψυχοθεραπευτές και για όλους τους γιατρούς, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τους γονείς και τους κηδεμόνες, πολύ περισσότερο είναι αναγκαίο για τους ιερείς. Αλλά επίσης είναι αναγκαίο και για όλους εκείνους οι οποίοι όχι ως ειδικοί γιατροί ή ειδικοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, αλλά απλώς ως άνθρωποι έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους. Όλοι αυτοί πρέπει λίγο πολύ να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν, παραδείγματος χάρη οι γονείς, για να πάρουμε πρώτα τους άλλους και έπειτα να έρθουμε στους ιερείς, είναι πρώτα να θέσουν το περιεχόμενο της δικής τους ψυχής, τον δικό τους εσωτερικό κόσμο υπό τον έλεγχο ενός ειδικού, ενός ο οποίος θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Αν τελικά δεν μπορέσουν να απαλλαγούν από ορισμένα πράγματα, από κάποιες μη καλές καταστάσεις που έχουν μέσα τους, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα, τουλάχιστον να τα επισημάνουν, να τα γνωρίζουν και να προσέχουν να μην επηρεάζονται από αυτά την ώρα που έρχονται σε σχέση με τους άλλους, με τα παιδιά τους, οι γονείς, με τους μαθητές τους, οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές, με τους προστατευόμενους τους, οι κηδεμόνες. Αλλιώς, μόλον ότι έχουμε καλή διάθεση και καλή πρόθεση, τα κάνουμε θάλασσα την ώρα που πάμε να συμβουλεύσουμε, την ώρα που θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι, να υποχρεώσουμε τα παιδιά μας να κάνουν τούτο και εκείνο. Τα κάνουμε θάλασσα και αντί να πάμε προς το καλύτερο, πάμε προς το χειρότερο. Για τον λόγο, εκτός των άλλων, ότι δεν έχει καθίσει κανείς κάτω από τις ακτίνες Χ, τις πνευματικές ακτίνες Χ, που είναι η χάρη του Θεού, για να δει τι είναι. Η χάρη του Θεού θα σου δείξει ποιος είσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου με τα δικά σου μάτια. Λοιπόν, η χάρη του Θεού κάνει αυτές τις ακτινογραφίες. Ή όπως λένε οι πατέρες, νηπτικές διαγνώσεις. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε εδώ δεν είναι πανάκια ώστε να θεραπεύουν τα πάντα, αλλά συμβάλλουν τέλος πάντων και αυτά προς το καλύτερο.

κάτω από τις πνευματικές ακτίνες Χ, κάτω από τη χάρη του Θεού. Στην περίπτωση του σώματος, πονάς εδώ, πονάς εκεί, υποφέρεις από το ένα, υποφέρεις από το άλλο και δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Ή καμιά φορά αισθάνεσαι μια γενική αδιαθεσία χωρίς να έχεις πουθενά συγκεκριμένο πόνο. Μόνο όταν θα πας κάτω από τις ακτίνες Χ, θα φανούν εκεί γυμνά και τέτρα χυλισμένα τα πάντα, οπότε μπορεί να δει κανείς. Α, εδώ έχει έλκος, εκεί κάτι έχει ο πνεύμονας, κάτι έχει σπονδυλική στήλη, κάτι έχει το πλευρό κτλ. Κάτω από τις ακτίνες αυτές φαίνονται όλα, τρόπος του λέγειν. Και όταν κανείς ξέρει τι έχει, καταρχήν κάνει την ανάλογη θεραπεία και οπωσδήποτε προσέχει ύστερα. Δεν πηδάει, δεν τρέχει, δεν κουράζεται, δεν βγαίνει στο κρύο, δεν κάθεται στη θάλασσα κτλ. Ανάλογα με την αρρώστια που έχει. Και αν ακόμη δεν υπάρχει τρόπος τελείως να θεραπευτεί, ξέρει τουλάχιστον ποια είναι τα δύνατα σημεία της υγείας του, οπότε προσέχει και ανάλογα λαμβάνει τα μέτρα του. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι μηδενός εξαιρουμένου και κυρίως ιερείς, να καθίσουμε κάτω από τις πνευματικές ακτίνες Χ, για να γίνει αυτός ο έλεγχος της ψυχής μας, αυτή η διάγνωση, και να δούμε τι μας συμβαίνει. Πόσα αποθυμένα βιώματα βρίσκονται στο ασυνείδητό μας και υποφέρουμε κι εμείς από αυτά, αλλά και γύρω μας πόσο υποφέρουν από αυτά. Και εκείνοι οι οποίοι είναι κάτω από τη δική μας επίβλεψη, πόσο υποφέρουν. Από την επίβλεψη μας, σκεφτείτε, οι άνθρωποι να υποφέρουν από την επίβλεψή μας και από την πνευματική μας μέρημνα, πόση αποτυχία κουβαλάμε πνευματική επάνω μας. Τι τραβούν ορισμένα παιδιά από τους γονείς τους. Πολύ τα βάλαμε απόψε με τους γονείς, αλλά εδώ στο ακροατήριο πιο πολύ έχουμε γονείς. Με συγχωρείτε, λέει ο πατήρ. Τι τραβούν λοιπόν, ναι, είναι μια αλήθεια αυτό, τι τραβούν τα παιδιά από τους γονείς τους. Διάφορα αποθυμένα βιώματα, τα οποία δεν έχει τακτοποιήσει ο ψυχικός τους οργανισμός και γι' αυτό έχουν μια αυτοτέλεια, όπως είπαμε, κερδίζουν το εγώ του ανθρώπου και βγαίνουν από εκεί. Ένα απλό παράδειγμα, έτσι, γονιός που ήθελε να γίνει γιατρός και δεν έγινε, έτσι, επιμένει το παιδί του να γίνει γιατρός όνει και ντε, γιατί θέλει την πραγματοποίηση του ονείρου του στο πρόσωπο του παιδιού του. Αυτό είναι μια απόθυση, λοιπόν, αποθυμένο βίωμα έχει το ότι δεν έγινε γιατρός και το προβάλλει στο παιδί του, απόθυση προβολή. Και μπορεί να τα ξεφορτώσει κανείς, λέει ο παππούλης εδώ, παρά στα παιδιά του. Όπως είδε κανείς, οι λοχίες και οι ανθυπολοχαγοί στα κέντρα εκπαιδεύσεως, επειδή τους έχουν βασανίσει άλλοι πιο μπροστά, βγάζουν ύστερα και αυτοί το άχτι τους στους νεοσύλλεκτους. Έτσι λοιπόν, ναι, έτσι είναι δυστυχώς, έτσι είναι. Ένας πατέρας ή μία μητέρα μπορεί να έχει αποθυμένα βιώματα από τότε που ήταν και αυτός μικρό παιδί. Ποιος ξέρει πώς του συμπεριφέρθηκαν οι δικοί του. Και απόθυσε ένα σωρό βιώματα και τώρα τα ξεφορτώνει στα παιδιά του, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνει και χωρίς να έχει συνείδηση αυτού του πράγματος. Και έτσι, ενώ κάνει μεγάλο κακό, νομίζει πως κάνει μεγάλο κακό. Μάλλον μεγάλο καλό. Αυτές οι ακτίνες Χ, βέβαια, είναι το να μείνουμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αλλά πώς να το κάνουμε όμως? Πάλι πρέπει να το πούμε ότι η χάρη του Θεού δεν θα ενεργήσει κατά ένα μαγικό τρόπο. Θα ενεργήσει διαμέσου ενός προσώπου. Χρειάζεται λοιπόν να θέσουμε ολόκληρη την ύπαρξή μας υπό τον έλεγχο ενός ειδικού, ενός πεπειραμένου πνευματικού οδηγού. Γι' αυτό εκείνα τα χρόνια του αναχωρητισμού, εμείς πολύ δεν τα προσέχουμε τώρα και δεν μας νοιάζουν αυτά. Σηκωνόταν ο άλλος, είτε στη μικρή, είτε στη μεγάλη πόλη, είτε στο χωριό, όπου κι αν ήταν, και πήγαινε να βρει σώνη και καλά ένα γέροντα, έναν αγιασμένο άνθρωπο, και να καθίσει κάτω από την καθοδήγησή του εκεί στην υπακοή. Γιατί? Εκεί που βρισκόταν δεν μπορούσε με την πίστη που θα έδειχνε στο

παράδοση. Δηλαδή δόσιμο ο ένας δίνει στον άλλον. Να θα λέγαμε ότι η παράδοσή μας είναι ο Χριστός παραδίδεται, έτσι, από μένα σε σένα και από γενεά σε γενεά, ο αυτός ζώνης του αιώνας. Εκείνοι που έφυγαν έδωσαν σε εμάς που είμαστε σήμερα και εμείς που είμαστε σήμερα θα δώσουμε στους άλλους που ακολουθούν. Θα δώσουμε ζωντανά πράγματα, βιώματα της χάριτος και όχι διδασκαλίες που είναι γραμμένες στα χαρτιά. Γιατί αυτά που γράφονται εκεί, αν δεν είναι ζωντανά, δηλαδή αληθινά βιώματα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Οπότε τα παρερμηνεύουμε και τα παρεξηγούμε. Σηκωνόταν λοιπόν ο άλλος και πήγαινε και έβρισκε τον Άγιο άνθρωπο και καθόταν εκεί. Του έκλεινε την πόρτα, καθόταν εκεί έως ότου την άνοιγε. Του έλεγε να ποτίζει τα ξερά ξύλα, τα πότιζε. Του έλεγε να κουβαλάει νερό με το κόσκινο, το έκανε. Τα πάντα δεχόταν, οτιδήποτε, γιατί ήξερε ότι κάτω από την καθοδήγηση του φωτισμένου και Αγίου αυτού ανθρώπου και εκείνος μπορούσε σιγά σιγά να αρχίσει να βλέπει το φως του Θεού, να θεραπεύεται και τελικά να λυτρώνεται από την αμαρτία, να γίνεται Άγιος. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι παράδοση, δηλαδή δόσιμο. Ο ένας δίνει στον άλλον. Εκείνοι που έφυγαν έδωσαν σε εμάς που είμαστε σήμερα και εμείς που είμαστε σήμερα θα δώσουμε στους άλλους που ακολουθούν. Θα δώσουμε ζωντανά πράγματα, βιώματα της χάριτος και όχι διδασκαλίες που είναι γραμμένες στα χαρτιά.

Περνάμε τώρα στο κεφάλαιο που ο πατήρ Σιμεών τιτλοφορεί αντιμεταβίβαση και εδώ θέλει προσοχή. Τι σημαίνει αντιμεταβίβαση? Είναι όροι από το χώρο της ψυχολογίας. Είναι το σύνολο των ασυνείδητων αντιδράσεων του θεραπευτή απέναντι στο

τον ασθενή και πιο συγκεκριμένα στη μεταβίβαση που του κάνει ο ασθενής. Θα το αναλύσουμε αυτό. Είπαμε ότι πρέπει να προσέξει πολύ ο θεραπευτής στη σχέση του με τον άρρωστο, τον νευρωτικό άνθρωπο, ώστε να μην κάνει λάθη ή τουλάχιστον να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα. Ένα από εκείνα που πρέπει να έχει υπόψη του ο θεραπευτής, από την πλευρά του εαυτού του, είναι τούτο, ότι στις σχέσεις του με τον άρρωστο μπορεί να εμφανιστούν εμπόδια και δυσκολίες. Και το πρώτο και βασικό εμπόδιο είναι η λεγόμενη αντιμεταβίβαση. Όπως δηλαδή ο άρρωστος μεταβιβάζει δικά του συμπλέγματα στο θεραπευτή, έτσι με τη σειρά του και ο θεραπευτής αντιμεταβιβάζει, δηλαδή προβάλλει δικά του συμπλέγματα, δικές του αποθήσεις στον άρρωστο. Αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, δασκάλων και μαθητών, ιερέων και πνευματικών τέκνων. Και όπως λέει ο συγγραφέας, ο νευρωτικός μπορεί να προσφέρει ερεθίσματα που να προκαλούν την προβολή των αποθήσεων και των συμπλεγμάτων του θεραπευτή, σε σημείο μάλιστα που αντί αυτός να ασχολείται με τα προβλήματα του νευρωτικού, να ασχολείται στο πρόσωπο εκείνου με τα προσωπικά του αποθυμένα βιώματα. Πολύ προσοχή θέλει εδώ. Και σε λίγο θα δούμε τι φαύλος κύκλος γίνεται και σε τι φοβερά σφάλματα πέφτουμε. Ειδικότερα στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ιερέα και το πνευματικό του τέκνο, εκείνο που είναι το πιο επικίνδυνο στην περίπτωση που γίνεται ένα είδος αντιμεταβιβάσεως, είναι όταν ο πνευματικός, ο ιερέας, καμιά φορά μπορεί να το κάνει και ο δάσκαλος ή ο γονέας, μπαίνει στη θέση του Χριστού. Πολλές φορές συμβαίνει ένα παιδί μέσα στην ψυχή του να έχει περισσότερο τον πατέρα ή τη μητέρα, και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα πνευματικό τέκνο έχει μέσα στην ψυχή του περισσότερο τον πνευματικό του παρά τον Χριστό. Εδώ πολύ προσοχή. Πολλές φορές στην καρδιά μας θρονιάζεται ο πνευματικός αντί για τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι αν στο βάθος της καρδιάς υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον Χριστό, ακόμα και η Παναγία και οι Άγγελοι και οι Άγιοι, έτσι και ο πνευματικός, ναι, ό,τι και να υπάρχει είναι είδωλο. Διότι είναι κτίσμα. Στα Άγια των Αγίων της καρδιάς μας θα υπάρχει μόνο ο Χριστός και η χάρη Του. Τίποτε άλλο. Καμιά φορά λοιπόν, όχι απλώς περισσότερο, να έχει τον πνευματικό του, λέει ο πατήρ Σημαίων, από ότι το Χριστό. Καμιά φορά στη θέση του Χριστού, στη θέση του Θεού, έχει τοποθετήσει κανείς κάποιον άνθρωπο. Τα βλέπουμε τώρα αυτά, τον καιρό της πανδημίας. Ο γέροντας να είναι πάνω και από τον Χριστό, πάνω και από την Εκκλησία, πάνω και από όλα. Και συνήθως τοποθετεί εκεί τον άνθρωπο από τον οποίο έρχεται αυτή η αντιμεταβίβαση. Είναι και πολλά άλλα βιώματα τακτοποιητά τα οποία προβάλλονται στο παιδί, στο πνευματικό τέκνο ή στο μαθητή, αλλά το πιο επικίνδυνο και πιο σοβαρό είναι αυτό εδώ, το να παίρνει κανείς τη θέση του Χριστού. Σήμερα μάλιστα, εάν ήμασταν ο καθένας ειλικρινής απέναντι του Θεού και του εαυτού μας, θα αναγνωρίζαμε ότι πολύ λίγοι από τους σημερινούς χριστιανούς θα μπορούσαν να πούν ότι στην καρδιά τους δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Θεός. Βεβαίως, όταν βάζει κανείς στην καρδιά του ένα πρόσωπο και όχι το Θεό, το κάνει όχι επειδή θέλει να γίνει ειδωλολάτρης, αλλά γιατί γίνεται έτσι. Και διότι ο ίδιος ποιος ξέρει σε τι κακαχάλια εσωτερικά βρίσκεται, αλλά και διότι και εκείνος ο οποίος θρονιάστηκε, προβλήθηκε στην ψυχή του ποιος ξέρει σε τι κακαχάλια βρίσκεται. Αυτό δεν το κάνει κανείς σκόπιμα, αλλά επειδή θέλει να πιαστεί από κάπου και πιάνεται από εκείνο που βλέπει μπροστά του. Κάποτε μια γυναίκα έλεγε σε ένα γιατρό ότι εκείνον αισθανόταν ως Χριστό, εκείνον έβλεπε ως σωτήρα της. Και αυτό διότι το γιατρό έβλεπε μπροστά της και ένιωθε τη βοήθειά του. Ο εσταυρωμένος δεν ήταν για αυτήν κάτι το χειροπιαστό. Και έτσι η γυναίκα πιάστηκε από τον Α ή τον Β που έτυχε να της πει ένα καλό λόγο και να τη βοηθήσει. Έτσι ιδιοποιείται κανείς το έργο του Χριστού. Γίνεται λοιπόν ένεκα εσωτερικών ανομαλιών, ένεκα κόμπλεξ, αυτή η μεταβίβαση που έχουμε αναφέρει. Πού οφείλεται αυτή βαθύτερα? Ο κάθε άνθρωπος, το παιδί, ο μαθητής, το πνευματικό τέκνο, στο βάθος της ύπαρξής του, της ύπαρξεώς του, πρέπει να έχει την πραγματικότητα αυτή, το Θεό,
Διότι κάθε άνθρωπος, άπαξ και υπάρχει, δεν μπορεί παρά να έχει κοινωνία με τον πλάστη του. Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει. Αυτό είναι μια ανάγκη. Ο άνθρωπος προήλθε από το μηδέν και είναι ένα μηδέν χωρίς το Θεό. Άπαξ και υπάρχει, πρέπει να είναι πιασμένος από αυτόν που είναι ο πλάστης, ο δημιουργός. Επειδή όμως δεν το βρίσκει αυτό τον Θεό, αποθεί αυτή την πραγματικότητα και εχμαλωτισμένος από τα γλυκόλογα της μητέρας ή από την ανάλογη συμπεριφορά ενός προσφυλού προσώπου που τον προστατεύει, προβάλλει είτε το παιδί, είτε ο μαθητής, είτε το πνευματικό τέκνο σε αυτό το πρόσωπο, αυτό που ανήκει στο Θεό. Από μέρος του προστατεύοντος τώρα γίνεται κάτι ανάλογο, επειδή και αυτός εσωτερικά δεν λυτρώθηκε από τα διάφορα συμπλέγματά του, προσέξτε τα μείον τα δικά μας, των πνευματικών τώρα, και εμείς δεν είμαστε λυτρωμένοι από τα διάφορα συμπλέγματά μας. Και μάλιστα από το σύμπλεγμα, το φοβερό σύμπλεγμα που έχουμε, που μας κάνει να ταυτιζόμαστε εμείς με το Χριστό, καθώς δεν έχουμε ζήσει το βίωμα, δηλαδή την πραγματικότητα ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, μπαίνουμε στη θέση του Χριστού. Ταυτιζόμαστε με το Χριστό, ιδιοποιούμαστε το έργο του, δέχεται δηλαδή αυτό το πράγμα για τον εαυτό του πνευματικός και προβάλλει αυτό το αρρωστημένο βίωμα στον προστατευόμενο. Και έτσι, ένα έργο που είναι να το κάνει ο Χριστός, το κάνει αυτός. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα παράδοξα που παλαιότερα φαίνεται ότι δεν συνέβαιναν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το ένα πνευματικό τέκνο να είναι προσκολλημένο εδώ, το άλλο προσκολλημένο εκεί και στο Χριστό τελικά να μην είναι κανένας αφοσιωμένος και να μην μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς το πρόσωπο στο οποίο είναι προσκολλημένος. Και ενώ έχει το πρόσωπο αυτό κοντά του, έχει και το Θεό. Εάν χάσει το πρόσωπο αυτό, χάνει και το Θεό. Έτσι νιώθει. Άρα δεν υπάρχει Θεός στην ψυχή εκείνη, γιατί μπήκε κάποιος άνθρωπος εκεί. Και μπήκε κάποιος άνθρωπος όχι μόνο διότι η ψυχή αυτή βρέθηκε σε μια τέτοια ανάγκη και πιάστηκε από κάποιο πρόσωπο, αλλά και διότι το πρόσωπο αυτό, χωρίς να το καταλάβει ίσως, ανταποκρίθηκε στην ανάγκη αυτή και έτσι μπήκε στη θέση του Χριστού. Ας σημειωθεί ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να μην είναι μόνο ιερέας, πιο συχνά βέβαια συμβαίνει με τον ιερέα, αλλά μπορεί να είναι και ο δάσκαλος, ο καθηγητής ή ο γονέας. Συχνά στην καρδιά της γυναίκας τη θέση του Θεού την έχει ο άνδρας ή στην καρδιά του άνδρα τη θέση του Θεού μπορεί να την έχει η γυναίκα. Και γι' αυτό καμιά φορά συμβαίνει όταν ένας νέος και μια νέα αγαπήσουν ο ένας τον άλλον και εκλείψει ο ένας από τους δύο, είτε γιατί πέθανε είτε για κάποιον άλλο λόγο, να μην μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλο. Τέτοια ανταλλαγή έγινε, θα έλεγε κανείς, μπλεγμένων βιωμάτων. Δηλαδή πως μπλέκουν τα βιώματα, με μεταβιβάσεις και αντιμεταβιβάσεις. Αλλά και στην καθημερινή ζωή, μέσα στο σπίτι, στο σχολείο και οπουδήποτε αλλού, γίνεται ένα είδος αντιμεταβιβάσεως. Θυμώνει π.χ. το παιδί και ο γονέας κάνει και αυτό το ίδιο. Ζητώντας αφορμή να ξεσπάσει, σε ένα λέει: καλά έκανες και θύμωσες για να ξεσπάσω κι εγώ. Αν δεν είχε και αυτό τις ανάλογες εσωτερικές αταξίες, τα ανάλογα εσωτερικά βιώματα και συμπλέγματα, δεν θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, σαν να περίμενε πότε να ξεσπάσει το παιδί, για να του έρθει η μοναδική ευκαιρία να ξεσπάσει και αυτός με τον ανάλογο τρόπο. Δεν θα συνέβαινε έτσι, αλλά θα ήταν τελείως διαφορετική η συμπεριφορά του. Γενικά, η όλη ενέργεια και εκδήλωση θα ήταν πιο ψύχρεμη, πιο συνετή, πιο σοφή. Περισσότερη αγάπη και κατανόηση θα είχε ο γονέας μέσα του. Αυτά σχετικά με την αντιμεταβίβαση.

0: Η ενδοβολή. Κατά την αντιμεταβίβαση λαμβάνει χώρα και μια άλλη ψυχική ενέργεια, η ενδοβολή, στην οποία συμβαίνει το αντίθετο από ό,τι στην προβολή, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως. Ενώ στην προβολή συμβαίνει μετάθεση προσωπικών ψυχικών περιεχομένων του θεραπευτή στο πρόσωπο του νευρωτικού, στην ενδοβολή ο θεραπευτής προβάλλει στον ψυχικό του κόσμο ιδιότητες ή εκδηλώσεις που ανήκουν στον νευρωτικό ή αποδέχεται ευμενείς χαρακτηρισμούς του προσώπου του από τον νευρωτικό. Δηλαδή, εκείνα που είναι στον άλλον τα παίρνει κανείς και τα κάνει δικά του, τα οικειοποιείται. Να το ξαναδιαβάσουμε αυτό. Ενώ έχουμε προβολές και ενδοβολές. Ενώ στην προβολή συμβαίνει μετάθεση προσωπικών ψυχικών περιεχομένων του θεραπευτή στο πρόσωπο του νευρωτικού προς τα έξω, στην ενδοβολή ο θεραπευτής προβάλλει στο ψυχικό του κόσμο ιδιότητες ή εκδηλώσεις που ανήκουν στον νευρωτικό ή αποδέχεται ευμενείς χαρακτηρισμούς του προσώπου του από τον νευρωτικό. Οι κολακίες που μας κάνουν. Δηλαδή, εκείνα που είναι στον άλλον τα παίρνει κανείς και τα κάνει δικά του, τα οικειοποιείται. Θυμάστε, καμιά φορά οι Άγιοι, όταν τους κολακεύανε οι άλλοι και τους λέγανε «Είστε καλός ιεροκήρυκας, είστε καλός πνευματικός», έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί και να μην ήταν και κολακίες και να τα αισθάνονταν οι άνθρωποι και να μιλούσαν ειλικρινώς. Οι Άγιοι τι λέγανε? «Τα καλά σας λόγια δείχνουν ότι είστε καλοί άνθρωποι. Αλλήμον όμως αν αυτά πιστέψουμε ότι ισχύουν για μας». Είδατε, δούλευαν σε δύο επίπεδα. Είχαν προφυλαγμένη την καρδιά τους από τις αναθυμιάσεις των κολακιών. Οπότε κάποιος μας κολακεύει και μας λέει «Πάτερ μου, τι ωραία τα λες και αυτά και να πάβουμε στο πετραχύλιο σου» κτλ. Μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν το κάνει έτσι, με διάθεση κόλακα, μπορεί όντως να το αισθάνεται αυτό και να το λέει. Και ότι βρίσκει ανάπαυση κοντά μας κτλ. Εμείς θα πρέπει να μην γλιστρήσουμε στο να πιστέψουμε αυτό που μας λέει ο άλλος. Διότι αυτό που μας λέει ο άλλος αναφέρεται σε κάτι που είναι του Χριστού. Δεν είναι δικό μας. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε «Τα καλά σας λόγια δείχνουν την καλή σας καρδιά». Αλλήμον όμως, αν τα καλά σας λόγια που αναφέρονται σε εμάς τα πιστεύουμε για μας. Κατάλαβε, και έτσι ξεφεύγαν την παγίδα της κοινοδοξίας. Όπως ήδη αναφέραμε, αυτά μπορούν να συμβούν και μεταξύ γονέως και παιδιού, πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου. Έρχεται π.χ. το παιδί και λέει στους γονείς ορισμένους επένους, ορισμένες κολακίες. Καμιά φορά όχι σκόπιμα, να, ό,τι πολύ αναλύσαμε. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που τα λέει σκόπιμα το παιδί και ο γονέας τα ιδιοποιείται όλα αυτά. Τα δέχεται, οπότε σχηματίζει εσφαλμένη εικόνα για τον εαυτό του και κατά αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να καταλάβει τη θέση που κατέχει κάποιος άλλος, τη θέση του Χριστού, και έτσι πάβει να σκέφτεται και να ενεργεί ως όργανο του Χριστού. Αν ιδιοποιούμε τις κολακίες και τις πιστεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λένε οι δικοί, κυρίως ο Γιούγκ, κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα όμως εκείνος που παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων, πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζει να γνωρίζει τον εαυτό του. Εν τον σκάπτε, συνέχεια, σκάβουμε την προσευχή. Η προσευχή μας δείχνει το πόσο χρεοκοπημένοι είμαστε πνευματικά. Είναι εκείνη η οποία έτσι μας δίνει το πιστοποιητικό της πνευματικής μας χρεοκοπίας. Ότι χωρίς τον Χριστό είμαστε τίποτε, είμαστε μηδέν. Είμαστε βούρκος. Έτσι. Γι' αυτό έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Μέσα από την εν Χριστώ απόρριψή του δηλαδή. Οπότε για τη χάρη της ταπεινώσεως και μας συγκρατεί να μην διολυσταίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θα προσθέταμε με τη χάρη του Θεού να λυτρώνεται ο θεραπευτής από τα συμπλέγματα, από τα πάθη, τις αμαρτίες και από όλα εκείνα τα οποία βρίσκονται σε αποθυμένη κατάσταση μέσα του. Έτσι, αυτό αναφέρεται στο θεραπευτή. Ιδιαίτερα όμως εκείνος που παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Έτσι. Και αν δεν μπορέσει να λυτρωθεί αμέσως, γιατί και εμάς η θεραπεία μας είδατε αργή. Έτσι. Τουλάχιστον να γνωρίζει ποιος είναι, τι είναι και να έχει το νου του, ώστε την ώρα που πάει να χυμίξει στο παιδί, διότι και εκείνο ποιος ξέρει τι έχει στην ψυχή του και γιατί δεν συμπεριφέρεται καλά, να μπορεί να φρενάρει τον εαυτό του, να μπορεί να φερθεί πιο συνετά και να δώσει τόπο στην οργή, έως ότου να περάσει η ώρα η κρίσιμη και μετά να καθίσει να τα πει με το παιδί και να βρει μια λύση στο όποιο θέμα. Η αντιμεταβίβαση λοιπόν είναι ψυχικό φαινόμενο που οφείλεται σε δύο βασικές ασυνείδητες ψυχικές ενέργειες, την προβολή και την ενδοβολή. Και, συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών, οι δύο τους, προβολή και ενδοβολή, θεωρούνται ψυχολογικές δυσχέρειες από την πλευρά του θεραπευτή για τη θεραπεία του νευρωτικού ανθρώπου. Δηλαδή είναι τα εμπόδια που υπάρχουν στην ψυχή του θεραπευτή για να μπορεί αυτός ο ίδιος να είναι θεραπευτής και να θεραπεύει αποτελεσματικά. Γιατί εδώ πέρα το μαχαίρι πάει πολύ βαθιά στο κόκαλο και όλα αυτά αφορούν εμάς τους πνευματικούς κυρίως. Ο Γιούγκ κάνει έναν επιτυχή χαρακτηρισμό καθώς ονομάζει την προβολή σκύλα και την ενδοβολή χάριβδη. Ξέρετε και αρχαία ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, ο θεραπευτής ή στο ένα θα πέσει ή στο άλλο, ενώ σου έχει κλειστά τα μάτια του και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και πολλοί από εμάς δυστυχώς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ενώ όσο δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει ελευθερωθεί εν Χριστώ. Όταν όμως ζει κανείς εν Χριστώ και δεν μπαίνει στη του, έτσι, ξαφνικά όλοι αισθανόμαστε αντιπρόσωποι του Χριστού. Και πολλοί από εμάς την ημέρα ψυχοτονίας μας, από την ημέρα ψυχοτονίας μας και μετά νομίζουμε ότι έτσι, κάτι άλλαξε και ότι είμαστε κάποιοι και ότι δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν. Ναι, το θέμα είναι ότι η ιεροσύνη είναι πρόσκληση για να τα ζήσουμε όλα αυτά. Δεν έρχονται αυτόματα και μαγικό τον τρόπο, αν δεν δουλέψουμε τη χάρη που πήραμε. Όταν όμως ζει κανείς εν Χριστώ και δεν μπαίνει στη θέση του Χριστού, ξαναλέμε, αλλά αισθάνεται, είδατε, ο Ρωμαιοκαθολικός τι λέει, έγκοτε αψόλβω, εγώ σε συγχωρώ. Ο πνευματικός τι κάνει στην εκκλησία μας. Ναι. Καλεί τον Χριστό να συγχωρέσει αυτό που προσέρχεται. Και απλώς εκείνος στέκεται ως μάρτυρας, μαρτυρεί δηλαδή, έτσι, μαρτυρεί, είναι μάρτυρας, πως είναι ο μάρτυρας στο δικαστήριο, μαρτυρεί ότι αυτός ο άνθρωπος δηλώνει την προαιρεσή του να μετανοήσει ενώπιν του Χριστού και να επιστρέψει στο σώμα του. Και προσκαλεί τον Χριστό, έτσι, να τον δεχθεί στο σώμα του. Είναι αυτής της κατάστασης μάρτης ο πνευματικός. Όχι αντιπρόσωπος του Χριστού, έγκοτε αψόλβου, εγώ σε συγχωρώ. Είπε κάποτε ο Άγιος Αντώνιος ότι είδε τη γη γεμάτη παγίδες του διαβόλου και ρώτησε πώς θα μπορούσε να σωθεί κανείς και έλαβε την απάντηση ότι θα σωθεί δια της ταπεινώσεως. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, περνάει μέσα από τις παγίδες χωρίς να μπορούν να τον βλάψουν. Σαν να είναι ένα πουλάκι που περνάει μέσα από ένα αρκοπέδιο χωρίς να πάθει τίποτε. Αυτός ο άνθρωπος τότε μπορεί και ο ίδιος να ελευθερωθεί και τους άλλους να σώσει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Επιστολές Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς Οσία Ολυμπιάδα Διακόνισσα. Βίος Οσίας Ολυμπιάδος Διακόνισσας. Μέρος τρίτο.

Θεώρησα αναγκαίο και πολύ χρήσιμο να διηγηθώ λεπτομερώς μερικά πράγματα για τις Άγιες Αρετές της μεταξύ των Αγίων Γνησίας Δούλης του Θεού Ολυμπιάδος και την Οφέλεια Πολλών. Δεν έμεινε άμυρη των ευεργεσιών αυτής της αείδημης γυναίκας ούτε τόπος, ούτε χώρα, ούτε έρημος, ούτε νήσος, ούτε απόμαρη γωνιά, αλλά χορήγησε με αυθονία σε εκκλησιές για ιερουργικά αφιερώματα, σε μοναστήρια και κοινόβια, σε πτωχούς, φυλακισμένους και εξορίστους, και έσπηρε μέλε ημοσύνες όλη γενικά την οικουμένη. Πράγματι, η μακαρία αυτή Ολυμπιάς ανέβηκε στο ακρότατο όριο της ελεημοσύνης και της ταπεινοφροσύνης, πέρα από το οποίο δεν είναι δυνατό να βρεθεί τίποτε περισσότερο. Ακενόδοξος βίος, απερίτεχνη εμφάνιση, άπλαστος χαρακτήρας, ακαλόπιστη όψη, άυπνη αγρυπνία, άειλο σώμα, μετριόφρο νους, γνώμη χωρίς αλαζονία, ατάραχη καρδιά, απερίεργο πνεύμα, αμέτρητη αγάπη, απεριόριστη φιλανθρωπία, ευκαταφρόνητη φορεσιά, άμετρη εγκράτεια, ευθύτητα διάνοιας, συνεχείς ελπίδες στο Θεό, απερίγραπτες ελεημοσύνες, εγκαλόπισμα όλων των ταπεινών. Επάξια τιμήθηκε από τον Αγιότατο Πατριάρχη Ιωάννη, απήχε από κάθε έμψυχη τροφή και παρέμενε κατά το πλείστο άλλωστη. Εάν υπήρχε ανάγκη λόγω ασθενίας, επειδή έβασχε συνεχώς από το στομάχι της, κατέβαινε στα νερά με το φόρεμά της, διότι όπως λένε, τρεπόταν και τον εαυτό της.

ανάμεσα σε πολλούς πατέρες υπηρέτησε, όπως είπα, το μακαριότατο Ιωάννη, τον αρχιεπίσκοπο, και αναδείχθηκε άξια της αρετής του. Πράγματι, όταν αυτός διαβλήθηκε και εξορίστηκε, όπως έχει προλεχθεί, η οσία γυναίκα παρήχε χωρίς παράληψη τα χρειαζόμενα σε αυτόν και τους συνοδούς του. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα για τους εργάτες του Χριστού που φροντίζουν νύχτα και ημέρα τις υποθέσεις του Χριστού. Όπως πάντοτε ο Παύλος ασπασόταν την Περσίδα και την Τρίφαινα και την Τριφώσα, τον ίδιο ασπασμό δέχθηκε και η Οσία και Θεομίμητη Ολυμπιάς. Και γνωρίζω ότι αυτή η πανάρετη και θεόπνευστη Ολυμπιάς είχε υπηρετήσει και το μακάριο Νεκτάριο, τον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπούλεος, ο οποίος και στα εκκλησιαστικά θέματα ακολουθούσε τις συμβουλές της, καθώς επίσης και τον Αμφιλόχιο, επίσκοπον Ικονίου, τον Όπτιμο, τον Πέτρο, τον Γρηγόριο αδελφό του Αγίου Βασιλείου, τον Επιφάνιο αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας της Κύπρου και άλλους πολλούς από τους Αγίους και Θεοφόρους πατέρες που διέμειναν στην πρωτεύουσα. Τι χρειάζεται να πω ότι σε μερικούς έδωσε και αγροτικά κτήματα και χρήματα? Όταν ο Όπτιμος, που αναφέρθηκε παραπάνω, πέθανε, τότε στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε τα μάτια του μεγάλου άνδρα με τα χέρια της. Εκτός από αυτούς, πρόσφερε και στους Ελεϊνούς σημαντική αναψυχή από κάθε πλευρά, στον Αντίοχο Πτολεμαΐδος, στον Ακάκιο Επίσκοπο Βερίας και στον Ιερό Επίσκοπο Γαβάλων, σε Βυριανό και γενικά σε όλους τους ιερατικούς που επισκέπτονταν την πόλη, ενώ εξυπηρέτησε αναρρύθμιτους ασκητές και παρθένους.

εξαιτίας της συμπάθειάς της προς αυτούς τους ιεράρχες, υπέστη πολλούς πειρασμούς από ενέργεια του διαβόλου, του εθελόκακου και απειρόκαλου εχθρού. Αγωνίστηκε σε μεγάλους αγώνες υπέρ της αλήθειας του Θεού. Έζησε ακατάπαυστα, με άφθονα δάκρυα, ημέρα και νύχτα, υποτασσόμενη σε κάθε ανθρώπινο όν εξαιτίας του Κυρίου. Ήταν γεμάτη με όλη την ευλάβεια, υποκλεινόμενη στους Αγίους, σεβόμενη επισκόπους, τιμώντας το πρεσβυτέριο, υποληπτόμενη το κλήρο, υποδεχόταν τους ασκητές, ευχαριστιόταν με τις παρθένους, φρόντιζε τις χείρες, ανέτρεφε τα ορφανά, υπεράσπιζε τους γέροντες, επισκεπτόταν τους ασθενείς, συμπενθούσε με τους αμαρτωλούς, οδηγούσε τους πλανημένους, ελέγουσε τους πάντες, σπλαχνιζόταν απεριόριστα τους φτωχούς, κατήχησε πολλές γυναίκες των απίστων και τις εξασφάλισε τα αναγκαία για τη ζωή. Έτσι άφησε αείμνηστο όνομα Χριστότητας με όλο τον βίο της. Αφού ανακάλεσε από τη δουλεία στην ελευθερία το πλήθος των υπηρετών της, τις κατέστησε ισότιμες με την ευγένειά της. Ή καλύτερα, για να πούμε την αλήθεια, δείχθηκαν οι δούλοι και ευεργενέστεροι από αυτήν την Αγία στην εμφάνισή τους, διότι δεν μπορούσε να βρεθεί τίποτε ευτελέστερο από τα ενδύματά της, αφού τα αφορέματα της ανδρείας αυτής γυναίκας ήταν ανάξια και των κουρελίδων ακόμη. Έδειχνε τέτοια ιππιότητα ώστε να ξεπερνά και των παιδιών ακόμη την αφέλεια. Δεν βρισκόταν ποτέ κανένας ψόχος σε αυτή τη Χριστοφόρο, ούτε εναντίον των πλησιέστερών της, αλλά όλη η αβίωτη ζωή της κυλούσε με κατάνοιξη και άφθονη ρουίδα κρύων, κι ήταν ευκολότερο να δεις μία πηγή που να στερεύουν τα ύδατά της στις αποθήκες της, παρά τους οθαλμούς αυτής που έβλεπαν πάντοτε το Χριστό αμετεώριστη να διακόπτουν τα δάκρυά της. Και τι ανάγκη υπάρει να συνεχίσω. Πράγματι, όσο καιρό και αν δώσω στη διάνοιά μου, διηγούμενος τους άδλους και τις αρετές της πυρωμένης αυτής ψυχής, οι λόγοι θα φανούν φλίαροι και ταπεινοί μπροστά στα έργα. Και να μην νομίσει κανείς ότι είναι πλαστά αυτά που λέγω σχετικά με την απαθή, τελείως τίμιο σκεύος του Αγίου Πνεύματος Ολυμπιάδα, αλλά υπήρξα αυτόπτης και παρακολούθησα το βίο και την αγγελική πολιτεία αυτής της μακάριας γυναίκας, ώστε σαν γνήσιος πνευματικός φίλος και οικειότατος των συγγενών της να συμμεριστώ πολλά με αυτήν κατά τη γνώμη.

Αυτή λοιπόν η θεία και θεόπνευστη Ολυμπιάς, που δεν την απασχολούσε πλέον το φρόνημα των σαρκικών πραγμάτων, υποτασσόμενη στις αρχές, πειθαρχώντας στις εξουσίες, υποκλεινόμενη στις εκκλησίες, σεβόμενη τους επισκόπους και το πρεσβυτέριο, τιμώντας όλο τον κλήρο, καταξιώθηκε της ομολογίας υπέρ της αλήθειας, αφού δέχθηκε πολλές ασύστατες κατηγορίες. Όσοι ευσεβείς κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, τοποθετούν το βίο της ανάμεσα στις ομολογήτριες, διότι κινδύνευσε ως το θάνατο περίπου στους αγώνες κατά Θεό. Και αφού πέθανε ανάμεσα σε αυτούς τους αγώνες, κέρδισε τη μακάρια δόξα, φορώντας το στεφάνι στον απέναντο αιώνα, και χορεύει κατοικώντας πάντοτε στις άφθαρτες μονές των οσίων και ομοίων με αυτής ψυχών, αξιώνοντας με παρησία τις αμοιβές των αγαθών έργων από τον Δεσπότη Θεό.

ζητήσουμε τις ευχές αυτής της σωσίας για να δυσοποιήσουμε το παντελεήμονα και φιλάνθρωπο Θεό, να μεταστρέψει την τιμωρία για τις αμαρτίες μας και να κατασβηστεί η γέννα που ανάβεται από τα πτέσματά μας, να πλησιάσουμε τον ευσπλαχνό Θεό και να δεχθούμε από Αυτόν το μέγα έλεος.

Ιωσία και Μακαρία παραγγέλει σε εμάς που διαβάζουμε και ακούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού από τη φωνή του Αγίου Παύλου, του κορυφαίου των Αποστόλων, αυτή τη διδαχή. Να διατηρείτε τις παραδόσεις που έχετε διδαχθεί και να προσέχετε πώς περπατάτε, όχι σαν άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, εξαγοράζονται στο καιρό, διότι οι ημέρες είναι πονηρές, αφού η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνα αυτού, προς τα πονηρά πνεύματα στα επουράνια. Δηλαδή λέγει, όχι μόνο προς τους ανθρώπους, αλλά προς τα κάθαρτα πνεύματα που υποβάλλουν στους πλάνους να επιμένουν στον καθένα και να υπονομεύουν τους μετέωρους. Γι' αυτό αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δηλαδή αγνία για το σώμα και το πνεύμα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Κανείς να μην αποδώσει σε κάποιον κακό αντί κακού. Αλλά αν δεις τον αδελφό σου να κάμνει κάποιο πτέσμα ή να επηρεαστεί από το διάβολο, να μην το αποσιωπήσεις για να ξεπέσει, αλλά όπως μας διδάσκει η Θεία Γραφή, έλεξε, επιτίμησε, παρακάλεσε, προσέχοντας να μη πειραστείς κι εσύ. Κανένας λοιπόν να μη σας εξαπατήσει με πιθανολογικούς συλλογισμούς και με κενούς και μάταιους λόγους κολακίας, αλλά να ζείτε με ευπρέπεια απέναντι σε όλους και ιδιαιτέρως προς τους ομοδόξους. Σκεφτείτε και επίσης και αυτό. Αν κάποια που έχει συναυθεί με ένα πρόσχερο και φθαρτό άνδρα βρεθεί να φθείρεται από άλλον, υποβάλλεται σε τιμωρίες και ποινές και εξορίες, πόσο μάλλον αυτός που μνηστεύτηκε τον Δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό, εάν τον αφήσει και προσκοληθεί σε αυτόν το πρόσκαιρο και μάταιο βίο, θα αξιωθεί μεγαλύτερη τιμωρία. Αλλά ήθε ο Κύριος να μας καταστήσει ακέραιους και άμωμους ενώπιό του με αγάπη, με τις πρεσβείες της Αγίας ένδοξης Δεσποινά μας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και της Οσίας Ολυμπιάδος, όλους εμάς που αναγινώσκομαι και ακούμε ολόψυχα αυτό το κείμενο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και έλεος κατά την ημέρα της απολογίας και ήθε να μας απαλλάξει όλους και όλες από την ενέργεια του διαβόλου με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Κι εγώ, ο αμαρτωλός που έγραψα αυτά, ζητώ και εξορκίζω ενώπιον του φιλανθρώπου Θεού του Παντοκράτορα και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Εσάς που τα διαβάσετε με ειρήνη και τα ακούτε με αγαθή ελπίδα, να ευχηθείτε υπέρ της πτωχικής μου ψυχής άφεση αμαρτιών, για να παρασχεθεί καλή απολογία σε εμένα και σε όλους όσοι τα αναγνώσκουν από το φιλάνθρωπο και σωτήρα μας Ιησού Χριστό, τον αληθινό και ζώτα Θεό, διότι σε Αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησης μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Επιστολές Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου προς Οσία Ολυμπιάδα Διακόνησα. Βίος Οσίας Ολυμπιάδος Διακόνησας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την σιών και οικοδομηθεί το τατήχη.

0: τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόντρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισαν.

0: Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλεί το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένα ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον,
3: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον,
3: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών,
3: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πλήρων θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τη αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θείτο το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό επουσίως, η επωνύμου σου και η πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφτανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχειν την συνόπλων ειρήνης έκτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύει και χορηγεί αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτρεκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύδησαν οι θλίβοντες με πολύ πανίσταντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Εσύ δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψώνει η κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνουνε και έκραξε και επικουσώ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου συντελείψετε έμου. Ο φοβηθήσουμε από μοιράδου λαού των κύκλου συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου Θεός μου της επάδαξας πάντως ο θεραντάς μου Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου συντελείψετε έμου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξ μη δε την οργή σου παδεύσαν με. Ότι τα βέλη σου επάγγισε αν μη και επιστήραξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίαση στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη σου στέσμη προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μην πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρία βαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώνησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπθην έω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήστην επεγμάτων και ου και στην ίαση στην σαρκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου κάπε κρύβει. Καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύζουμε και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστε μέτε μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξενοντί με ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκώ φως σου κήκον και σε άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι πει η κυρία λυπή σα είσαι, ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρό είμαι εχθρή μου και εν τω ελευθύνη επόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιό με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ ένα αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθυδε σαν ημισούντε με αδίκω. Για τα παιδότε μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών πει κατά δύο καναγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εώ ορθρίζουν, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξου με υγεία ρήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω συναγιώθυνσή του τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρύψουν του λαιό σου πρεσβά στα χείλη με πενέ σου σύσσε μου. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτα χείρα μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλειστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέση του στόμα μου. Η αμνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθη σε μελέτων εισέ μου. Ότι γεννήθε βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημών δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα ζων θέα μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ εφραθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσουν είναι αυτό την εφράγη στόμα λοντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν εντελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αί και ει του αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύρια λέισον, κύρια λέισον, κύρια λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεό της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον απειρών σου προσευχή μου κλείνοντα σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόντον εις λάκων γεννήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδονται σεν τάφου νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκω κατ' οτάωτον εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίθη ο θυμό σου και πάντα του μετρεσμού σου απήγαγε σε επεμέ. Εμάκρυνα του νοστό μου επεμού έθεντο με δέλμη γι' αυτή. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενη αυθενμή μου ισθένη σαν αποπτωχίε. Εκέκραξε προ σε κύριο την ημέρα, διαπέτασε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή τα μάσια για τρέναστή σου και εξομολογήσου αντέση. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου σε διαπολία. Μη γνωστήσεν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγόπλωσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, ποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου απ' εμού. Πτωχώσει με εγώ και εν κόπη, ποινότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διέλθουν οι αργέ σου, εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Εκύκλωσά με όσο είδε όλη την ημέρα πειραία σου με άμμο. Η μάκρυνα σε επιμοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου αποτελεί πορεία. Κύριο Θεό, σωτηρίε μέρε σε κέκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισαλθέ τον απειών σου προσευχή μου, κλείνοντα σου είστε δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον υπηλατεύω τα πάση τη ανομία του νιόμουν πάση τα γνώσου. Λυτρούμε εκφθορά τη ζωή του στέφνοντα εν ηλέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κινηστήσει το σαϊτού νιώτη σου. Ποιο είναι λίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε σου του αυτού το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρη μου και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ου και στέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαματεία σημών τα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο Κύριο του έλειο σου αυτού από του φοβουμένου σου αυτών. Καθώ να πέχω στον τελέπο δεσμόνι μάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριο φοβουμένου σου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήστη του χούσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρητο ημέρα αυτού ο άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπον αυτού. Δέλειο του Κύριου από το αιώνα και ω του αιώνα φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιώνα της φυλάς του διεθήκην αυτού και μνημημένη στον ντρόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος στον ντρανό ετοίμαση του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελο αυτού δυνατή ισχύει ποιούντας το λόγον αυτού του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίση μετά το δούλου σου, του δικαιωθείς στην οποίον σου βάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με να σκουτινήσω νεκρούς όνους και κηδίασιν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενημή ταράχτη καρδία μου. Εμπνίστη μερών αρχαίων να μελέτησιν πάση τις έργες, οποία μες το χειρόν της εμελέτων. Διαπέτασε προσετές χείρα μου ψυχή μου, γέννη δρόση. Ταχύ άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη το πρόσωπό μου σε πέμπουν και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιό σου, τη πισή ήλπισε μου. Γνώρισα με κυρωδέ, εμπορεύσουμε προ ήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγουν. Δίδαξόν μου, του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντω του θλίβοντε την ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Ιών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αι...

Κυρίου εγένε του αυτή και στη θαυμαστή ευνοφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και πεθόνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

μήνυσε, πάση τη οικουμένη, εξούγαραν έτηλεν ο Ήλιος, της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών.

0: αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με.
1: Ρατίς με σώπου και καθαριστήσουμε, πρινείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δευτέρα ταπεινωμένη. Απόστεψον ο πρόσωπον σου των αμαρτιών και πάστε νομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο με αντανέλησε απ' εμούν. Απόδελν αγαλίεσιν σωτηρίου σου για πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμως τα σοδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία να δω καλό καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στο τριμμένο καρδία στριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθελον Κύριε αντί ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης αναφορά άγγελο καυτώματα. Τότε ανήσωσε θυσία στηριών σου μόσχου.

και δουλείας Αιγυπτίων, ότι δε δόξεστε, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, δεύτε πίστη πνευματι Θείο γηθωμένη την εξακάρπου σήμερο επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρίαν, αη Παρθένων κόρη ύμνης τιμήσομεν. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρεσε μνήμητηρ και δούλη Χριστού του Θεού, ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίως ημνης δοξάζομεν. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ή της ζωής τίκτεται σήμερον γέφυρα, της βρωτή ανάκληση της καταπτωσέως, της εισαδού ευρώντες, Χριστόν τον ζωοδότην, ύμνης δοξάζουσιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, την λαμπάδαν την των νόητων ηλίων αστράψασαν σωματίκος, εξ αυτής ανατύλαντα, αρετής λαμπρότης ίδια πρέποντες, εκτεκίν ηξιώθησα, ανά η Θεόφρον και Ιωακήμ ο Παναίδημος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ολοτρόπον εύση προς Θεόν, όντως ο Θεόληπτος Ιωακήμ και η Ανά η εν Θεός, ακλήνος προσέχοντες την

ημών, σωτηρίας πάσης αρχηγή, ο μακαριότατος Ιωακήμ και η Ανάη εν δόξος, την αγνήν και άμμον, και πανάχραντον Θεοτόκον εγέννησαν, της Θεοσεβίας ταύτην ηλιφώτες την αντίδοσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εκράτη το δόγμα του δισεβές, το θυμηθώνης, της αψύχης δε και κοφής, ενίκα Χριστός δε και μαρτύρων, τες χαρτέρες και γενναίες εν στάσεσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ελίτα λυσίας κατά Χριστού, και πάντα σου σέβρε, σεβομένους αυτών Θεών, παντίος κολλάζειν επεχείρη, αλέν τυχόν σοι Θεόφρον ισχύνετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξέπληξας μάκαρτον δισεβή, γενναίος χωρίσας, εις το στάδιον και Θεόν, απήλεξας του

Εχώρισας μόνη των ουρανείς, αχώρη των κόρη, εν γαστρίσου Θεοπρεπός, οικίσαντα ταύτη και την φύση, την των βρωτών εξ αυτής προσλαβόμενων. Στερέωσον ημάς εν σοι Κύριε, ο ξύλο νεκρός αστήν αμαρτίαν, και των φόβων σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούν των σε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Αμέμπτος το Θεό πολίτευσαμεν ή την πάντων νικήσαν σωτηρίαν. Οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην δεκούσις και Θεών ημών. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Ο πάση την ζωήν πηγαζόν Κύριος, εξθύρας προήγαγε την παρθένων. Ίνις δίνε κατηξίωσε, μετά τόκον φύλαξας αδιάφθορον. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, της άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότριν κοίσας σαν ζωή φόρων.

πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στηρεύουσα και παιδων απορουμένη και δάκρυση τον κτίστην εκδίσωπούσα, την μόνην ιξιώθης ευλογημένη. Τεκίν Θεόληπτε ανακραυγάζουσα, όσου και στην Άγιος πλήσου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ο σύνοικον πλούτησας την Θεία χάρη, Ιωακήμ ο Θείος και Θεηγόρος, την πρόξενον ανθρώπης της σωτηρίας, τεκίν ιξίωτε προσύν κραυγάζομεν, όσου και στην άμεμ το σπλήν σου δεσποινά. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υμνήσομεν την πανσέπτον ξύνορίδα, διήσι μην εξέλαμψεν η Παρθένος, η πάντων ποιημάτων Αγιωτέρα. Θεόν γαρτέτο και προσόν κραυγάζομεν, όσου και στην Άγιος πλήν σου Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στηρώσεως τον είδος εκφυγούσα, γεγέννηκεν η Άννα την Θεοτόκον, τον είδος της Εύας νυν παραδόξος, εξαφανίζουσαν προσύν κραυγάζομεν, όσου και στην άμεμπτος πλήσου δεσποινά. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έχερε στυπτωμένος υπερ Χριστού σοφεμάστηξη,

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Αμήν. Εφραίνεται νυν η Άννα της Τυρώσεως, νηθίσα δεσμών και τρέφει την πανάχραντον, συγκαλούσα απάντας ανυμνήσε των δωρισάμενων, εκνηδίως αυτής της βρωτής, την μόνην μητέρα και απείρανδρον. Ή των δεσμών την σπρίνα τεκνίας, διευθύς λυθίσα, προσκαλείται ημάς συνεορτάσε το θαύματι, και δώρα προσάξε τη γεννηθήση, λιτανεύοντας έμπροσθεν μεταπόθου, εις περ ποτέ επαρθένη, εν τάχει προέτρεχον χορεύουσε και βώσε, ιδού ήλθεν η πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ηλευθέρωτε, ότι άνα καρπών, ανεβλάστησε την μόνην μητέρα και απείρανδρον. Τι ενάτη του αυτού μηνός, η σύναξη των δικαίων Ιωακήμ και Άννης, Ιωακήμ τέρθη τη συν τη συζύγω, τεκόντες άμφο ψυχικήν τέρψην κτήση, ιδενάτη το καίον Θεομήτωρος έβρε σύναξη, και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελειούται. Σεβυριανός καν λίθων αργή βάρη, χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρωτου Διοκλητιανού ασκήσαντος, ο Άγιος Χαρίτων ξύφη τελειούται, πολύ χάρισι Χριστό Μάρτης Χαρίτων, Χριστού χάριν τράχυλον εκεκομένων. Μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσου Συναχθέντων και των Δισεβήν Εστόριων Καθελόντων. Τες των σών Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, τι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλα ζαχίων, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα βιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες ειδημή ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζον δι' αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράης εν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, και υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέδι ιστομή εν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνεση, ελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρυμά έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να πέβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενες ευλογούμενες, προσκυνούμενες, δοξολογούμενες, ευχαριστούμενες, δι' μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύου, Πράνη, Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μαργινέσαι, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός Πετρός, σου έρθει την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς σου έρθει της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών καθήμενος στην δεξιά του Πετρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πετρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσου και ένωσε στον ομάς των αιώνων και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγή γυρίθηση με γενναία και γενναία, εγώ είπα. Κύριε, λέει σώμα, είσαι στην ψυχή μου τη μαρτώση. Κύριε, προσέκατε έφυγμον, διέξω με το βίντεο το θυλμά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πέρασε η πηγή ζωή σου, να το βοτήσω ψώμη το φως. Παράτηνον το έλεος του γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα του άφτεν ο μαρτύρ του φυλακτίνη ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος του ημάς καθάπερν ελπίσαν τη σε. Ευλογητός η Κύριε δεξόμενη δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέντησόμενη δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόμενη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα αίρετο χειρών σου συμπαρίδης. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές.

0: τη ζωή Σιμών, ανωδυνάνε, πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποινής Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Σόν γαρεστήτω ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόντοξον ομολογήστε Κύριε και ψάλλην το όνομα της σου, ύψιστη το αναγγέλιν του πρωί του ελαιός και την αλήθεια σου κατανύκτα.
1: Μην Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος φυλέσσιν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος φυλέσσιν μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος φυλέσσιν μας, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αγίους ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανηγία Τριάς φυλέσσιν μας, Κύριε Λάσο, αμαρτίες ημών. Δέσποση χώρισον τους ανομίες μην Άγιε επίσκεψη και ήγεσαι τα ασθενία ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και Αγίους ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων, ημών των οποίων σου δώσει μην σιδηρών και άφηση μην το αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμενες φυλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: Οίκο του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο

0: και πάσης της πραότητος αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους ελευθύσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το πρωί, το πρωί.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένε Μαρίας μετά πάντων των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το

και νοθών, τον λυπουμένον και πτωχόν την μπροστά την, την ακτίν ως δίκην, την αιτωρίαν πάσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάκτη πάντες πιστών.

των εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης γεγόντιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

έσχεν, εν εκ της παιδίσκης και εν εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης, κατά σάρκα γεγέννητε, ο δέκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, ατινά εστίν αλληγορούμενα, αυτε γαρίς ιδίω διαθήκε, μία μεν απόρουσινά, εις δουλείαν γενώσα,

0: Δυστυχώς οι Λιζινγκρίνς είδες ελευθερή δόξη στο Γκάρντιο πάλι σήμερα.
1: Και

0: Υιού οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημάς.

0: τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεν

Κράτων και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Δεσποτείας. Συγχαρή Θεός ανέκπρος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτος, ον σοι και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντας σου στο είναι ημάς παρηγαγές και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

είναι στην ψυχή. Σ' άφησε να το ενισχύονται για σου πνεύμα του στη βασιλεία σου, αν πλήρω να έχει παρασύν την προσέμη ει κρίμα ει κατάκριμα. Γιατί πω θέλω να στην εκείνη ταύτη να την υπερδοποιήσω των προκατών και των προφητών όπω δεν γίνεται.

0: Μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, πολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ το αγιάσαι ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος, και ο δεημήν αοράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μετά τον ειμήν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος, και δήμον, παντί το λαό, ο Θεός, ηλάστη τιμή, το αματώλο και ελέησον μου.

0: Αγίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταπέρον έξω του Πατρός των φώτων και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε φημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνισον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σε όλους.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθίσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτού, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ουμή δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστεία σου.
0: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολύ και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών, σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλη είναι η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα. Διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στον θρόνο του. Ήθε ο βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό, να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψεις την πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ. Τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Την επομένη του γενεθλίου της Θεοτόκου εορτάζομαι την μνήμη των δικαίων θεοπατώρων, διότι αυτοί έγιναν οι πρόξενοι της παγκοσμίου σωτηρίας με την γέννηση της Αγίας τους Θυγατρός και έλαβαν εγγύηση της συμφιλιώσεως του ανθρωπίνου γένους με το Θεό. Η μνήμη της κοιμήσεώς τους εορτάζεται στις 25 Ιουλίου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβηριανού. Ο Άγιος Σεβηριανός ζούσε στην Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου 307-324 μετά Χριστόν. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος για την αρετή και την πίστη του στο Χριστό. Όταν ο Δούκας Λυσίας, διοικητής της Σεβαστίας, πληροφορήθηκε ότι ο Σεβηριανός με το λόγο του και το παράδειγμα του εναρέτου βίου του πολλούς ειδωλολάτρες οδηγούσε στο Χριστό και ότι αυτός ενεψύχωσε στο μαρτύριο και τους 400 μάρτυρας, έστειλε αμέσως στρατιώτες να του τον φέρουν. Ο Άγιος, χωρίς να τους περιμένει, παρουσιάστηκε μόνος του στο Δούκα, ομολόγησε την πίστη του και τον ήλεγξε για την ασεβιά του. Έκπληκτος ο Λυσίας από την ασυνήθιστη τόλμη του, διέταξε να τον μαστιγώσουν με ομά βούνευρα, να τον κρεμάσουν σε ξύλο και να του καταξεσχίζουν το σώμα με σιδερένια νύχια. Κατόπιν, καθώς τον έσυραν στη φυλακή διαμέσου της πόλεως, ο μάρτης, έχοντας ως καύχημα τις πληγές του, έλεγε στο πλήθος που τον ακολουθούσε ότι είναι άρρητες και ακατάληπτες οι αμοιβές που ο επουράνιος βασιλεύς δίδει σε όσους πάσχουν για το όνομά του και τους εδίδασκε να μένουν πιστοί στο Χριστό και ασάλευτοι στο δρόμο της αρετής. Μετά από 5 ημέρες έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του, και δεμένον στη μέση με σκηνή τον κρέμασαν από το τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαρθρωθούν τα μέλη του. Ενώ το σώμα του είχε συντριβεί και ο μάρτης έπνεε τα λίσθια, βρήκε τη δύναμη να πει στον τύρανο που τον ηρωνευόταν: «Εάν γνώριζες τα αγαθά που μου προξενείς με αυτά τα μαρτύρια, και εσύ θα επιθυμούσες να τα υπομείνεις». Και ευχαριστώντας το Θεό για την ενίσχυση που του έδωσε, παρέδωσε την ψυχή του. Την επομένη, καθώς οι χριστιανοί μετέφεραν το λείψανο του Αγίου για να το ενταφιάσουν, η γυναίκα κάποιου δούλου του, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει, μέσα στη θλίψη της στράφηκε προς τον νεκρό άνδρα της λέγοντας: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να προϋπαντήσουμε κι εμείς τον αφέντη μας». Και ο νεκρός σηκώθηκε, ευπρεπίστηκε και βιάστηκε να παρευρεθεί στην κηδεία του κυρίου του Σεβηριανού. Επειδή οι συναθρηστέντες χριστιανοί δεν ήξεραν πού να τον θάψουν, έπλεξαν στεφάνι από άνθη και το άφησαν επάνω στο λείψανο, περιμένοντας κάποιο θεϊκό σημάδι. Μεγάλος αετός εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, πήρε το στεφάνι στα νύχια του και πετώντας αργά, το απέθεσε σε κοντινό δάσος. Έπειτα εξαφανίστηκε. Οι χριστιανοί ενεταφίασαν τον μάρτυρα στον τόπο εκείνο και ο νεκρέγερτος δούλος παρέμεινε εκεί μέχρι τέλους της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση επί 15 χρόνια τον τάφο του κυρίου του, που έγινε πηγή πολλών θαυμάτων.

Μνήμη των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της Ενεφέσο 431. Ονομαστός για την ευσέβειά του στην Αντιόχεια και ταλαντούχος ρήτορας ο Νεστόριος, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον βασιλέα Θεοδόσιο Β' τον Μικρό και το 428 ανήλθε στον Πατριαρχικό Θρόνο. Καταρχάς από αφοσίωση στην Ορθόδοξη Διδασκαλία της Εκκλησίας, κατεδίωξε σφοδρότατα τους Αριανούς, τους Μακεδονιανούς και τους Νοβατιανούς. Χόλαινε όμως η δογματική του διδασκαλία, γι' αυτό και γρήγορα άρχισε να κηρύττει ότι εν το Χριστό δεν έχει γίνει τελεία ένωση της θείας και της ανθρωπινής φύσεως, αλλά ότι ο Σωτήρη είναι απλώς ένας θεοποιημένος άνθρωπος. Επομένως η Παναγία δεν μπορεί να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως, ο βασιλεύς Θεοδόσιος Β' το 431 συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στον περίφημο ναό της Θεοτόκου στην Έφεσο. Χάρη στον Αποστολικό Ζήλο και στα θεόπνευστα συγγράμματα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο οποίος προείδρευε τη Συνόδου, οι συνελθόντες 200 θεοφόροι πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και τις μωρές διδασκαλίες τους, επεκύρωσαν την πίστη των δύο πρώτων συνόδων και απέδειξαν σαφώς ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αληθινά προσέλαβε την ανθρώπινη φύση κατά πάντα πλην της αμαρτίας, ώστε να δώσει στον εκπεσόντα άνθρωπο τη δυνατότητα της θεώσεως.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες κατά την περίοδο της συμβασιλείας Κάρου, Καρίνου και Νουμεριανού. Πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, είδε κάποιο παιδί που κινδύνευε να πεθάνει από το ψύχος και του έδωσε τα ενδύματά του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, τον ερώτησε ο πατέρας του τι έκανε τα ρούχα του και ο μακάριος Θεοφάνης με πολύ απλότητα απήντησε «Τον Χριστό έντυσα». Επειδή εκείνος του είπε «Ποιος είναι ο Χριστός, εμείς οι Έλληνες τον Ερμή και τον Απόλλωνα σεβόμαστε», ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του ως ασεβείς και ειδωλολάτρες. Τον παρέλαβε τότε άγγελος Κυρίου και τον ανέβασε στο όρο στο καλούμενο Διαβηνό. Εκεί τον παρέδωσε σε έναν ασκητή που ζούσε μόνος του 75 χρόνια. Κοντά του ο Όσιος διδάχθηκε την τέχνη της ασκήσεως και τα ιερά γράμματα. Οι δύο ασκητέ ετρέφοντο κατά τρόπον θαυμαστό από θείο άγγελο. 5 χρόνια αργότερα ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη και ο Θεοφάνης συνέχισε μόνος την ασκητική πολιτεία επί 58 χρόνια. Έπειτα, οδηγούμενος από τον άγγελο, βγήκε από το σπήλαιο και καθισμένος επάνω σε λιοντάρι εκήρυτε στην γύρω περιοχή πώς να ακολουθεί κανείς τον Χριστό για να βρει την αιώνια ζωή. Σύντομα όμως τον συνέλαβαν οι βασιλικοί στρατιώτες και του έδωσαν στο πρόσωπο 100 ραπίσματα. Τα θαύματα που επιτελούσε κατά τις διάφορες τιμωρίες οδήγησαν πολλούς εθνικούς στη χριστιανική πίστη και οι βασιλείς, κατησχημένοι, τον άφησαν ελεύθερο να πολιτευθεί όπως ήθελε. Ο Όσιος Θεοφάνης ανέβηκε πάλι στο σπήλαιό του και ύστερα από άλλα 17 χρόνια ασκητικού βίου απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

Ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων ξύφη τελειούται. Και τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ κατά κόσμον Ιωάννης Σανίν γεννήθηκε στο Βολοκολάμσκ. Προήρχεται από ευγενή και ευλαβέστατη οικογένεια λιθουανικής καταγωγής, της οποίας περισσότερα από 10 μέλη έλαβαν το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Ιωάννης εγκατέλειψε την ματαιότητα του κόσμου και μετέβη στη μονή Μπορόφσκ, 85 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς τον ηγούμενο Όσιο Παφνούτιο. Από αυτόν έλαβε το αγγελικό σχήμα με τον ονομαστής Ιωσήφ. Στον Ισάγγελο βίο ήλκησε τον κατασάρκα πατέρα του, τη μητέρα και τον αδελφό του, ο οποίος αργότερα έγινε επίσκοπος Ροστόφ. Ο νεαρός Ιωσήφ, ζηλωτής και αυστηρός αγωνιστής, ζούσε με μεγάλη σκληραγωγία, συνεχή τήρηση του νου και προσευχή, υποτασσόμενος κατά πάντα στον Όσιο διδάσκαλό του. Το διακόνημά του ήταν στο νοσοκομείο της Μονής, όπου υπηρέτησε επί 15 χρόνια και τον παράλυτο πατέρα του, ενώ παράλληλα εκτελούσε με κάθε συνέπεια και το μοναχικό του κανόνα. Προτού κοιμηθεί ο ηγούμενος Παφνούτιος, όρισε ως διάδοχό του τον Ιωσήφ. Όταν ο Όσιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, θέλησε να εισαγάγει στη μονή αυστηρότερο τυπικό κοινοβιακή ζωής από το ήδη υπάρχον, αλλά οι μοναχοί αντέδρασαν. Αυτό έγινε αιτία να επιχειρήσει ένα μεγάλο προσκύνημα στα μοναστήρια της Ρωσίας με σκοπό να μελετήσει τα τυπικά τους. Αν και έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης, δεν έμεινε εκεί, αλλά ούτε και επέστρεψε στο Μπορόφσκ. Ανεχώρησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Βολοκολάμσκ, όπου μέσα σε δάσος ίδρυσε μονή την οποία αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη ζωή των μοναχών βάσει του αυστηρού τυπικού που ο ίδιος θεσμοθέτησε, επηρεασμένος από το τυπικό της μονής του Δίου. Η ακριβής μοναχική ζωή στο νέο μοναστήρι ήλκησε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι επιθυμούσαν να σηκώσουν τον σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο με καθημερινό θάνατο. Ο Ιωσήφ δεχόταν με απροσωπόληπτη πατρική στοργή πλούσιους και πτωχούς και παρέδιδε τις ίδιες αρχές κοινοβιακής ζωής τόσο στους ευγενείς που υπετάσσονται στην καθοδήγησή του, όσο και στους υπηρέτες που τους ακολουθούσαν. Η άσκηση, η ευτελής ενδυμασία, τα διακονήματα, τα πάντα ήταν κοινά. Μολονότι όσοι ζούσαν με άκρα ακτιμοσύνη και ολοκληρωτική αυταπάρνηση, και όλοι ζούσαν έτσι, τους ασθενείς και τους γέροντες τους μεταχειρίζονταν με πολλή διάκριση. Δίδασκε στους μοναχούς να αφήνουν ακόμη και το διακόνημά τους, προκειμένου να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε ηλικιωμένον ή ασθενή αδελφό τους, διότι έλεγε «Η θεία εντολή της αγάπης είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινης εντολής». Έζησε την δύσκολη εποχή κατά την οποία η Ρωσία αναγεννιόταν μέσα από την τέφρα που άφησε ο Ταταρικός ζυγός. Ο Όσιος Ιωσήφ, πολύ φιλάνθρωπος και ελεήμων, με κάθε τρόπο βοηθούσε τον πάμπτωχο λαό. Ξεχώρισε ένα τμήμα του κημητηρίου της Μονής για την ταφή των ξένων και δίδασκε στους ευγενείς και στους ισχυρούς να είναι ελεήμονες προς τους υπηκόους τους. Σε περίοδο μεγάλης πείνας εστέγασε και έθρεψε στη Μονή του 1000 περίπου παιδιά. Την ίδια εποχή ο νεαρός ηγεμόν του Βολοκολάμσκ, Ιωάννης, ανεχώρησε απροετοίμαστος για την άλλη ζωή. Ο Όσιος Ιωσήφ τον ανέστησε με την προσευχή του, τον εξομολόγησε, τον εκκοινώνησε και ο ηγεμόν εκοιμήθη πάλι για να αναπαυθεί αιωνίως. Προς το τέλος του 15ου αιώνος, ο Όσιος με την θεόπνευστη διδασκαλία και το παράδειγμα του ορθού ασκητικού φρονήματος που πρόσφερε η μονή του, εξαπέλυσε δρυμύτα το αγώνα εναντίον της αιρέσεως των Ιουδαϊζόντων, η οποία αναστάτωσε τον Νόβγκροτ. Με τον επίσκοπο της πόλεως Άγιο Γενάδιο, ο Ιωσήφ επέτυχε την καταδίκη τους στις συνόδους που συνεκλήθηκαν το 1490 και 1504.

Με την άρθηση του μοναχισμού που παρατηρήθηκε στη Ρωσία κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, οι μονές συγκέντρωναν πολλή περιουσία προερχομένη από δωρεές πιστών και ηγεμονικές χορηγήσεις. Και καθώς τεράστιες εκτάσεις γης περιήρχοντος στην κυριότητά τους, το ζήτημα αν τα μοναστήρια μπορούσαν να διαχειρίζονται αυτές τις περιουσίες ως ιδιόκτητες έλαβε ιδιαίτερη οξύτητα. Μήπως αυτό ήταν αντίθετο προς την ευαγγελική πτωχία? Όσιος Ιωσήφ επενεύει στο θέμα υπερασπίζοντας το δικαίωμα των μονών να έχουν ακίνητη περιουσία, με το επιχείρημα ότι η προσωπική ακτιμοσύνη του κοινοβιάτου μοναχού δεν επηρεάζεται από την κοινή περιουσία της μονής. Επιπλέον οι μονές έχουν έτσι τη δυνατότητα να διακονήσουν την εκκλησία και τους πτωχούς. Ο πλούτος στην περίπτωση αυτή δεν είναι εγωιστική απόκτηση, αλλά αποβαίνει προς κοινόν όφελος της εκκλησίας. Η άποψή του, που επικυρώθηκε από τις συνόδους του 1503 και 1504, ουσιαστικά δεν εναντιονόταν στην αντίθετη θέση που υπερίσπιζε ο Όσιος Νίλος της Σόρα, κατά την οποία οι μοναχοί έπρεπε να ζουν με παντελή ακτιμοσύνη και πτωχία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τάσεις του μοναχισμού που πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου 1515 και ενταφιάστηκε στο καθολικό της μονής του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 9 Σεπτεμβρίου. 490 π.Χ. η μάχη του Μαραθώνα, κατά την οποία 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλατεείς υπό τον Μιλτιάδη κατατροπώνουν 100.000 Πέρσες του Δάτη και του Αρταφέρνη. Από τότε ο Μαραθώνας αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της νίκης του φωτός κατά του σκότους και της ελευθερίας κατά της βαρβαρότητας. Σαν σήμερα το 1776 το Κογκρέσο μετονομάζει και επίσημα τις Ηνωμένες Απικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1821 δύναμη 6.000 Τούρκων υπό τον Σελίμ Πασά επιτίθεται κατά της Μονής Σέκου στη Μολδοβλαχία, την οποία υπερασπίζονται οι Γιωργάκης Ολύμπιος και Γιάννης Φαρμάκης με 350 Έλληνες. Λόγω δυσμενούς εξέλιξης του αγώνα, ο πρώτος ανατινάζει την πυρηδιταποθήκη. Σαν σήμερα το 1825 η φρουρά του Μεσολογγίου αποκρούει σφοδρή επίθεση του Κιουταχή. Σαν σήμερα το 1917 ανακοινώνεται ότι ο Βασιλικός Κήπος, νυν Εθνικός Κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1918 η 14η Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Ιωάννη Ορφανίδη νικά τους Γερμανοβουλγάρους στη μάχη της Βρέμιτσας και τους καταδιώκει στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιον 17. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Και ύστερα από 6 μέρας παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανέβασε εις όρος υψηλών ιδιαιτέρως αυτούς μόνους και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς και έγινε λαμπρόν το πρόσωπό του σαν τον ήλιο, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν το φως και ιδού ενεφανίστησαν και έγιναν ορατοί εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομίλουν μαζί του. Απεκρίθη δε ο Πέτρος και είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνουμεν εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, μία δια σε και μία δια τον Μωυσή και μία δια τον Ηλίαν». Ενώ δε αυτός ομίλει ακόμη, ιδού νεφέλη γεμάτη φως εσκέπασε αυτούς και έξαφνα οικούστη η φωνή από την νεφέλη που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου που εξαιρετικά τον αγαπώ και εις τον οποίον ευηρεστήθη να υπακούεται εις αυτόν». Και όταν ήκουσαν τη φωνή αυτήν οι μαθητές έπεσαν με το πρόσωπο εις το χώμα και φοβήθησαν πάρα πολύ. Και αφού τους επλησίασεν ο Ιησούς, τους σύγγισε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβήστε». Όταν δε σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανέναν παρά τον Ιησού μόνον. Και όταν κατέβαιναν από το όρος, τους παρήγγειλε ο Ιησούς και τους είπε, «Να μην πείτε εις κανέναν αυτό που είδατε, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών, οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος ακέρων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και περισσότερων κατανοητών και πιστευτών το γεγονός αυτό θα καταστεί». ακύρωτησαν αυτό οι μαθητές του λέγοντες: «Όταν ο Ηλίας ήλθε και σε χαιρέτησε εις το όρος, έφυγε πάλι». Διατί λοιπόν οι γραμματείς λέγουν ότι πρώτης ελεύσεως του Μεσσίου πρέπει να έλθει πρώτον ο Ηλίας? Ο δε Ιησούς απεκρίθη και είπεν εις αυτούς: «Ο Ηλίας μεν, καθώς επροφήτευσε ο Μαλαχίας, έρχεται πρώτον και θα αποκαταστήσει όλα στα σχέσεις των ανθρώπων, ώστε και μεταξύ των και μετά του Θεού να ειρηνεύσουν και να συνδεθούν περισσότερο ούτι. Εγώ όμως σας λέγω ότι τώρα πλέον ο Ηλίας ήλθε». Ήλθε δηλαδή ο κατά πάντα όμοιος προς τον Ηλίαν Ιωάννης. Αυτός ήταν ο πρόδρομός μου και αυτοί δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαμαν όσα με τα ζιεστραμμένα θελήσεις τον ηθέλησαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου που μέλει να πάθει από αυτούς. Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι δια τον Ιωάννη τον Βαπτιστή είπεν εις αυτούς. Θεραπεία του ελληνιαζομένου νέου. Και όταν ήλθαν εις το πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε εμπρός του και έλεγε: «Κύριε, δείξε έλεος και εσπλαχνία εις το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνον, διότι πολλές φορές και εις την φωτιά πίπτει και πολλές φορές εις το νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν: «Ω γενναία, που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστος, και από την κακία σου είσαι διεστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον εδώ». Και πέπληξεν αυτόν ο Ιησούς και βγήκεν από αυτό το δαιμόνιο και θεραπεύτη το παιδίον από την ώρα εκείνην. Τότε αφού οι μαθητές πλησίασαν ιδιαιτέρως τον Ιησού, είπον: «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε: «Επειδή σας λείπει η πίστης, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην θερμή και σφοδρά, σαν το μικρό σπόρο του συναπιού, θα είπετε εις τον βουνό αυτό: πήγαινε από εδώ εκεί και θα μετακινηθεί, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο εισάς. Αυτό δε το είδος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχή συνοδευομένη και με νηστεία, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοια όσον το δυνατό ελαφροτέρα και περισσότερο προσιλωμένη στον Θεόν». Η διαθαύματος πληρωμή του φόρου. Και ενώ εγύριζαν αυτοί στην Γαλιλαία, τους είπεν ο Ιησούς: «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εντός ολίγου ισχύρας ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν, και την τρίτη μέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». Και λυπήθησαν οι μαθητές υπερβολικά. Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγαν εις τον Πέτρο εκείνοι που εισέπραταν τον φόρο των διδράχμων, τον οποίο εξ ευλαβίας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιδαίοι, και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα?» Λέγει ο Πέτρος: «Ναι, θα τα πληρώσει». Και όταν βγήκε εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: «Τι σου φαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο? Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού των οίκου?» Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος: «Από τους ξένους». Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς: «Λοιπόν, οι του βασιλέως είναι ελεύθεροι από κάθε φορολογίαν. Ούτε εγώ λοιπόν, που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού, ούτε εσείς που είστε υπηρέτε με, είμεθα υποχρεωμένοι να πληρώνομεν φόρο δια των οίκων του πατρός μας. Δια να μην τους σκανδαλίσομεν όμως και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας, παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν το ναό, πήγαινε εις την θάλασσα και ρίψε αγκίστρι, και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις, πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του, θα έβρεις αργυρούν τετράδραχμων. Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς, διεμέ και διασέ.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί «Ας το βρει από τον Θεό»? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί, πιάνει στο παιδί της. Μετά το

Το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείτε. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν.
Αυτή η καημένη είχε ακόμη δύο αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν τσακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, γκρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται.
Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πώς παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικοι, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά, και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε, και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές, αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος». Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία, που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον
μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασα στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στον προφήτη Ζαχαρία. Θα μιλήσουμε για τον προφήτη αυτόν, θα πούμε όποια βιογραφικά στοιχεία μπορούμε και μετά θα μιλήσουμε και θα σταθούμε στο βιβλίο του και στις θεολογικές ιδέες που αναφέρονται μέσα σε αυτό. Να πούμε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας κάνει εξ αρχής, να το πούμε αυτό, κάνει μία τομή σε κάτι. Όταν ο άνθρωπος ζούσε, ο πρώτος άνθρωπος, στον Παράδεισο, είχε μία επαφή με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πνευματική επικοινωνία βέβαια, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είχε απευθείας κοινωνία με τον Θεό. Η πτώση άλλαξε τα πράγματα και έτσι χρειάζεται έναν μεσάζοντα ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Δηλαδή έχουμε έναν άγγελο ο οποίος έχει το ρόλο του διερμηνέα. Δηλαδή, ο άγγελος είναι αυτός που θα δώσει το μήνυμα στον άνθρωπο. Έχει χαθεί αυτή η επικοινωνία με τον Θεό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός ο μεσάζοντας είναι ένα «ον», είναι μια ύπαρξη, είναι ένας άγγελος που έχει ακριβώς αυτό το ρόλο. Να μεταφέρει το μήνυμα, τη θέληση, τη βούληση του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό το λέει ο Ζαχαρίας και μάλιστα φαίνεται ότι και ο προφήτης έχει ένα τέτοιο ρόλο. Οι προφήτες, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι το στόμα του Θεού στη γη. Κάτι που θέλει να πει ο Θεός το μεταφέρει μέσα από έναν δικό του άνθρωπο. Λέμε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι του Θεού που υπάρχουν πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτή η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων έχει έναν ενδιάμεσο κρίκο και αυτός είναι ο προφήτης. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο που τονίζει ο προφήτης Ζαχαρίας και πρέπει να το θυμόμαστε. Κάτι άλλο. Να πούμε πρώτα για το όνομά του. Τι σημαίνει Ζαχαρίας? Σημαίνει ο Θεός θυμάται. Και πράγματι ο Θεός θυμάται. Δηλώνει ότι ο Θεός θυμάται γιατί είναι Θεός παντογνώστης, γιατί είναι Θεός παντοδύναμος και είναι αυτός που γνωρίζει τα εσώψυχά μας και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, τα πάντα όλα, τα γνωρίζει ο Θεός. Δηλώνεται λοιπόν με το όνομα του Ζαχαρία αυτό. Ο Θεός θυμάται. Να πούμε μερικά στοιχεία βιογραφικά. Ο Ζαχαρίας γνωρίζουμε ότι ήταν γιος του Βαραχία και εγγονός του Αδό. Πιθανόν κατάγεται, σύμφωνα με το βιβλίο του Νεεμία, από ιερατικό γένος, από ιερατικές οικογένειες. Να θυμίσουμε ότι οι κληρικοί, οι ιερείς, στην εποχή αυτή, είναι, η ιεροσύνη είναι κληρονομική ιεροσύνη. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο πηγαίνει η ιεροσύνη. Και επίσης, να πούμε ότι ο λόγος του σχετίζεται πάρα πολύ, η διδασκαλία του με τον προφήτη Αγκαίο, μάλλον θα έλεγα συνεχίζει το έργο του προφήτου Αγκαίου, δηλαδή τι έλεγε ο Αγκαίος, παρότρινε την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Έχουμε έρθει από την αιχμαλωσία, έχουν έρθει οι Ισραηλίτες και το πρώτο που κάνουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ανοικοδομούν, το πρώτο που κάνουν είναι να ανοικοδομούν το ναό. Γιατί πίστευαν ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό.
Θα το δούμε αυτό τι γίνεται και σε άλλους λαούς και εμείς οι ίδιοι μετά το 1821 που οι Τούρκοι έκαψαν πάρα πολλούς ναούς, με την πρώτη ευκαιρία, με την απελευθέρωση έχτιζαν ναούς. Το πρώτο δηλαδή που ήταν στη μέρημνα των ανθρώπων ήταν ότι πρέπει να φτιαχτεί πρώτα το σπίτι του Θεού και μετά το δικό μας σπίτι. Αυτό δείχνει και μία ιεράρχηση στα πράγματα. Τι πηγαίνει πρώτο και τι έπεται. Το σπίτι του Θεού δεν μπορεί να είναι λιγότερο καλό από το σπίτι το δικό μας. Το σπίτι του Θεού πρέπει να είναι όντως από αγάπη και μέρημνα των ανθρώπων φτιαγμένο. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν έχουν μία σε πρώτη προτεραιότητα, αν έχουν σε προτεραιότητα τον Θεό γενικά στη ζωή τους. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 8ο και μετά το δεύτερο από τα μέσα του 8ου μέχρι το 14ο κεφάλαιο είναι το δεύτερο μέρος. Γιατί χωρίζονται αυτά τα δύο? Έχουμε δύο, θα έλεγα, θέματα που περιλαμβάνονται. Στο πρώτο έχουμε κάποια οράματα, προφητείες από τον προφήτη για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα και την ανασυγκρότηση γενικά της λατρείας των Ισραηλιτών, ενώ στο δεύτερο μέρος, από το 9ο κεφάλαιο μέχρι το 14ο κεφάλαιο, έχουμε αναφορές στον Μεσσία. Παρουσιάζεται ο Μεσσίας και παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα δούμε πώς. Και υπάρχει αναφοράς, έχουμε κάνει και εμείς αναφορά σε αυτό, η ημέρα του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η μεγάλη, η φοβερή ημέρα του Κυρίου? Τώρα, να πούμε πρώτα ότι για την ενότητα του βιβλίου. Φαίνεται ότι μάλλον το βιβλίο δεν δημιουργήθηκε, έχει γίνει και σε άλλα, αμέσως. Δηλαδή δεν το έγραψε κάποιος σε μία εποχή και σταμάτησε εκεί η συγγραφή. Μάλλον έχουμε διάρκεια αρκετή μέσα στα χρόνια που, και έχουμε και προστίκες μέσα στο βιβλίο αυτό. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται γιατί στα πρώτα κεφάλαια υπάρχει ένας ποιητικός λόγος, ενώ αυτό χάνεται στο δεύτερο μέρος που έχουμε ένα πεζό λόγο. Βέβαια κάποιος μπορούσε να πει ότι ο προφήτης ο ίδιος κάποια στιγμή έγραψε με ένα ποιητικό ύφος και αργότερα με ένα πεζό λόγο. Οι ερμηνευτές δεν το εξηγούν έτσι. Θεωρούν ότι μάλλον έχουμε άλλον συγγραφέα για το πρώτο μέρος και άλλον για το δεύτερο. Γι' αυτό και στη θεολογία λέμε το πρώτο μέρος το ονομάζουμε πρώτο Ζαχαρία και το δεύτερο δεύτερο Ζαχαρία. Όπως το έχουμε κάνει αυτό και με τον Ισαΐα. Έχουμε πρώτο Ισαΐα και δεύτερο Ισαΐα. Έχουμε ας πούμε διαφορετικές εικόνες. Στο δεύτερο μέρος δεν έχουμε καμία αναφορά περί του ναού. Πώς είναι δυνατόν ένας συγγραφέας να μην αναφέρεται καθόλου στο ίδιο βιβλίο σε αυτό το θέμα? Είναι ζητήματα τα οποία οι ειδικοί κοιτούν, σκύβουν επάνω σε αυτά και αναζητούν λύσεις στο ποιος μπορεί να είναι, αφού δεν είναι ο Ζαχαρίας, ποιος μπορεί να είναι ένας άλλος συγγραφέας, ίσως πολύ αργότερα χρονικά, που έγραψε το βιβλίο. Θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι αυτό, και θα το πω απλά, δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει και να έχουμε μέσα μας αμφιβολίες ως προς τη θεοπνευστία του βιβλίου. Γιατί τέτοια παραδείγματα όπως εδώ, στο Ζαχαρία έχουμε πάρα πολλά. Ό,τι η Εκκλησία δέχθηκε ως θεόπνευστο, το δεχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αν δεν εμπιστεύεσαι την Εκκλησία, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Έχω πει και άλλες φορές παραδείγματα πάνω σε αυτό. Είπα για παράδειγμα
ποιος, πού λέει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ότι, στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη, ότι το σταυρό μας τον σημειώνουμε με αυτόν τον τρόπο? Όλοι σήμερα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο το σταυρό μας. Πού το λέει αυτό η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη? Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Γι' αυτό, εκτός από την Αγία Γραφή, έχουμε και την παράδοση της Εκκλησίας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές αποφάσισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σημειώνουμε το σταυρό επάνω μας. Δεν θέλω να ανοίγω άλλα κεφάλαια, αλλά είδατε, το ένα θέμα πολλές φορές οδηγεί σε άλλο και χρειάζεται μια διασάφηση ως προς το χρόνο συγγραφής. Υπάρχει μια παλαιότερη θέση από τους ειδικούς που την προσδιορίζουν περίπου στο 519 έως 516 π.Χ., ενώ νεότερες έρευνες μιλούν για τα ελληνιστικά χρόνια.

Να πούμε επίσης ότι το βιβλίο του Ζαχαρία συσσαγωγικά μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αρκετές φορές. Και κυρίως έχει την προφητεία ότι ο Χριστός θα μπει στα Ιεροσόλυμα, στην πορεία του για το πάθος, επί πόλου όνου, επάνω σε ένα γαϊδουράκι, όπως αναφέρει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο. Αυτή είναι μια προφητεία την οποία είχε κάνει ο προφήτης, ότι ο Μεσσίας με αυτόν τον τρόπο θα μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και για μας τώρα είναι βέβαια αυτό σαφές, αλλά για φανταστείτε για την εποχή εκείνη ότι ήταν ένα μήνυμα αυτό για αυτούς που διάβαζαν τις γραφές. Αυτοί που διάβαζαν τις γραφές καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν θα ακούσετε ότι οι τυφλοί βλέπουν, οι παράλυτοι σηκώνονται και περπατούν, τότε θα καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και εδώ πάλι άλλη προφητεία του Ζαχαρία, όταν δείτε επί πόλου όνου το Μεσσία να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, και αυτό είναι, ανάβει ένα αλάρμ εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Έδειγνε τα σημεία ότι εκπυρώνει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια τα τριάκοντα αργύρια, τα οποία και αυτά αναφέρονται στο βιβλίο εδώ, και θα γίνει κάποια στιγμή μια ειδική αναφορά για αυτά, για τα τριάκοντα αργύρια. Υπάρχουν συσχετισμοί και άλλων βιβλίων στην Καινή Διαθήκη, όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με το Ζαχαρία στο 12ο κεφάλαιο που μιλάει για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Υπάρχουν συσχετισμοί στην Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο και στο Ζαχαρία από το 1ο 1,7 και εξής. Γενικά βλέπουμε ότι και εδώ ανοίγεται ανοίγεται η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει τα πράγματα της Παλαιάς.

Πάμε να δούμε μερικές αναφορές που γίνονται στο βιβλίο και μας προσδιορίζουν θεολογικά μαργαριτάρια, θα τα έλεγα. Πάμε να δούμε πρώτα πώς παρουσιάζεται ο Μεσσίας και η έλευσή του. Την αναμένουν την έλευση του Μεσσία οι Ιουδαίοι, αλλά βέβαια έχουμε πει ότι την αναμένουν με λάθος τρόπο. Αναμένουν κάτι άλλο που ο Χριστός δεν ήταν, που ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει. Απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ένας στρατιωτικός, ένας αξιωματικός, ο οποίος θα έχει και αρκετό στρατό και θα φέρει την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ο Χριστός ήρθε να φέρει άλλη όμως απελευθέρωση, αυτή την εσωτερική ελευθέρωση από τα πάθη. Πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο? Είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο βλαστός και παρουσιάζεται και ως Ανατολή. Ο Μεσσίας θα προσφέρει μια εσχατολογική εποχή όπου ο ναός θα έχει ανοικοδομηθεί και ο νόμος θα αποτελεί τον νόμο των πολιτών. Τι πίστευε, τι παρουσιάζει ο Ζεχαρίας, αφού έχουν έρθει ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες, χρειάζονται έναν τόπο και έναν χώρο για να συγκεντρώνονται και για να ενώνονται μεταξύ τους και εθνικά. Τι ενώνει ένα λαό? Ενώνει η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις. Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι Ιουδαίοι, αλλά κυρίως ο ναός. Στο ναό, όλοι πρέπει να είναι γύρω από το ναό. Εκεί κατοικεί ο Θεός, γι' αυτό και έπρεπε τουλάχιστον μία-δύο φορές ο Ιουδαίος, όπου και να ήταν, έξω από την Ιουδαία και μακριά, σε χώρες ιδωλολατρικές, να πηγαίνουν και να προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα. Και πράγματι υπήρχαν τεράστιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηπορούσαν για μέρες και για μήνες για να πάνε να προσκυνήσουν, να μπουν, να προσευχηθούν μέσα στο ναό. Και επίσης λέει, εκτός από το ναό, να υπάρχει και ένας κοινός νόμος. Και ο νόμος είναι ο δεκάλογος εδώ, οι 10 εντολές. Και αυτές να αποτελούν τη λειτουργία όλου του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς σήμερα το θεοκρατικό κράτος το έχουμε αρνητικά μες στο μυαλό μας. Αλλά ας το φανταστούμε να ήταν οι νόμοι αυτοί και νόμοι του κράτους. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανέναν να έχουμε, ας πούμε, καταναγκαστική έτσι, υπακοή, θα την έλεγα, πάνω στους νόμους. Θέλει ο Θεός να κάνουμε ελεύθερη την προσέγγιση μας απέναντί του, κοντά του. Θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι ακόμα και να τον αρνηθούμε. Και αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η Ορθόδοξη πίστη. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη και το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι είπαμε θέλουμε να ενώσει το λαό, γι' αυτό είπαμε θα πηγαίνουμε στην εποχή να ερμηνεύουμε τα πράγματα. Οι εχμάλωτοι πρέπει να βρουν πάλι τα πατήματά τους, θα πρέπει να ενωθούν με το Θεό και μεταξύ τους και να τηρούν τον νόμο. Είπαμε ότι ο νόμος σήμερα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν να γίνουν νόμοι του κράτους, γιατί είπαμε δεν επιβάλλεται αυτό και όταν επιβληθεί έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά για φανταστείτε να τηρούσαμε μία από τις εντολές, το ου κλέψεις για παράδειγμα. Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή. Χωρίς συναγερμούς, χωρίς να κλειδώνουμε πόρτες, αυτοκίνητα, περιουσίες. Με μία εντολή άλλαζε όλος ο κόσμος με την εφαρμογή, με την πρακτική αυτή εφαρμογή μίας εντολής. Φανταστείτε και των 10 εντολών. Μιλάμε ένα παράδεισο επί γης. Αλλά ο παράδεισος δεν είναι εδώ.
διότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν πολλές φορές τον Θεό, δεν τον θέλουν κοντά τους, δεν εφαρμόζουν αυτά που είπε και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επιβάλλονται. Να πούμε επίσης ότι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι ο Θεός επιθυμεί οι Ισραηλίτες όταν έρθουν πάλι, επανέλθουν στη γη των πατέρων τους, αυτή να εξαγνιστεί από όλα τα ειδωλολατρικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι την μολύνουν. Η Ιερουσαλήμ θα καταστεί το μοναδικό θρησκευτικό κέντρο του κόσμου, όπου όλοι οι Ιουδαίοι ειδωλολάτρες θα προσκυνούν τον έναν και μοναδικό Θεό. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θεωρεί ο προφήτης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάθε

κάνει ο ίδιος αναφορά περί του σατανά και των αγγέλων. Και ο Δανιήλ και ο προφήτης Δανιήλ θα κάνει αναφορά στους αγγέλους. Ο Ζαχαρίας όμως καταγράφει τους αγγέλους ως ενδιάμεσες υπάρξεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το είπαμε. Παίζουν το ρόλο των διερμηνέων, των θείων οντολών και των μηνυμάτων. Ο σατανάς περιγράφεται να αντιμάχεται τους αγγέλους του Θεού, αλλά αντιμάχεται και τους ανθρώπους, τους δίκαιους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ο σατανάς δρά, εμφανίζεται σαφώς στην Καινή Διαθήκη και έχει και βλέπουμε την υπόστασή του, αλλά ήδη από εδώ ο προφήτης μας μιλάει για την ύπαρξή του και μας λέει για ένα συνεχή πόλεμο, ένα πόλεμο διαρκείας που κάνει εναντίον του Βασιλείου του Θεού, εναντίον των ανθρώπων που θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό. Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να συμπληρώσουμε σχετικά με τη θεολογία του προφήτη είναι και ένα άλλο. Στο πρώτο τμήμα που είπαμε, δύο τμήματα έχει το βιβλίο, η ενότητα κλείνει με τη στέψη του αρχιερέα Ιησού, που συμβολίζει αυτή η στέψη τη βαθμιαία συγκέντρωση της εξουσίας στη μεταεχμαλωσιακή περίοδο στα χέρια του Ιερατείου. Είδατε, υπάρχει ένα ερώτημα και υπάρχει και σήμερα από κάποιους. Γιατί θα πρέπει να πάω στην εκκλησία? Γιατί θα πρέπει να εξομολογηθώ σε έναν ιερέα? Δεν μπορώ εγώ να βρω ένα εικόνισμα και να προσευχηθώ σε αυτό? Γιατί να βάλω κάποιον ενδιάμεσο? Εδώ πέρα φαίνεται ήδη αυτό. Το σημειώνει ο προφήτης. Ήδη σε αυτή την περίοδο έχουμε τη δημιουργία πιο συγκεκριμένα του ιερατείου. Δηλαδή θα δίνεις την προσφορά σου στον ιερέα και ο ιερέας θα την προσφέρει στο Θεό. Και είδατε όλο το σημερινό, όλη η σημερινή λατρεία και η δική μας λατρεία των Ορθοδόξων Χριστιανών το ίδιο είναι. Θα ζυμώσεις το προσφορό σου αλλά στον ιερέα θα το πας. Αυτός θα το προσκομίσει και θα το προσφέρει στο Θεό. Θα προσευχηθεί για σένα. Αυτός ο ενδιάμεσος τέλος πάντων είναι θεσπισμένος από το Θεό, είναι αυτό. Είπαμε όταν χάσαμε την επικοινωνία την προσωπική με το Θεό βρέθηκε αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος. Και ο Θεός πάλι, ο Θεός μας, ο Χριστός όρισε τους Αποστόλους που τους είπε εσείς θα έχετε το έργο του δεσμήν και λύην. Δηλαδή εσείς θα συγχωρείτε τους ανθρώπους από τα αμαρτήματά τους. Εγώ το κάνω, ο Θεός το κάνει, αλλά το κάνει μέσω των ιερέων. Πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τις απαρχές αυτού χαρίσματος που λέγεται ιεροσύνη. Να πούμε ότι ο Μεσσίας στο βιβλίο αυτό του προφήτη Ζαχαρία παρουσιάζεται κάπως να έχει αντίθετα στοιχεία, αλλά τελικά που είναι αρμονικά για μας που ξέρουμε ποιος είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας εικονίζεται ως τριαμβευτής και ταυτόχρονα και βασιλιάς και ταυτόχρονα ως ταπεινός ποιμένας. Και είναι φοβερό αυτό, στο ότι στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη θεότητά του, την δεικνύει πολλές φορές με τα θαύματά του, με τη μεταμόρφωση που έκανε στο Θαβόρ, και ταυτόχρονα τον βλέπουμε να έχει την μορφή και την παρουσία του ταπεινού ποιμένα, ο οποίος δέχεται ραπίσματα, δέχεται κολαφισμούς, δέχεται ύβρις από τα ίδια τα πλάσματα.

είδαμε μερικά στοιχεία στο πώς ο προφήτης παρουσιάζεται και πώς παρουσιάζει και τον Θεό. Να πούμε ότι είπαμε αυτά τα δύο τμήματα του βιβλίου του. Στο πρώτο μέρος έχουμε εισαγωγή, νυχτερινά οράματα, συμβολική στέψη του αρχιερέα Ιησού και την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε προφητείες σχετικά με το Μεσσία. Και παρουσιάζει το Μεσσία και θριαμβευτεί βασιλιά, αλλά και ειρηνικό και ταπεινό ποιμένα. Θα κλείσουμε τα πρώτα που θέλαμε να πούμε σχετικά με τον προφήτη αυτόν μέσα από το ίδιο το κείμενό του. Θα κλείσουμε μιλώντας ο ίδιος. Από το ομώνυμο λοιπόν βιβλίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που καλό θα ήταν όλοι να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, γιατί αν θέλετε και αυτές οι εκπομπές έχουν και αυτό το ρόλο, μακάρι να είναι μια αφορμή προκειμένου κάποιοι από σας που βλέπετε ή ακούτε να πάτε και να δείτε το κείμενο. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί διότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις και στη μετάφραση του κειμένου που είναι πετυχημένες εκδόσεις και μας δίνουν την δυνατότητα να γίνεται πολύ κατανοητό το κείμενο ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν καλή σχέση με την αρχαία γλώσσα. Οι μεταφράσεις δηλαδή είναι πολύ επιτυχημένες και αξίζει τον κόπο κάποιος να πηγαίνει και με ένα ρυθμό να διαβάζει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντικό να πάμε και να διαβάζουμε μέσα από το κείμενο τι αναφέρει ο προφήτης σχετικά με το Μεσσία. Είπαμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αυτή η αναφορά. Λέει λοιπόν, «Χαίρε πόλη της Ιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται. Είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται επάνω σε ένα γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Θα εξαφανίσει τάρματα από τον Εφραίμ και τάλογα από την Ιερουσαλήμ. Θα συντρίψει τα τόξα τα πολεμικά και θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη». Καταλαβαίνετε εδώ ότι δεν είναι επίγειος βασιλιάς. Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν βάζει στην άκρη τα όπλα. Τα όπλα είναι η δύναμή του. Εδώ πέρα αυτός ο βασιλιάς έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι άλλος. Αυτός λέει ότι θα συντρίψει τα τόξα, τα πολεμικά όπλα δηλαδή της εποχής, και θα φέρει την ειρήνη. Και αυτή την ειρήνη χωρίς βία θα τη φέρει. Γιατί η βία φέρνει βία. Ενώ εδώ άλλον τρόπο έχει βρει με τον οποίο θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Η εξουσία του θα απλώνεται από τη θάλασσα στην άλλη και από τον ποταμό Εφράτη ως τις άκρες της γης. Ποιος μπορεί να το πει πάλι βασιλιάς αυτό, ότι θα φέρω μια οικουμενική ειρήνη? Το πολύ να αφορά στη χώρα του και στις γειτονικές χώρες. Εδώ πέρα μιλάει για μια εξουσία που θα πλώνεται, λέει, από τη θάλασσα ως την άλλη τη θάλασσα, δηλαδή από τον ποταμό Εφράτη μέχρι τα άκρα της γης. Αυτό μόνο ένας Θεός μπορεί να το καταφέρει. «Όσο για τους φυλακισμένους σας», λέει ο Κύριος, «θα τους βγάλω από τη φυλακή που μοιάζει με λάκκο άνυδρο και θα το κάνω εξαιτίας της διαθήκης μου μαζί σας που έχει επικυρωθεί με αίμα θυσιών. Γυρίστε πίσω στο όρος Σιών, εσείς φυλακισμένοι». Μιλάει, είπαμε, για τους αιχμάλωτους Ισραηλίτες, γυρίζουν πίσω στον τόπο τους. «Η ελπίδα σας δεν ήταν μάταιη. Ορίστε, αυτά που σας έλεγε ο Θεός, ότι πάλι θα έρθετε στην καινούργια πατρίδα και πάλι
θα ζήσετε στιγμές ειρήνης και ευημερίας και ακμής. Ορίστε, τώρα εκπληρώνονται όλα αυτά. Και σήμερα σας το επιβεβαιώνω, θα σας αποζημιώσω διπλά. Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου. Εδώ λέει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, πάλι πρέπει να πάμε στην εποχή, για να μην παρεξηγήσουμε το κείμενο, να καταλάβουμε ότι ο Θεός πρέπει να φαίνεται για να γίνει αποδεκτός ότι είναι νικητής. Δεν μπορεί να ακολουθήσεις ένα Θεό ο οποίος χάνει στη μάχη. Γκρεμίζεται και η εικόνα του Θεού. Για την εποχή εκείνη πάλι μιλάω. Άρα φαίνεται ένας Θεός ο οποίος υπερέχει και στη μάχη. Υπερέχει και στις πολεμικές επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξύφος. Και εγώ σαν ήρωας, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων. Ποιους εννοεί τώρα Έλληνες? Τι είναι ο Έλληνας για την εποχή εκείνη? Ποια είναι αυτή η ορολογία, η ερμηνεία της λέξεως? Με τον όρο Έλληνας εννοούνται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, περιοχές ενίοτε που αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Και ενίοτε, όπως εδώ στην περίπτωσή μας, είναι λαοί εχθρικοί προς τον Ισραηλιτικό έθνος, οι οποίοι θα κατατροποθούν όταν ξεσπάσει ο τελικός πόλεμος ανάμεσα στο Θεό και στους εχθρούς. Και γενικότερα, αργότερα, είδαμε ότι Έλληνας σημαίνει ιδωλολάτρης. Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν πίστευαν στον ένα Θεό, αλλά σε περισσότερους θεούς.

0: Ο Κύριος φανερώνεται πάνω από το λαό του. Το βέλος του βγαίνει σαν αστραπή. Το βλέπετε πως παρουσιάζεται. Τον παρουσιάζει με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Τον αρχηγό. Ο αρχηγός βγαίνει με την πανοπλία του, με το τόξο του. Ο Κύριος ο Θεός αλπίζει με τη σάλπιγγα και βαδίζει στους ανεμοστρόβιλους του νότια. Ο Κύριος του σύμπαντος θα τους υπερασπιστεί. Τα λιθάρια της φεντόνας του θα χτυπήσουν τους εχθρούς, θα τους ρίξουν στη γη και αυτά θα κοκκινήσουν από το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια και όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εκείνη την ημέρα, θυμηθείτε αυτή την έκφραση πάλι, ο Κύριος ο Θεός θα τους σώσει, γιατί αυτή είναι το πίμνιό του. Λαμποκοπούν στη χώρα του σαν πολύτιμα πετράδια. Πόσο ωραία θα είναι όλα. Οι νέοι και οι παρθένες θα μεγαλώνουν με άφθονο στάρι και κρασί. Εδώ είναι μια περιγραφή της ζωής των Ισραηλιτών μετά την αιχμαλωσία. Εκεί έχουν στερηθεί τα πάντα, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Φανταστείτε εμάς όταν έφυγαν οι Μικρασιάτες από τις εστίες τους. Τίποτα, πήραν τα πιο βασικά πράγματα μαζί τους. Τα λείψανά των Αγίων, τα εικονίσματα, τα πιο σημαντικά για τη ζωή τους. Και ήρθαν εδώ, στη χώρα, στην ενδοχώρα. Και εδώ πέρα παρόμοια βλέπουμε, έχει γίνει για τον Ισραηλίτη, έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει ακόμα και ανθρώπους. Και γυρίζει και πώς τα περιγράφει, θα είναι μια χώρα η οποία θα υπάρχει αυθονία ακόμα και στα υλικά αγαθά. Έτσι το περιγράφει. Μια αυθονία που είναι και στα υλικά αγαθά ακόμα. Ένας ευλογημένος τόπος. Αγαπητοί μου, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που είναι σαν να διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό κάνουν οι προφήτες. Προτού δουν, πριν δουν το Μεσσία, τον περιέγραψαν. Ο Ισαΐας με άλλο τρόπο, ο Ζαχαρίας εδώ με άλλο τρόπο και όλοι οι άλλοι προφήτες. Όλοι οδηγούσαν με το λόγο τους σε αυτό το πρόσωπο, στο ίδιο πρόσωπο που λέγεται Μεσσίας, που λέγεται για μας Χριστός. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή να μπούμε, να διαβάσουμε αυτά τα ιερά κείμενα. Λίγο κάθε μέρα, λίγο, ένα μικρό κεφάλαιο με ένα πρόγραμμα και μετά από καιρό θα πούμε ότι τουλάχιστον διαβάσαμε μία φορά την Αγία Γραφή, να ξέρουμε τι λέει. Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και σήμερα και ήσασταν μαζί μας. Είναι μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη που παραγωνίζεται και ακόμα υβρίζεται από ανθρώπους. Προσπαθούμε με απλό τρόπο πράγματα τα οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν, αλλά και οι καθηγητές μας. Οι καθηγητές μας στα πανεπιστήμια, μέσα από την έρευνά τους μας έχουν δώσει, να τα μοιραζόμαστε με απλό τρόπο. Θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας πάλι να μιλήσουμε για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που λέγεται Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου, εξέλεμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνων κύριε εν διευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κυρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενή,

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών,

0: Ψαλμός 78. Ο Θεός, ήλθωσαν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν το ναόν των Άγιών σου, έθεν το Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον, έθεν το τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτόν οσί είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ κι ούκιν ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσεται ο σπύρ ο ζήλος σου, έκχεον την οργή σου επί έθνη τα μη γυγνός κοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου ούκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμε εσφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός, ο σωτήριμον. Ένα και εν της δόξης του ονόματός σου, Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστη τις αμαρτίες ημών, ένα και εν το ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν. Και γνωστεί το εν της έθνεση ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου, του εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπεδημένων. Κατά την μεγαλοσύνη του βραχίωνός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γήτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, ονονίδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογηθόμεθά σοι εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου.
1: Ψαλμός 78. Ψαλμός του Ασάφ. Κύριε και Θεέ μου, έθνη ειδωλολατρικά ήλθαν και επέδραμαν κατά της κληρονομίας σου. Μόλυναν και βεβήλωσαν το ναό τον Άγιό σου. Με τις καταστροφές τους έκαναν την Ιερουσαλήμ να μοιάζει προς πρόχειρη καλύβη. Καλύβη που περιέχει οπορικά και φρούτα, σαν εκείνες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες μετά το θέρος και μοιάζουν έρημες. Άφησαν άταφα τα σώματα όσων δούλων σου κατέσφαξαν και τα εξέθεσαν προς βρώση στα πετεινά του ουρανού. Έριψαν τις σάρκες των αφοσιωμένων δούλων σου στα θηρία της γης για να καταβροχθιστούν από αυτά. Έχισαν με αυθονία το αίμα τους και έρευσε αυτό γύρω από την Ιερουσαλήμ σαν να ήταν νερό και δεν έμεινε κανένας για να θάψει τους φαγιασθέντες. Γίναμε όνειδος και περίγελος στους γείτονές μας λαούς, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Ιδουμαίους. Γίναμε περιπαιγμός και χλεβασμός σε όσους αλλοφύλους περικυκλώνουν την χώρα μας. Έως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι εναντίον μας, χωρίς να έχει τελειωμό η οργή σου, και έως πότε θα ανάβει ως πυρ η ζηλοτυπία, την οποία σου διεγείραμε επειδή προσκυνήσαμε θεούς αλλοτρίους. Έκχυσε την οργή σου κατά των εθνών, τα οποία δεν σε γνωρίζουν και λατρεύουν αντί για σένα είδωλα. Έκχυσε την οργή σου εναντίον των βασιλείων, τα οποία ποτέ δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου. Διότι τα έθνη και τα βασίλεια αυτά κατέφαγαν τους απογόνους του ευλογημένου σου Ιακώβ και μετέβαλαν τη χώρα αυτού με τις διώσεις τους σε έρημη. Μην ενθυμηθείς εναντίον μας τις παλαιές αμαρτίες των προπατώρων μας. Ταχαίως και χωρίς αργοπορία ας μας προφθάσουν οι κτιρμοί σου. Κύριε, χάσαμε το παν και καταντήσαμε στην εσχάτη ένδια, σε ταπείνωση και σε αθλειότητα. Ω Θεέ, Εσύ ο οποίος είσαι ο σωτήρας μας, βοήθησέ μας για την δόξα του ονόματός σου, το οποίο λαμβάνουν αφορμή από την δική μας ταπείνωση και εγκατάλειψη, να το βλασφημούν οι κατακτητές και οι γείτονές μας. Κύριε, σώσε μας και συγχώρησε τις αμαρτίες μας για το όνομά σου, το οποίο υπενθυμίζει πάντοτε ευσπλαχνία και έλεος. Σώσε μας, μην αφήσεις να πούν οι εθνικοί που είναι ο Θεός τους. Ας γίνει φανερή και γνωστή στα έθνη υπό τα βλέμματά μας, τώρα που ζούμε και θα την βλέπουμε με τα μάτια μας, η δική σου εκδίκηση, την οποία θα κάμεις για το αίμα των δούλων σου, το οποίο τόσο ασπλάχνος και αυθόνος έχει χυθεί. Ας εισχωρήσει και ας φτάσει μέχρι σε σένα ο στεναγμός των αλυσοδεμένων εχμαλώτων μας, σύμφωνα με την μεγάλη και ακατανίκητη δύναμη του βραχίονός σου, λάβε υπό την κτήση και προστασία σου τους ιούς εκείνων οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Ανταπόδωσε στους γείτονές μας λαούς τον ονειδισμό με τον οποίον σε ονείδησαν. Κύριε, επταπλάσιο και μεριοπλάσιο μέσα στους κόλπους τους, δώσε τον ονειδισμό αυτό, μέχρι σημείου που να γεμίσουν και να εκχυλήσουν εκείνοι. Αντιθέτως προς αυτούς, εμείς είμαστε λαό σου και πρόβατα της βοσκής σου. Θα σε ευχαριστήσουμε και με ευγνωμοσύνη θα σε δοξολογήσουμε για τις δωρεές σου, απαύστος και αιωνίος. Και θα εξαγγείλουμε την ένεσή σου από της μιας γενεάς στην άλλη, ώστε ακαταπαύστος, διαμέσου των γενεών, να υμνείσαι και να δοξάζεσαι Εσύ ο Θεός.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Είχε πει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς το τέλος της ζωής του, καταταλαιπωρημένος από 1002, αυτό που βάλαμε ως τίτλο. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Και λέει ο ίδιος ότι η φράση αυτή είναι θανατηφόρο πλήγμα για το διάβολο. Και θα ακούσουμε με άλλο τρόπο τον Άγιο Παΐσιο να μας λέει ότι ένα δόξατσι ο Θεός μέσα από την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι ίσο με 1000 κυριελέησον. Και βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο να μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, έτσι πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για να ζει αναπέμποντας διαρκώς δοξολογία και ευχαριστία στο Δημιουργό του. Και όλη η κτήση, όλη η πλάση κάνει ακριβώς το ίδιο. Θυμηθείτε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή που φέρνει παράδειγμα το αηδονάκι μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, το οποίο λέει το βλέπεις μόνο του. Δεν έχει άλλα πουλιά γύρω γύρω για να παραβγεί, δεν έχει ανθρώπους, ακροατήριο, ξελαριγγίζεται λέει. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, βγάζει μελωδίες, λέει, υπέροχες. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Τα λουλούδια βγάζουν την ευωδία τους. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Μπορεί να μην περάσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Υπάρχουν μέρη απάτητα. Άντε αυτά που έχουμε στους κήπους μας, τα γευόμαστε κι εμείς ίσως. Μυρίζουμε τη μυρωδιά τους. Αλλά όλα δοξάζουν το Θεό. Ο ήλιος που βγαίνει δεν είναι ένα ξερό φως που βγαίνει σαν μια λάμπα θερμοκηπίου. Βλέπετε τι χρωματισμούς κάνει στον ουρανό με τα σύννεφα, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Δοξάζουν το Θεό τα πάντα. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει έτσι. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει δοξάζοντας το Θεό, αρρωσταίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Ο διάβολος επιχειρεί να μας βάζει σε μία διαρκή διάθεση μιζέριας, γκρίνιας, μεμσημυρίας, μία διάθεση μη δοξολογίας, μη ευχαριστίας στο Θεό. Και έχουμε εφεύρει πολλούς λόγους οι άνθρωποι για να γκρινιάζουμε. Κάποιος είναι ψηλός, πολύ ψηλός και γκρινιάζει που είναι πολύ ψηλός. Κάποιος είναι κοντός, γκρινιάζει που είναι πολύ κοντός. Κάποιος είναι όμορφος, γκρινιάζει γιατί θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος. Αυτά τα πράγματα είναι απλά που τα βλέπουμε στη ζωή μας, αλλά δείχνουν κάτι. Ότι δυστυχώς όταν ο άνθρωπος επιζητεί τη δική του δόξα, όπως θα μας πούν οι Άγιοι, τότε ξεχνάει τη δόξα του Θεού και τι γίνεται? Ουσιαστικά καταδικάζει τον εαυτό του σε μία κόλαση. Ζει από τώρα μία κόλαση. Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει να δοξάζει το Θεό, όλα τα μεταποιεί. Όλα τα μεταμορφώνει. Όλα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι στο χώρο της δοξολογίας του Θεού υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, αυτή είναι για μας τους πολλούς, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, δυσκολίες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του και ταπεινώνεται. Μετανοεί και ευχαριστεί για όλα το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ, εξ αμαρτιών μου τα περνώ αυτά που περνώ. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή παρηγοριά. Και τότε περνάει στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση, άλλη κατηγορία, έτσι. Φεύγουμε από τα, πώς θα λένε, τη β' κατηγορία, πάμε στην α' που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας, ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών,
πέρασαν από το χαροποιό πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μια θεία αγαλίαση, μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια το δόξασε ο Θεός, ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για τη μεγάλη του αγάπη και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού, ζητά συγχώρηση από το Θεό γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του και το κάνει αυθόρμητα. Ο Παπατήχων πώς προσευχόταν, ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο. Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας και αντί για την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Και σχεδόν όλες οι ημέρες του χρόνου ήταν για αυτόν διακαινήσιμες, πασχαλινές δηλαδή. Αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται σε αυτή την προχωρημένη κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, συνέχεια Ανάσταση. Καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε αλλαλαγμού. Όλη τη μέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά τους. Με λίγα λόγια ο Άγιος Παΐσιος μας τοποθετεί και μας οδηγεί όπως συνηθίζει να το κάνει χέρι-χέρι στο πώς θα φτάσουμε να δοξάζουμε το Θεό. Πρώτα λέει θα κάνουμε υπομονή, θα βλέπουμε τις πίκρες, τις δοκιμασίες και θα του ζητάμε δύναμη. Θα τον δοξάζουμε και θα του λέμε σε ευχαριστώ και άλλα χρειάζομαι. Χτύπα κι άλλο πρέπει να του λέμε καμιά φορά γιατί δεν μας έχει χτυπήσει πολύ και οφείλουμε να το ομολογήσουμε και προσωπικά και γενικά. Θα το αναλύσουμε λίγο αυτό. Έχει ζουμί. Αλλά δεν αντέχω. Οπότε σε παρακαλώ, ελέησέ με. Και έρχεται ο άνθρωπος έτσι με αυτή τον καλό λογισμό, με αυτή την καλή διάθεση απέναντι στο Θεό να τον ευχαριστήσει για την αγάπη του, για τη συγχώρηση, για το ότι δεν τον πειράζει παραπάνω από όσο αντέχει και για το ότι του δίνει το ελαιός του. Μόλις νιώσει αυτή την καταιγίδα του ελαίους να έρχεται πάνω του άνθρωπος, πλημμυρίζει η ψυχή του. Αυτή είναι η δεύτερη κατάσταση. Μας πήρε με το χέρι και μας λέει κάντε υπομονή με λίγα λόγια. Κάντε καλό λογισμό. Έτσι όπως είμαστε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα χρειαζόμασταν χειρότερα. Θα πει κάποιος, δεν έχουμε περάσει άσχημα. Οικονομική κρίση. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Μια χαρά είμαστε. Κανένας δεν πεινάει στην Ελλάδα, έστω και με τα συσίτια, έστω και με τις βοήθειες που κάνουν οι εκκλησίες και οι άνθρωποι όσοι είναι φιλότιμοι από μόνοι τους, ακόμη και ο άστεγος στην Αθήνα που έχουμε πολλούς, αν δεν του αρέσει η φακή που μπορεί να έχουμε Παρασκευή στο συσίτιο, μπορεί και να την αφήσει και να πάει σε ένα περιστακό και να του πει δώσε μου ένα 2 ευρώ και να πάει να πάρει σουβλάκι. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πείνα, τουλάχιστον οι νεότεροι. Όταν πήγαμε λοιπόν μια φορά κάτω στον Μπουρούντι, εκεί κατάλαβα ότι εμείς καλοπερνάμε. Το Μπουρούντι είναι στην υποσαχάρια Αφρική. Μοιράσαμε κάτι καραμελίτσες στα παιδιά και είδαμε 2 περιστατικά. Το ένα αστείο και τραγικό, το άλλο πολύ συγκινητικό. Το ένα το παιδάκι πήρε την καραμέλα και την έβαλε με το χαρτί στο στόμα. Γιατί δεν ήξερε τι είναι. Κατάλαβα ότι είναι φαγόσιμο, αλλά δεν ήξερε να ανοίξει καραμέλα. Φανταστείτε. Τώρα και σε νήπιο θα δώσει την καραμέλα, ξέρει και να την ανοίξει, ξέρει να μπει και στο τάμπλετ, να δει τι μάρκα είναι. Εκεί είδαμε τι σημαίνει πείνα. Και το άλλο το παιδάκι που μας συγκίνησε, πήρε την καραμέλα, την άνοιξε, είδε ότι τα ανοίγαν κι άλλα και την άνοιξε, την έγλειψε 2 φορές και την ξανατύλιξε. Για να τη δώσει και στο άλλο αδερφάκι που ήταν στο σπίτι και ψινόταν από τον πυρετό. Εκεί είδαμε ανθρώπους να είναι πιο φτηνοί από τα προϊόντα που πουλιόντουσαν στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω κάτι προκλητικό, θέλω να σκανδαλίζω λίγο τους ανθρώπους, γιατί με τα απλά παραδείγματα μπορεί να μην ξυπνάμε. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν χριστιανική πίστη. Ήτανε αυτό που λέμε ειδωλολάτρες, παγανιστές,
λατρεύαν τα στοιχεία της φύσεως και φτιάχναν θεούς τέτοιους, γιατί τους τρόμαζε ο κεραυνός, η βροχή, το δάσος, και φτιάχναν τέτοιους θεούς για να έχουν μια αναφορά σε κάτι πιο ισχυρό από αυτούς. Μέσα σε αυτή την αγνωσία τους όμως είχαν και καλά στοιχεία. Ήταν απλοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι. Εκεί ας πούμε δεν γνώριζαν τι σημαίνει πορνεία. Την πορνεία την εισήγαγαν οι Ευρωπαίοι, οι χριστιανοί σε αυτές τις χώρες. Βέβαια δεν ήταν καλοί χριστιανοί όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήταν ένα φρούτο που ήρθε από εμάς. Λοιπόν, σε εκείνη τη χώρα η γυναίκα κοστίζει μισό ευρώ. Θα με συγχωρέσετε λίγο να σας σκανδαλίσω και παραπέρα. Το μέτρο αντισύλληψης που πρέπει να πάρεις, μην κολλήσεις και καμιά αρρώστια εκεί πέρα, κοστίζει 1 ευρώ, γιατί είναι εισαγόμενο προϊόν. Φανταστείτε τι σημαίνει φτώχεια. Να βλέπετε ανθρώπους να λιώνουν πραγματικά γιατί δεν έχουν ένα ντεπών, να πέσει ο πυρετός. Δώσαμε ένα κουτί ντεπών που το είχαμε πάνω μας σε μια γυναίκα που είχε 41,5 πυρετό. Θα πέθαινε, 3 μέρες ψινότανε, 3 μέρες. Και πήρε τον ντεπών και έγινε καλά η γυναίκα και μόνο που δεν μας φύλαγε τα πόδια. Αυτό είναι φτώχεια. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση και ότι μας ταλαιπώρησε ο Θεός και Θεέ μου ελέησέ μας. Δόξα το Θεό, έχει και χειρότερα να λέμε. Και με το μαλακό μας σκαμπυλίζεις. Είναι τα σκαμπυλάκια που μας έχει ρίξει μέχρι στιγμής, είναι χαδάκια έτσι. Πώς λέμε κάτι σκαμπυλάκια που ρίχνουμε στα μωρά, κάτσε καλά και του κάνεις έτσι. Κάπως έτσι είναι. Μα πώς, θα πει κάποιος άλλος, περάσαμε υγειονομική κρίση. Επιδημίες, θανατηφόρες, ιστορίες, αυτά. Έχουμε μάτια. Βλέπουμε γύρω να δούμε τι γίνεται. Δεν χρειάστηκε να έρθει ο κορονοϊός για να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ στις χώρες της Αφρικής, στις χώρες της Ασίας, από γρίπες, από ελονοσίες, κάθε χρόνο, επί δεκαετίες, να μην πω επί αιώνες, πεθαίνουν άφθονα, έτσι, νούμερα ανθρώπων, χωρίς να μας καίγεται καρφάκι. Και τώρα που ήρθε κάτι να πάθουμε κι εμείς, για να πούμε Θεέ μου, στείλε το ελαιό σου και σε εμάς, αλλά στείλε και στους άλλους. Κοίτα τι τραβάνει οι άνθρωποι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Βγήκαμε και παραπονιόμασταν, πω πω και τι πάθαμε και κλειστήκαμε και τούτο και τ' άλλο. Άστε που αρχίσαμε και τσακωνόμασταν. Η μεν, η δε, τώρα ξέρετε τις διχόνοιες που υπήρξαν, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά. Τώρα φοβόμαστε, μη γίνει πόλεμος. Γιατί να μην γίνει πόλεμος? Θυμάστε πόσοι έχουν σκοτωθεί τώρα στη Γάζα, πόσοι λέει 7-8 χιλιάδες, πόσοι είναι? 10 χιλιάδες. Και φρύτουμε. Πόλεμος, φοβερό πράγμα. 400.000 εκτρώσεις κάθε χρόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα. Μας ταλαιπωρεί ο Θεός, μας δοκιμάζει? Έπρεπε να έχει ρίξει κεραυνούς. Αν ήταν ο Δίας θα μας είχε κάψει όλους. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευτυχώς έχουμε Θεό αγάπης και δεν έχουμε Δία. Αυτός είναι πόλεμος. Και μάλιστα ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ένας πόλεμος που τον κάνουμε μόνοι μας στον εαυτό μας. Και ένας πόλεμος που μας κάνει να παρομοιάζουμε με τον Κρόνο της αρχαιότητας. Ο οποίος τι έκανε? Έτρωγε τα παιδιά του. Και μην πει κανείς ότι αυτά τα κάνουν οι άλλοι που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πρώτον και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ίσως έχουν πέσει σε αυτό το σφάλμα και προσπαθούν να ζήσουν τη μετάνοια, αλλά και οι άλλοι τι είναι? Είναι αδέρφια μας, είναι παιδιά μας, είναι συγγενείς μας, που μάλλον δεν είδαν σε μας κάτι φωτεινό για να ελκυστούν προς τη μεριά μας, καταλάβατε? Και γι' αυτό δεν ακούσανε το κήρυγμα του Χριστού μας. Εμείς οι χριστιανοί, εγώ μιλώ για το δόξα του Θεού, αλλά βγαίνει και λίγο ελεγκτικό, συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Να ξέρετε, θα κριθούμε για τις πράξεις μας, αλλά και για τις παραλήψεις μας. Η αγιότητα είναι εντολή ευαγγελική. Άγιοι γίγνεστε, λέει, ότι εγώ είμαι Άγιος. Και εμείς λέμε, δεν θα γιάσω κιόλας, έτσι,
επιπόλαια. Μια γωνίτσα στον παράδεισο, έτσι να κλείσει πόρτα, να στριμωχτώ λίγο, να χωθώ κι εγώ. Μα είμαστε υποχρεωμένοι να αγιάσουμε. Είναι απόδειξη της αγάπης που έχουμε σε αυτόν που μας αγάπησε πρώτος. Αφού με αγάπησε και ανοίγει την αγκαλιά του, τι είναι η αγιότητα? Να ανοίξω τα χέρια μου κι εγώ και να αγκαλιάσω εκείνον πιο πολύ από όλους. Ποιος αγαπά κάποιον άλλον από αυτόν που τον αγάπησε πιο πολύ από όλους? Θα είναι ανόητος, έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν η αγιότητα που μας ζητάει τι είναι? Η ανταπόκριση στη δική του αγάπη, στο δικό του δόσιμο. Και επειδή δεν το κάνουμε, γι' αυτό οι άνθρωποι γύρω μας δεν καταλαβαίνουν μια διαφορά σε μας. Λειτουργούμαστε, εξομολογιόμαστε, πάμε στα προσκυνήματα, κοινωνάμε, αλλά επειδή δεν δίνουμε την καρδιά μας στο Θεό, δεν αλλάζουμε, δεν μεταμορφωνόμαστε ουσιαστικά. Κάτι γίνεται, φτιασιδωνόμαστε θα έλεγα λίγο, αλλά δεν αλλάζει το αποτρόπαιο πρόσωπο της απομόνωσής μας και του εγωισμού μας από το Θεό και από τον αδερφό. Καταλάβατε? Γι' αυτό έρχονται οι παιδαγωγίες. Γι' αυτό πρέπει να του λέμε σε ευχαριστούμε για τις παιδαγωγίες. Και δόξα τω Θεώ, γιατί αν μ' άφηνες χωρίς παιδαγωγίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς πολέμους, χωρίς οικονομικές δυσπραγίες, χωρίς αρρώστιες, τι θα είχα γίνει? Τι θα είχα γίνει? Ένας δαίμονας θα ήμουνα. Υπερφύαλος, άκαμπτος, αταπείνωτος, που θα έλεγα έχω την υγειά μου και αμαρτάνω, χωρίς να λέω ούτε δόξα τω Θεώ που έχω την υγειά μου και αμαρτάνω. Δώστε λεφτά στον κόσμο, έτσι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να κάνουμε ένα έτσι και να βρουν όλοι μέσα στους λογαριασμούς τους κάθε μήνα 3.500-4.000, έτσι, μισθό. Θα ήταν ό,τι χειρότερο θα είχε συμβεί στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ζήσουμε έναν παράδεισο, θα γινόμασταν ακόμη πιο άπλιστοι, ακόμη πιο επιλύσμονες τις σχέσεις μας με το Θεό. Θα δαιμονοποιούμασταν. Θα βλέπατε τις ειδονές να μας ελκύουν και να τρέχουμε αχαλήνοτοι σε ένα κυνήγι ειδονής, όπως κάνουμε δηλαδή τώρα που δεν έχουμε, φανταστείτε να είχαμε. Και θα ξεχνάγαμε τελείως τον προορισμό μας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με όλες τις παιδαγωγίες, με τις δοκιμασίες. Και τι κάνει? Ό,τι κάνει ένας γλύπτης για να φτιάξει ένα άγαλμα. Παίρνει μία κατέργα στη μάζα, έναν όγκο μαρμάρου, πολύ ωραίο, ορυκτό, αλλά θέλει δουλειά για να γίνει το άγαλμα, έτσι δεν είναι? Και αρχίζει με το καλέμι, παπ, παπ, παπ, παπ. Αν είχε φωνή αυτό το μάρμαρο, τι θα έλεγε? Όχ, θα έλεγε, φύγε από εδώ πέρα, με ταλαιπωρείς. Έτσι δεν θα έλεγε? Έτσι λέμε και εμείς στο Θεό, φύγε με ταλαιπωρείς. Εκείνος μιλεύει και φτιάχνει άγαλμα της κλασικής αρχαιότητος, απαράμιλου κάλους, ό,τι πρέπει για να είναι στο Λούβρο εκεί στο μουσείο και στο μουσείο της Ακρόπολης, και εμείς παραπονιόμαστε, θέλουμε να μείνουμε απελέκητοι, ασμήλευτοι, ακατέργαστοι. Αρκεί να μας χαλάσει τη βολή μας, εντός εισαγωγικών. Ποια βολή? Μια βολή που μας βουλιάζει. Μας βουλιάζει ολοένα και περισσότερο. Να γιατί πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που πόθησε το Θεό από μικρός, που έδωσε τα πάντα στο Θεό, που αντί να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην Εκκλησία, όχι μόνο ως ιεροκήρυκας, αλλά και ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ως Ιεραπόστολος, ήταν Ιεραπόστολος. Έστειλε Ιεραποστολή μέχρι στην Κίνα, να ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως φιλάνθρωπος, σιτιστής απόρων και φτωχών, όλα τα είχε κάνει. Δεν υστερούσε σε τίποτε. Ομολογητής, αντιαιρετικός κήρυκας, ερμηνευτής των θείων γραφών. Βλέπετε εκεί στη μονίβα του πεδίου, υπάρχει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου και το αυτάκι του είναι άφθαρτο. Ο μαθητής του, ο πρόκλος νομίζω Κωνσταντινουπόλεως, μετέπειτα πατριάρχης, έβλεπε τον Απόστολο Παύλο να ψιθυρίζει σε αυτό το αυτί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την ερμηνεία των επιστολών. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, μόλις άρχισαν να τον διώκουν, γιατί μίλαγε για την αλήθεια.
Δεν έλεγε να το κλείσω τώρα, να κάνω, να κρατήσω ισορροπίες, να κάνω συμβιβασμούς, σας θυμίζει τίποτε αυτό? Να τα έχω καλά με τους άρχοντες του τόπου, ξέρω εγώ. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει. Μόλις λοιπόν τα είπε, αντί να του πούνε ευχαριστώ, άρχισαν να πέφτουν επάνω του, και άντε να πέφτουν οι άρχοντες. Είναι κόσμος, λες, είναι κοσμικοί. Ελάτε να δείτε που καμιά φορά και εμείς στις εκκλησίες είμαστε και εμείς κοσμικοί στο φρόνημα. Και οι επίσκοποι και η σύνοδος τον εκθρόνησαν, τον πετάξανε. Εξόριστο, πάνω στον πόντο, στα κόμμανα του πόντου, αν θυμάμαι καλά την περιοχή. Στα κόμμανα. Και έλεγε δόξα τω Θεώ. Γιατί είχε γευθεί τι σημαίνει αγάπη θεϊκή. Και ήξερε ότι όλα προέρχονται από αυτή την αγαπώσα καρδία, τη μεγάλη καρδιά του Θεού. Και έβλεπε πίσω από την ταραχή και τη φουρτούνα τη γαλήνη που του φέρνει ο Θεός μέσα στην ψυχή του. Αυθορμήτως έλεγε δόξα τω Θεώ. Και όταν του στέλναν γράμματα οι μαθητές του να επαναστατήσουμε, να κάνουμε, ξέρετε, με ένα του λόγο μπορούσε να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα τότε, τη βασιλεύουσα. Είχε τεράστια επιρροή στα πλήθη. Είχε τεράστια επιρροή. Δεν το έκανε. Παρά τους έλεγε να μιλάνε για την αδικία, αλλά να μην ταράξουνε τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στη βασιλεύουσα. Να μην σχίσουν και την ενότητα της Εκκλησίας. Και πολέμαγε με αυτό το δόξα τω Θεώ. Με το δόξα τω Θεώ άνοιξε το κλειδί για τον Παράδεισο. Όλα όσα είχε κάνει, εάν δεν είχαν επισφράγισμα το δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, να ξέρετε ότι μπορεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πεζόταν η σωτηρία του, να το πούμε έτσι. Γιατί για φανταστείτε κάποιον άλλον στη θέση του, να του βγαίνει πίκρα, να του βγαίνει αγανάκτηση. Εγώ που σας έκανα εκείνο, εγώ που σας έκανα τ' άλλο και εσείς μου κάνετε αυτό, και να τον έτρωγε γκρίνια και να τα βάζει και με το Θεό και να έλεγε γιατί Θεέ μου επιτρέπεις εμένα αυτό το πράγμα, και να έφευγε σε αυτή την κατάσταση, θα είχε ξοδέψει ό,τι μισθό είχε εισπράξει πνευματικό σε όλη του τη ζωή. Αλλά με αυτό το δόξα το Θεό που του βγαίνει αυθόρμητα, γιατί ήτανε από εκείνους που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη, άνοιξε τον Παράδεισο. Ερχόμαστε λοιπόν ο καθένας στα δικά του δεδομένα. Πώς θα πάμε στη δοξολογία? Πώς θα αρχίσουμε να επιζητούμε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική μας? Όποιος ζητάει τη δική του δόξα, ζητάει το πνευματικό του θάνατο. Αυτό είναι δόγμα. Να το βάλετε καλά μέσα σας. Και εγώ τώρα ήρθα εδώ, χάρηκα, σας είδα τόσους ανθρώπους. Θα μιλήσω, θα φιλήσετε τα χέρια, θα πείτε καλές κουβέντες. Εάν μείνω σε αυτό, πέθανα. Και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν δοξάσω το Θεό για τη λαχτάρα σας και του πω δόξα το Θεό που δώσει και πέντε κουβεντούλες να πούμε, γιατί εκείνος τα δίνει όλα. Καμιά φορά το λέω χαριτολογώντας και φοβούμενος. Πατέρες, μπορεί να το έχετε ζήσει κι εσείς. Λέω πότε θα ανέβω καμιά φορά πάνω σε κανένα βήμα να μιλήσω και θα κάνω και δεν θα βγει τίποτε. Γιατί δεν θα έχει βρέξει ο ουρανός, γιατί ίσως δεν θα έχω τη δυνατότητα. Πόσοι πάθανε, ένας φίλτατος ιερέας έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που μίλαγε. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το κήρυγμά του ποτέ. Ό,τι έχουμε είναι δικό του. Άρα λοιπόν η δόξα ανήκει σε εκείνον. Και είναι ανόητος όποιος θέλει να δοξαστεί ο ίδιος. Καταδικάζει τον εαυτό του σε πνευματικό θάνατο. Μπαίνει σε μια αγχωτική διαδικασία. Τι να κάνω για να δείξω τον εαυτό μου, να φανώ κάτι? Και πολλές φορές θέλουμε να φανούμε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Τι είμαστε? Γη και σποδός είμαστε. Ένα κουβάρι με σάρκες, κόκαλα, ζουμιά, που άμα δεν είχαμε την πνοή τη θεϊκή, ούτε να περπατήσει αυτό το κουβάρι δεν θα μπορούσε. Τίποτε παραπέρα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, εκεί θα δοξάσουμε το Θεό.
άμα γίνει καμιά εκταφή καμιά φορά σε κανένα νεκροταφείο, πηγαίνετε κι εσείς. Μόλις θα ανοίξουν τον τάφο και θα αρχίσουν να βγαίνουν κατσαρίδες, σκουλικάκια. Και αν έχει λιώσει και δείτε τα κόκαλα, πάλι καλά. Αν δεν έχει λιώσει και δείτε σάρκες μαυρισμένες και δείτε μια αποτρόπαιη όψη, τότε θα φιλοσοφήσετε πραγματικά και θα δείτε ότι χωρίς εσένα, Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα ποια δόξα για μένα, ποια διαφήμιση για μένα, ποια χαρίσματά μου, όλα εσύ μου τα δώσες. Αν δεν μου τα έχεις δώσει, ούτε αυτό δεν θα ήμουν. Και αυτό το λέμε λείψανο, γιατί είναι ό,τι απομένει υλικά από τη δημιουργία του Θεού. Εκ του μη όντως μας έπλασε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ανύπαρκτη, και μας έδωσε ύπαρξη. Πόση, για όσο θέλει εκείνος. Πώς, όπως θέλει εκείνος. Αν το πάρουμε χαμπάρι αυτό και αρχίσουμε και κινούμαστε με αυτό το λογισμό, θα είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος, και θα αρχίσουμε να γευόμαστε τη χάρη του, γιατί αυτό έχει χαρά. Δεν είναι μια, αυτό το χαροποιό πένθος που λέμε, η επίγνωση ουσιαστικά ότι δεν είμαστε τίποτε χωρίς το Θεό, αλλά και η χαρά ότι με τη χάρη του είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο, μοναδικό. Δεν υπάρχει ένας να είναι όμοιος με τον καθένα από εσάς εδώ. Και φανταστείτε τι χαρά δίνει αυτή η επίγνωση που ένας Απόστολος Παύλος μας δίνει την άλλη φράση που κολλάει με μία του Ευαγγελίου. Η μία του Ευαγγελίου μας λέει ο Χριστός, χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και προκαλεί, πάντα ισχύω. Τι σημαίνει πάντα ισχύω? Όλα μπορώ να τα κάνω. Οχ, τι έγινε? Την ψώνησε ο Απόστολος? Υπερηφανεύτηκε? Έχει όμως και συνέχεια. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Έχει τέτοια χαρά που έχει το Χριστό μέσα του, που λέει όλα μπορώ να τα κάνω με το Χριστό. Αισθάνεται παντοδύναμος. Εμείς λοιπόν τα ανύπαρκτα που μας έφερε στην ύπαρξη, όταν ζούμε με το Χριστό, όταν δυνόμαστε στην ευχαριστία προς το Χριστό, τότε έχουμε αυτή τη χαρά ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και για φανταστείτε, γίνεται όντως. Όντως γίνεται. Τι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη δοξολογία? Οι Αγίοι μας. Μικροί Θεοί. Μικροί Θεοί. Πατήρ Αθανάσιος Γρηγοριάτης, να το διαβάσετε αυτό, είναι το νούμερο 2 από τις αγιορείτικες μορφές των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ένας Άγιος ηγούμενος του Αγίου Όρους στη Μονή Γρηγορίου, και βάζω αυτό επειδή ήταν και από τους Αγίους Τόπους. Ξέρετε ποιοι είναι Άγιοι Τόποι, να το πω να γελάσουμε? Ο Πύργος της Πελοποννήσου. Γιατί λέγεται, όπου λέτε ότι είσαι από τον Πύργο, κάνει το σταυρό τους. Ήταν από τον Πύργο λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης, και πήγε και αγωνίστηκε στο Άγιο Όρος και ζούσε μέσα στη δοξολογία. Πώς βλέπουμε ότι γίνεται μικρός Θεός ο άνθρωπος. Έχει πέσει στην Κατερίνη, σε ένα μετόχι εκεί που έχουν στον προφήτη Ηλία, ακρίδα που δεν αφήνει στον κάμπο τίποτε. Δεν είχαν τότε και δηλητήρια πολλά οι άνθρωποι, μιλάμε τώρα προπολεμικά πριν το 40. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, είπε και αυτός μέσα του. Παίρνει τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και πιάνει από το βουναλάκι που είναι το μετόχι του, είναι σε ένα λοφίσκο, και περπατάει προς τη θάλασσα, περπατητός, αρκετό, κάποια χιλιόμετρα. Και γράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, όχι τα συναξάρια, γιατί εκεί μπορεί να πούν τα γράψαν οι παπάδες. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, το θαυμαστό περιστατικό που όπως περπάταγε ο γέροντας, σηκωνόταν κύμα οι ακρίδες και τις πέταξε στη θάλασσα. Να τι γίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να δοξολογεί το Θεό. Έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να αρχίσουμε να μην κοιτάζουμε τον εαυτό μας τόσο. Όποιος κοιτάζει τον εαυτό του ψάχνει να βρει πράγματα για να δοξαστεί. Όποιος κοιτάζει το Θεό βρίσκει μόνο λόγους δοξολογίας. Έρχονται άνθρωποι όλο παράπονο. Δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω γυναίκα,

μόνο. Δεν παντρεύτηκα. Δεν εκείνο. Τρώγονται οι μανάδες για τα παιδιά τους. Τους λέω έτσι, αλλά δεν κάνουν έτσι. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν το θέλημά μας. Τι δουλεία είναι αυτό το πράγμα? Και εθελούσια δουλεία. Μπαίνουμε μόνοι μας σε κάτι δεσμά ψυχικά, εγκλωβιζόμαστε και υποτίθεται κάνουμε και προσευχή την ώρα εκείνη. Εδώ είναι που μας γελάει, μας πλανά πραγματικά ο πονηρός. Γιατί λέμε ότι κάνω προσευχή να βρει το παιδί με εκείνο, κάνω προσευχή να μ' ακούσει, να, αυτό να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Ρε, κάνε προσευχή να το ελεήσει ο Θεός όπως θέλει. Όπως θέλει, όχι όπως θέλεις. Και να δεις για πότε η προσευχή σου θα ακουστεί. Εμείς κάνουμε προσευχή να γίνει το θέλημά μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το, το έχουμε αλλάξει στην πράξη, το θέλημά μου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, αδερφοί μου. Ενώ ο Χρυσόστομος λέει ό,τι γίνω. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γλιτώσει την αυτοκρατορία και την εκκλησία μας από τον αριανισμό, την αίρεση. Έχει σταθεί σε μία εκκλησία μόνη ορθόδοξη μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μπαίνουν οι αιρετικοί στην Αναστασία. Λοιπόν, μπαίνουν οι αιρετικοί και τον πετροβολούν την ώρα που μιλά και που λειτουργεί. Και αυτό στέκεται εκεί βράχος. Ο πληγωμένος αετός που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, ο καθηγητής ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος. Να το διαβάσετε. Και αφού επικρατεί η Ορθοδοξία, βγαίνουν οι συνεπίσκοποι του στην Οικουμενική Σύνοδο και του λένε, ξέρεις, ανέβηκες αντικανονικά στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Κάτι πρέπει να κάνουμε με σένα. Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δόξαζε το Θεό με χείλη και με ψυχή και με το σώμα του και με τα πάντα. Και τι λέει, δεν είμαι καλύτερος εγώ από τον Ιωνά τον προφήτη. Τι έκανε αυτός όταν σηκώθηκε τρικυμία, λέει θα πέσω εγώ στη θάλασσα. Παρετούμε. Πάρτε την καρέκλα σας και κάντε το ό,τι θέλετε. Και φεύγει πια αυτός στα βουνά του Πόντου. Γιατί πηγαίναν στα βουνά? Γιατί ποθούσαν το Θεό. Δεν είπε να πάω σε κανένα σπίτι κανενός πλούσιου πνευματικού μου τέκνου, να μου έχει και τις ανέσεις μου και τις περιποιήσεις και βρίσκει το Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος να πεθαίνει μόνος του με δύο μοναχούς που είχε κοντά του μαθητές του και να μην υπάρχει ούτε παπάς να του διαβάσει νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έφυγε αδιάβαστος, αλλά του τάψαλαν οι άγγελοι όλα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Πότε μπορείς να δοξάζεις το Θεό? Όταν βλέπεις ότι κρύβεται πίσω από τα πάντα και ότι θέλει πιο πολύ από σένα τη σωτηρία σου. Πιο πολύ από σένα. Εσύ μπορεί να μην τη θέλεις και καθόλου, ο Θεός θέλει να σε σώσει. Και καμιά φορά διχάζονται οι άνθρωποι και λένε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για αυτό το ζήτημα. Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για το άλλο ζήτημα. Βρε, τι θέλει ο Θεός? Μας το έχει πει. Θέλω πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αυτό θέλει ο Θεός. Το πώς θα το πετύχουμε? Με χίλιους τρόπους. Λέει κανείς να κάνω καλά, να πάω στο μοναστήρι, είναι θέλημα Θεού. Να παντρευτώ, είναι θέλημα Θεού. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό? Η απιστία μας. Κάνε το σταυρό σου. Κάνε ό,τι σε φωτίσει, ό,τι σου έρθει. Και εκεί που θα πας αγωνίσου σωστά. Δεν μου λέτε, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, που τους παντρέψανε με προξενιό και συνοπτικές διαδικασίες, ξέραν αν είναι θέλημα Θεού να έχουν αυτό τον άντρα, ή οι παππούδες αυτή τη γυναίκα, αλλά ξέραν ότι είναι θέλημα Θεού να τιμήσουν το γάμο τους, ότι είναι θέλημα Θεού να σεβαστούν τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους και το νιώθαν και ως δώρο Θεού στη ζωή τους. Και έφυγε μια κυρασταυρούλα εκεί, από τα μέρη της Καρδίτσας ήταν, την είχαμε στην ενορία μας, και έφυγε με το κομποσκινάκι της, είχαμε κάνει ένα τέτοιο κομποσκινάκι δώρο, ένα μικρό, αυτά τα βραχιολάκια που λέμε, και της λέω, κυρία Σταυρούλα, κάνεις προσευχή? Λέω,

Παπαγιώργη, Κύριε σου Χριστέ λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ λέει στον κόσμο σου, συνέχεια. Και λέω και για τον άντρα μου, λέει, αυτός μου άνοιγε την πόρτα. Με ένα σεβασμό, λες, και μίλαγε για έναν Άγιο. Άνθρωπος ήταν και αυτός και αυτή. Και ζούσαν οι άνθρωποι και βαρεστούσαν το Θεό και τους ανθρώπους με τον τρόπο τους. Και εμείς έχουμε πιάσει τα διλήμματα. Αν είναι θέλημα Θεού εκείνο, αν είναι θέλημα Θεού το άλλο. Και λες και είμαστε ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας, να πάρουμε κατευθείαν πληροφορία εμείς. Θέλει να σωθούμε. Θέλει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε, Θεέ μου, εσύ μπροστά και εγώ να ακολουθώ. Και αν δεν βγω και καλά, πάλι εσύ να με φυλάξεις. Και είναι εκεί για να μας φυλάξει. Ο Χριστός έχει χέρια ανοιχτά. Είτε να μας αγκαλιάσει, είτε να μας μαζέψει μόλις κοντάφτουμε. Γι' αυτό και του ανήκουν άπειρες δοξολογίες. Αρρωσταίνουμε. Τι ευλογία μεγάλη. Δεν μ' αρέσει η αρρώστια. Εγώ καμιά φορά με πονάει εδώ η πλάτη. Έχω κάτι μυοσκελετικά και νομίζω ότι παθαίνω έμφραγμα. Είναι τόσο έντονη καμιά φορά η πόνη. Και τρομάζω προς στιγμήν. Και πονάω. Και μετά λέω, ρε Παπαγιώργη, τώρα λέω. Καλά, ο Θεός έφερε μέχρι τη δράμα. Δεν θα σε αφήσει να πας και στην ομιλία. Άμα δεν σε αφήσει, σημαίνει δεν έπρεπε να τα πεις. Δόξα τω Θεώ. Και φεύγουν οι πόνοι. Αλήθεια σας το λέω. Και νομίζω ότι είναι η συνταγή για τα πάντα. Το καλύτερο φάρμακο. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, δόξα τω Θεώ. Εκείνος είναι που μας πιάνει από το χέρι. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο και λέω παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε στην ψυχή, δεν σας υποβαθμίζω. Δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μόνο να αντιληφθούμε ότι είμαστε και δικά του παιδιά. Και να του λέμε, πατέρα μου, εσύ, σε ευχαριστώ για όλα. Και αφού είναι πατέρας και μας έχει πει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι δυνατόν το παιδί σου, λέει, να θέλει ψωμί και να του δώσεις πέτρες? Όχι. Αφού είναι τέτοιος πατέρας και δεν θα μας δώσει πέτρες, δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να τον δοξάζουμε για όλα? Όταν τώρα βλέπει ο Θεός αυτή τη διάθεση εμπιστοσύνης και δοξολογίας, τότε γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Καλύπτει όλα μας τα κενά. Γιατρεύει όλες μας τις ασθένειες. Αναπληρεί τα πάντα. Η Θεία Χάρις, λέμε, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Και δεν μένει κενός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι υγιής και να είναι χαρούμενος και μπορεί να είναι και μέσα στις αρρώστιες και να είναι πάλι χαρούμενος. Μπορεί να έχει χρήματα και να χαίρεται και να δοξάζει το Θεό και να τα σκορπάει κιόλας και να τα χαίρονται κι άλλοι, και μπορεί να μην έχει δραχμή και πάλι να χαίρεται. Η πηγή της χαράς είναι η δοξολογία. Είναι ένα μυστικό το οποίο, ενώ δεν είναι μυστικό, είναι πασιφανές και ομολογείται από όλους τους Αγίους, παραμένει μυστικό γιατί εμείς έχουμε κλείσει τα αυτιά σε αυτό το μυστικό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει για αυτούς που ψάχνουν τη δόξα τη δική τους και όχι του Θεού. Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχος στη θάλασσα. Το σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει, λέει, το πλοίο πάνω στο βράχο και να βουλιάξει. Έτσι είναι αυτοί που ψάχνουν την κοσμική δόξα. Επειδή είναι τα νερά πάνω σε αυτό τον ύφαλο, δεν το βλέπουμε και πάμε ντουγρού, κατευθείαν κατά πάνω, και βουλιάζει το σκάφος της ψυχής μας. Σήμερα όλα μας λένε, δοξά σου, εσύ, μη δοξάζεις το Θεό. Όλα μας προκαλούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άντρες θέλουν να είναι νέοι μέχρι να φτάσουν 98 χρονών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, από τότε που βγήκε η τηλεόραση, οι παππούδες στα χωριά ξέχασαν, λέει, την εκκλησία και το ψαλτήρι και το λιβανιστήρι και ψάχνουν να βρουν γυναίκα άμα έχουν χειρέψει. Και άμα δεν έχουν χειρέψει, ψάχνουν πάλι. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν να είναι νέες. Τα μαλλιά τα άσπρα δεν κοιτάζω πουθενά για να μην θεωρηθώ ότι κρίνω κάποιον. Έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί. Αγωνία. Σκλαβιά. Να τσιτώσω τα μάγουλα, να φτιάξω τα μπράτσα, οι άντρες, ξέρω εγώ, τα παλικάρια μας όλα,
Είναι κούκλοι και κούκλες τα κορίτσια και είναι μέσα στο άγχος. Ναι, λέει, αλλά δεν έχω τόσα τρικέφαλους, ξέρω εγώ, τετρακέφαλους, τι έχουν και τα λοιπά. Και βλέπεις τώρα και σταυροκοπιάσια και λες, Θεέ μου, πού πάει αυτό το παιδί. Ούτε αυτοπεποίθηση που θα έλεγαν οι ψυχολόγοι έχουν. Γιατί δεν έχουν θεοπεποίθηση. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν το Θεό που τους έπλασε έτσι με τα χαρίσματά τους και δεν έχουν ούτε αυτοπεποίθηση. Πώς να έχεις αυτοπεποίθηση. Χωρίς το Θεό είσαι ένα τσόφλι. Σε φυσάει ο αέρας και χάνεσαι. Ενώ όταν πεις ευχαριστώ Θεέ μου για αυτά που μου έχεις δώσει, έδωσες την κατάλληλη δοσολογία σε μένα. Ό,τι είναι για τη σωτηρία μου, χαίρεσαι. Χαίρεσαι, το ίδιο και η γυναίκα, το ίδιο και ο άντρας και όλοι. Μας έχουν πει ότι πρέπει εμείς να φανούμε, εμείς να γυαλίζουμε. Και έρχονται όλα αυτά τα μέσα από το διαδίκτυο που έχει την καλή και την κακή χρήση, από την τηλεόραση, από τα πάντα και μας τσακίζουν ψυχικά, μέσα στο άγχος. Έρχεται κάποια στην εξομολόγηση, 20 χρόνια παντρεμένη, με παιδιά. Έχει εξανεμιστεί, λέει, αυτή η διάθεση, λέει, η ερωτική, λέει, που είχαμε, λέει, σαν ζευγάρι. Λοιπόν, σκέφτομαι να χωρίσω. Μετά θα σου έρθει, της λέω. Ρε, πες δόξα τω Θεώ. Πες δόξα τω Θεώ. Και στην τελική ανάλυση, και αν δεν σου έρθει ποτέ και εσένα και το αντρό σου, κάντε προσευχή. Έχει και άλλα πεδία δράσης ο άνθρωπος. Δεν περιορίζεται το πράγμα μόνο σε ένα κρεβάτι και σε ένα τραπέζι και σε ένα καναπέ. Έχει και άλλα να κάνει ο άνθρωπος. Δείξε αγάπη, δείξε τρυφερότητα. Μην τον αποπάρεις, μη σε αποπάρει. Μην αρχίσετε να λέτε που σου μιλάω γλυκά και δεν μου μιλάς γλυκά, που σου θυμήθηκα τα γενέθλια και δεν τα θυμήθηκε στα γενέθλια. Αυτές τις γκρίνιες. Διαλύονται τα σπίτια και αν δεν πάρουν διαζύγια, διαλύονται χωρίς διαζύγιο. Αυτά είναι πιο πολλά από τα διαζύγια. Και μπέφτουν σε μια γκρίνια. Δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε. Άνθρωπο πήραμε, δεν πήραμε Θεό. Αλλά μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη ο άνθρωπός μας. Ας το βοηθήσουμε κι εμείς με το να δείξουμε καλή διάθεση και να δείτε πώς και οι διαφορές και οι δυσκολίες στρογγυλεύουν. Αλλά θέλει όμως λίγο διάθεση να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Εμείς πάμε, τι είδα σε αυτή την ταινία. Α, ήταν ερωτευμένη, τρελά, ξέρω εγώ, δεν σου δείχνει τα 90 βέβαια. Λοιπόν, και θέλεις να είσαι κι εσύ ερωτευμένη, τρελά συνέχεια. Μα η ταινία είναι 2 ώρες, ρε παιδάκι μου. Για 2 ώρες και εσύ ερωτεύτηκες. Καταλάβατε. Και ζούμε σε μία πλάνη. Σε μία πλάνη. Και πού να ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο μετά. Πού να πιάσουμε τον Αβά Θαλάσσιο που έχουμε εδώ πέρα ωραία πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Και αν τα ακούμε έτσι βιαστικά γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σας το λέω αλήθεια. Ανοίξτε βιβλία, διαβάστε βιβλία πνευματικά. Άντε και κανένα καλό λογοτεχνικό από την κλασική λογοτεχνία. Ελληνική και ξένη. Διαβάστε το Γέρο και τη Θάλασσα. Μην αφήνεστε να τρώτε καρπαζιές από το διάβολο και να σας βάζει σε μια διαδικασία μεμψιμηρίας. Να έχετε πολλά και να σας λείπουν περισσότερα. Αυτό μας έχει κάνει. Τι ευλογία έχουμε. Ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Παρόλα τα χάλια μας, ξέρετε τι είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα. Θα μιλήσω και λίγο έτσι ελληνοκεντρικά να το πω. Το άλας της γης. Και οι άλλοι Ορθόδοξοι σε εμάς προσβλέπουν για τα πάντα. Να το ξέρετε. Οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι, ευλογημένοι άνθρωποι, ευλαβέστατοι. Τρέχουν στα προσκυνήματα, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πύρβου, γέροντας Άγιος της Ρουμανίας, ομολογητής. Για το λαό του, οι Ρουμάνοι λέει έχουμε μεγάλη ευλάβεια, αλλά στα θέματα της πίστεως κοιτάζουμε τι λένε οι Έλληνες. Και το λέει ο Ρουμάνος, όχι ο Έλληνας. Γιατί εδώ μπορεί να μην κάνουμε όσα κάνουν εκείνοι και πολλούς σταυρούς και πολλά μαντήλια και τα λοιπά, όπως είναι πιο ευλαβείς αυτοί, αλλά παρόλα τα χάλια μας έχει περάσει στο πνευματικό μας DNA, στο γονιδίωμα, αυτό το πράγμα που λέγεται ορθοδοξία, όπως αγκάλιασε και τον ελληνικό πολιτισμό,
τον προσέλαβε και του έδωσε αιώνιες προοπτικές. Αυτό που λέγεται ρωμιοσύνη. Αυτή τη ρωμιοσύνη δεν την έχει κανένας. Και γι' αυτό χτυπάνε όλοι οι διαβόλοι την Ελλάδα. Όχι επειδή είμαστε καλοί. Όχι. Ούτε επειδή έχουμε κοιτάσματα ή καλή θέση γεωγραφική, γιατί και η Τουρκία δεν έχει καλή γεωγραφική θέση, μόνο εμείς έχουμε. Επειδή έχουμε την Ορθοδοξία. Αυτή την Ορθοδοξία που είναι μαγιά για να ζυμώσει όλο τον κόσμο. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Μέσα σε αυτή την κοσμοχαλασιά που δεν ξέρουμε πού είναι το αρσενικό, πού είναι το θηλυκό, σε λίγο θα λέμε για δεν ξέρω κι εγώ 30 φύλλα πόσα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό να βγαίνουν Άγιοι, καθημερινοί Άγιοι και να βλέπουμε παιδιά στο Πετραχύλι σήμερα το 2023 με όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα και να έρθει και να σου λέει ο πιτσιρικάς που είναι 25-26 πάνω στα νιάτα του που είναι ομοφιλόφιλος και να σου λέει «Πάτερ, έχω πάρει λάθος δρόμο, το νιώθω, βόηθαμε να γίνω καλά». Χωρίς να του πω τίποτε, χωρίς να τον μπελεκίσω, ήρθε μόνος του γιατί βίωνε ένα διέξοδο. Τώρα μπορεί να μας πάνε και στον εισαγγελέα με αυτό. Λοιπόν, και είπε «Θέλω κάτι». Και αυτό το κάτι το ψάχνει στην εκκλησία. Γιατί ξέρει ότι αυτή η εκκλησία που μπορεί να μην έχει πατήσει, έχει μέσα αυτό που χρειάζεται. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό σήμερα, σε αυτή την κοσμοχαλασιά, να μην βγαίνουμε οι παπάδες να μιλάμε, συγχωρέστε με, και να βγαίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, τραγουδίστριες και να λένε τα αυτονόητα και να μην χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Δεν θέλω να πω και ονόματα, μην τους κάνουμε διαφήμιση και τους χαλάσουμε την ταπείνωση των ανθρώπων. Πασίγνωστοι τραγουδιστές, ινδάλματα της νεολαίας. Μιλάνε για τον Χριστό. Προχτές ήρθε στο Πετραχύλι ένας πασίγνωστος ράπερ. Μες στα τατουάζ, μες στα διάφορα αυτά. «Πάτερε», λέει, «να μιλήσουμε». «Κύριε», λέει, «δεν ήξερα ποιος είναι». Και μου λένε κάποιοι, «Ήρθε ο Τάδε». «Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Τάδε?» «Να, αυτός». «Κοίτα», λέω, «να δεις τι γίνεται». Έχουμε χίλιες αφορμές να δοξάζουμε το Θεό. Είπα πάρα πολλά νομίζω. Πέρασε η ώρα, κύριε Βασίλη, δεν πέρασε? 5 λεπτάκια ακόμη. 5 λεπτάκια, 5 λεπτάκια. Αυτές λοιπόν τις αφορμές να τις εκμεταλλευτούμε. Κάθε μέρα να κάνετε ένα κανόνα. Εκτός από τον προσευχητικό κανόνα. Πριν πιάσετε την προσευχή σας, τα κομποσκινάκια σας να τα κάνετε αυτά. Αν μπορείτε να κάνετε μετάνοιες, να κάνετε. Να πάρετε ευλογία από τους πνευματικούς βέβαια, έτσι, όχι ο καθένας του κεφαλιού του. Να διαβάζουμε λίγο Καινή Διαθήκη και μετά να λέμε σήμερα 5 λόγους να δοξάσω το Θεό θέλω. Κάθε μέρα όμως. 5 λόγους. Θα βρείτε 50, αλλά 5 οπωσδήποτε. Και να ξεκινάτε έτσι τη μέρα σας, δοξάζοντας. Δοξάζοντας, να δείτε πώς αλλάζει η μέρα. Αυτό το δόξα το Θεό, αυτό το απλοϊκό, το έχει ο Θεός που λέει ο λαός μας. Δεν χρειάστηκε να το πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το λένε όλοι και δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, είναι βόμβα πραγματικά στα θεμέλια του αντίχριστου κόσμου που θέλει να επιβληθεί. Έχει ο Θεός. Μα δεν έχει, ρε παιδί μου, αφού δεν έχω. Έχει ο Θεός και αφού έχει ο Θεός θα σου δώσει και εσένα. Το έχω ξαναπεί σε άλλες ομιλίες, αν το έχετε ακούσει στο διαδίκτυο δεν πειράζει. Αρχίζει η κατοχή του 40 και του 41 και τα λοιπά και η πείνα. Στον Πειραιά ένας ανθρωπάκος έχει 2 ντενεκέδες λάδι. Αλλά έχει και την ευλαβή συνήθεια και ανάβει το καντήλι της Παναγίας όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχει και παιδιά και έχει και γυναίκα. Οι γυναίκες καμιά φορά εκεί, όταν έχουν παιδιά, ξέρετε, είναι η ευαισθησία της μάνας. Του λέει, μήπως να μην ανάβουμε συνέχεια το καντήλι, θα σωθεί το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Πέθανε τις γειτόνισσες από την πείνα. Πραγματικά δίκιο ανθρώπινα αυτό που έλεγε. Τούμπανο το παιδάκι, η κυλίτσα έτσι, αποστεωμένο και μια κοιλιά τούμπανο να πεθαίνουν στο δρόμο, παιδιά. Και να τα παίρνουν τα κάρα. Τι να κάνει και η μάνα, δίλιασε, λύγησε. Της λέει, άκου να δεις, εγώ θα ανάβω το καντήλι της Παναγίας και έχει ο Θεός και η Παναγία για τα παιδιά μου. Και μου λέει, πάτερ, με δάκρυα μου το έλεγε στα μάτια, πέρασε η κατοχή,
ήρθε η απελευθέρωση 44 και δεν είχαν τελειώσει το λάδι. Και το καντήλι έκαιγε και το λάδι ήταν γεμάτο. Για μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο στα μοναστήρια τα θαύματα αυτά, και στα σπίτια σας μέσα μπορούν να γίνουν. Και καμιά φορά κλεφτά, λέει, έβγαζε και κανένα μπουκαλάκι και το έδινα στους γειτόνους, γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν τελειώνει. Και πήρα κι εγώ το έχει ο Θεός και έδινα. Αυτό το έχει ο Θεός, ξέρετε τι σπουδαίο είναι. Και έλεγε και ο Παπανανίας, ο μακαριστός, ο Κουσταίνης, θα τον έχετε ακούσει από κηρύγματα. Και να περάσουμε πείνα, ρε, λέει, τα λέει και λίγο βαριά, δεν θα είναι μεγάλη. Γιατί στην Ελλάδα όποιος ήρθε, έφαγε ψωμάκι. Ήρθαν Βούλγαροι, ήρθαν Πολωνοί, ήρθαν Αλβανοί, ήρθαν Μαύροι, ήρθαν Άσπροι, ήρθαν Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Όλοι φάγανε και κανένα δεν κυνηγήσαμε. Και έτσι είναι, ακόμη και τώρα αυτό δεν γίνεται. Καραβιές έρχονται. Και μπορεί να παραπονιόμαστε με όλους αυτούς τους ξένους τι θα γίνει, ανθρώπινο είναι έτσι. Ο λογισμός, τι γίνεται, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Αλλά άμα έρθεις στο σπίτι σου απ' έξω ή στο παράθυρο να σου κάνει τα τζάμια, στην Αθήνα έχουμε και τέτοια, τα Πακιστανάκια, τα Μπαγκλαντεζάκια, λες τώρα ας δώσω και κάτι. Μου λέει ο συνεφημέριος, καμιά φορά είναι στο αυτοκίνητο, μου λέει μετά από την Ελλάδα, λέει, άμα μας καταστρέψουν, να πάτε στο Μπαγκλαντές να βάλετε για δήμαρχος. Τόσα ευρώ που έχετε δώσει, λέει, στους Μπαγκλαντεζιανούς, θα σας ψηφίσουν. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσει ο Θεός, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μας αφήσει όσο δεν τον αφήνουμε. Αν τον αφήσουμε, τότε κατά τα έργα ημών. Αλλά και πάλι, και πάλι, και η τιμωρία που μπορεί να στείλει θα είναι για παιδαγωγία. Γιατί τιμωρία πραγματική μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, λένε μισή αλήθεια. Τιμωρεί. Επί τη ευκαιρία να το λύσουμε και αυτό. Αλλά πότε, όχι τώρα. Εκείνη την ώρα θα τιμωρήσει. Με ποια έννοια θα τιμωρήσει? Επειδή πρέπει να έρθει μια δικαιοσύνη, θα κάνει ολοφάνερη την παρουσία του. Μέχρι τώρα ο Θεός μαζεύεται. Γιατί δεν αντέχουμε να δούμε τη δόξα του. Θα καούμε άμα δούμε το φως, το άκτιστο της θεότητος. Εκείνη την ώρα όμως, τι λέμε, πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε, κρίνε, όχι δεν κρίνει, δεν κρίνει τώρα, τότε θα κρίνει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και πώς? Αυτοί που θα είναι ανοιχτοί στο Θεό θα δουν το φως του και θα εφραίνονται και θα είναι ο καλύτερος παράδεισος αυτή η θέαση του φωτός του Χριστού και η κοινωνία με τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτοί που δεν θα τον θέλουν έτσι πεισματικά και ανόητα, αυτοί θα τους καίει πάλι το ίδιο φως. Η αγάπη του θα τους καίει. Αλλά δεν μπορεί να μην το κάνει ο Θεός. Γιατί πρέπει να αποδώσει και δικαιοσύνη. Είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος. Επειδή τώρα ζούμε ακόμη μέχρι εκείνη την περίοδο, την φάση που ο Θεός μας παιδαγωγεί και μας δίνει πολλές ευκαιρίες να το δοξάζουμε διαρκώς. Και όταν βλέπουμε τα εύκολα να λέμε σε ευχαριστώ, δεν ταξίζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Και όταν βλέπουμε τα δύσκολα να λέμε αξίζω και χειρότερα, αλλά επειδή με αγαπάς, μου στέλνεις τόσα που να μπορώ να τα σηκώσω. Σε ευχαριστώ και μάθε με και το τι μάθημα πρέπει να πάρω από το κάθε δύσκολο, από την κάθε δυσκολία. Και αν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη, χωρίς να θέλω να τα πλουστεύσω, αλλά έτσι το νιώθω, η αγιότητα είναι έτσι, δίπλα μας. Αρκεί να γυρίσουμε κανονικά το διακόπτη στη συχνότητα αυτή της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Τότε όλα γίνονται προσευχή. Τότε βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις τη βροχή και δεν λες πω πω καίει ο ήλιος, δεν λες πω πω βραχήκαμε στον Αγιώρη τον Κασλίδη, βγήκαμε στη Λιτανία, μου σκέμα οι παπάδες. Εγώ βγήκα να κοινωνήσω, έτρεχε, από πάνω ευτυχώς ήταν ένα παιδί με μια ομπρέλα. Λοιπόν, λες δόξα τω Θεώ, χρειαζόμασταν βροχούλα. Πολύ βροχούλα, καλό είναι για να μην κάθονται εκεί οι πυροσβέστες, να τρέχουν για τις πλημμύρες, ξέρω εγώ. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Και μπορεί να σβήνουμε και καμιά μαρτία και από τις ταλαιπωρίες. Και να πάμε πιο καθαροί εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.
ταύτα με πολύ αγάπη και χωρίς διάθεση διδασκαλίας. Σας το λέω έτσι, μια εξομολόγηση ήταν αυτό, δεν ήταν ακήρυγμα.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού.

Πολύ δύσκολο είναι οι άνθρωποι των αξιωμάτων και της ανθρώπινης δόξας να πλησιάσουν τον Χριστό και να βιώσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και όμως η ιστορία της Εκκλησίας έχει και τούτο το θαυμαστό να παρουσιάσει. Άνδρες επισήμους με μεγάλη κοινωνική θέση στην πολιτεία που όχι μόνο πίστευσαν στο Χριστό αλλά και θυσιάστηκαν για Αυτόν. Ανάμεσα στη χωρία των επιφανών αυτών χριστιανών ανήκει και ο Άγιος Σεβυριανός, ο οποίος ανήκε στην αριστοκρατική τάξη των βουλευτών της Ρωμαϊκής Συγκλήτου με την ιδιότητα του Βασιλικού Συμβούλου. Ζούσε στη σεβάστια της μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος σε όλη τη Σεβάστεια, τόσο για την ενάρετη πολιτεία του, όσο και για την πίστη του στον Χριστό. Παράλληλα, έμπαινε στις φυλακές που ήσαν κλεισμένοι για την πίστη τους οι χριστιανοί και τους εμψύχωνε να υπομείνουν τα βασανιστήρια και αυτόν ακόμη τον θάνατο, γιατί έτσι θα αξιωθούν της ουράνιας βασιλείας. Ηγεμόνας της Σεβάστεια την εποχή αυτή ήταν ο Λυσίας. Κάποιοι ειδωλολάτρες ήρθαν στο Λυσία και κατήγγειλαν τον Σεβυριανό ότι είναι χριστιανός και μάλιστα συμπλήρωσαν ότι ως βουλευτής έχει μεγάλη περιουσία που την διαθέτει τόσο για την ανακούφιση των πτωχών και κατατρεγμένων συνανθρώπων του, όσο και για την ανακούφιση των χριστιανών φυλακισμένων. Ο Λυσίας, μόλις άκουσε όλα αυτά, έστειλε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και δέσμιο να τον φέρουν μπροστά του. Ο Άγιος όμως, με τα θεία χαρίσματα που είχε λάβει, προγνώρισε τούτη την εντολή του ηγεμόνα και χωρίς να περιμένει τους στρατιώτες να τον συλλάβουν, μόνος του, αυτόκλητος, έρχεται και παρουσιάζεται ενώπιον του ηγεμόνα. Με τόλμη και παρησία ομολόγησε την πίστη του και μάλιστα έλεγξε τον ηγεμόνα για την ασέβειά του. Έκπληκτος έμεινε ο Λυσίας από την ασυνήθιστη αυτή τόλμη του χριστιανού. Ολόκληρο το παλάτι του σύστηκε με την είδηση ότι ο συγκλητικός και βασιλικός σύμβουλος Σεβυριανός ήρθε και αυτοπαρουσιάστηκε ενώπιον του Λυσία και με τόλμη ομολογεί ότι είναι χριστιανός. Με οργή μεγάλη ο Λυσίας στράφηκε στους στρατιώτες του και δείχνοντάς τους δια της χειρός τον μάρτυρα είπε «Λάβετε τούτον και αμέσως μαστιγώστε τον με ομά βούνευρα». Ο Άγιος μαστιγούμενος με φωνή χαρούμενη υμνούσε τον Χριστό. Οι δήμοι που τον μαστίγωναν κουράστηκαν, ενώ ο Άγιος, αν και υπέφερε, εφαίνεται το πρόσωπό του φεδρότερο. Βλέποντας ο Λυσίας αυτό, αλλάζει στάση και με προσποιητή καλοσύνη λέγει στον μάρτυρα «Εγώ νόμιζα, Σεβυριανέ, ότι γρήγορα θα λύγιζες σαν δειλό στρατιώτης και θα άλλαζες γνώμη. Βλέπω όμως ότι είσαι ανδρείος και γενναίος και υπομένεις το μαρτύριο χωρίς φόβο». Και ο Άγιος του απάντησε «Εάν τα μάτια της ψυχής σου δεν ήταν κλειστά από το σκότος της ασέβειας, θα σου έδειχνα πόσον αγαθόν πρόξενος έγινε σε μένα το μαστίγωμα αυτό που μου έδωσες».

Ο Λυσίας αφήνει κάθε προσποίηση και οργισμένος προστάζει οδυνηρότερα βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος υπομένει με τέτοια καρτερία, ώστε πολλοί από τους παρευρισκόμενους να ζητούν να γίνουν χριστιανοί. Σάστησε ο ηγεμόνας και προστάζει να τον ρίξουν στη φυλακή. Μετά από 5 ημέρες και πάλι φέρνουν τον Άγιο μπροστά στον ηγεμόνα, αυτός πρόσταξε τους δημίους και έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του. Έτσι δεμένον από τη μέση, με σκηνή, τον κρέμασαν ψηλά στο τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαθρωθούν τα μέλη του και να πεθάνει με οδυνηρό θάνατο. Και ο θαυμαστός μάρτυρας του Χριστού, ευχαριστώντας τον Θεό για τη θεία ενίσχυση που του έδωσε στον υπεράνθρωπον αυτόν αγώνα του, παρέδωσε το πνεύμα του. Κάποιοι ευσεβείς έσπευσαν να πάρουν το τίμιο λείψανό του να το κυδεύσουν. Μόλις έφτασε η ιερή πομπή πολύ κοντά στην πόλη, όλοι οι κάτοικοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, βγήκαν να προϋπαντήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Μάρτυρα. Συνέβη όμως να πεθάνει ένας από τους υπηρέτες του Αγίου Σιβηριανού. Η γυναίκα του υπηρέτη έμενε μόνη κοντά στο νεκρό σύζυγό της, έκλαιγε και σαν να ήταν ζωντανός του έλεγε «Σήκω αγαπημένε μου, σήκω να βγούμε και εμείς να προϋπαντήσουμε τον αφέντη μας και να μην φανούμε αμελείς και αχάριστοι». Τότε ξαφνικά ο νεκρός σηκώθηκε και κρατώντας το χέρι της συζύγου του έτρεξαν μαζί και βγήκαν στο δρόμο να προϋπαντήσουν το ιερό λείψανο του μάρτυρα αφέντη τους. Έμειναν έκπληκτοι όσοι γνώριζαν το θάνατό του και ζήτησαν να μάθουν τι συνέβη. Εκείνος με παρησία ομολογούσε ότι ο αφέντης του, ο Σιβηριανός, ήταν εκείνος που του έδωσε και πάλι τη ζωή. Τότε όλοι κατάλαβαν πόσο μεγάλη παρησία βρήκε από τον Θεό ο Άγιος Σιβηριανός. Τον έθαψαν με τιμές και ο νεκρανεστημένος υπηρέτης παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση τον τάφο του Κυρίου του. Μάλιστα ο τάφος του είχε γίνει πηγή πολλών και μεγάλων θαυμάτων. Ο Άγιος Σιβηριανός με την τόλμη και την ανδρεία του απέδειξε ότι ο Χριστός δεν είναι μονάχα για τους φτωχούς και άσημους, αλλά για όλους τους ανθρώπους.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η πνευματική διάσπαση του ατόμου. Γέροντα, πώς θα φύγει η μεγάλη ιδέα που έχω για τον εαυτό μου? Αν στραφείς μέσα σου και γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις τόση ασχήμια που θα συγχαθείς για τον εαυτό σου. Αν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει τον εαυτό του για να ταπεινωθεί φυσιολογικά, η ταπείνωση δεν μπορεί να του γίνει κατάσταση για να παραμένει μέσα του η Θεία Χάρις. Τότε είναι σε θέση ο διάβολος να του φάει όλα τα χρόνια της ζωής του, ακόμη και τα χρόνια του Μαθουσάλα να του δώσει ο Θεός, παίζοντας το παιχνίδι της κολοκυθιάς. Δηλαδή, μια θα του φέρνει ο διάβολος τον λογισμό ότι κάτι είναι, μια θα φέρνει αυτός ένα ταπεινό λογισμό ότι δεν είναι τίποτε. Μια ο διάβολος, μια ο άνθρωπος. Μια θα κερδίζει ο ένας, μια ο άλλος και θα συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Βλέπω, γέροντα, ότι όλες οι αδελφές με έχουν ξεπεράσει στην αρετή, ακόμη και οι νεότερες. Αφού δεν ταπεινώθηκες μόνη σου, ταπεινώθηκες από τους άλλους. Ξέρεις τι κάνουν όταν θέλουν να στείλουν ένα πύραυλο στο διάστημα? Μετρούν κατεβαίνοντας από τους μεγάλους αριθμούς τους μικρούς. 10, 9, 8, 7, 1, 0. Μόλις φτάσουν στο 0 εκτοξεύεται. Έτσι και εσύ, τώρα που έφτασες στο 0, θα εκτοξευτείς και θα πας ψηλά. Εσύ φυσική δε σπούδασες? Ναι, γέροντα. Τώρα λοιπόν είναι καιρός να μάθεις και τη φυσική της μεταφυσικής, για να γνωρίσεις πώς θα γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου σου. Πώς θα γίνει, γέροντα? Όταν ασχοληθείς με το άτομό σου και γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα ταπεινωθείς και τότε θα γίνει η πνευματική διάσπαση του ατόμου σου. Θα βγει η πνευματική ενέργεια και θα πεταχτείς στο διάστημα. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να μπεις σε πνευματική τροχιά. Διαφορετικά θα παραμένεις στην κοσμική τροχιά. Σε τίποτα δεν ωφελεί να ερευνήσει κανείς όλο τον κόσμο, αν δεν έχει ερευνήσει το δικό του κόσμο. Αν γνωρίσει πρώτα τον εσωτερικό του κόσμο, δηλαδή τον εαυτό του, το άτομό του, εύκολα μετά γνωρίζει όχι μόνο τη γη, αλλά και το διάστημα. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει το άτομό του, τότε γίνεται αυτομάτως και η διάσπαση του ατόμου του και κινείται πλέον στην πνευματική τροχιά, έξω από την έλξη της γης, έξω από την έλξη του κόσμου. Ενώ ζει στη γη ο άνθρωπος, ζει δίχως να τον έλκει η αμαρτία και γενικά οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν, γέροντα, παραμένει η περηφάνεια, δεν έχει κάνει ο άνθρωπος σωστή αναγνώριση του εαυτού του? Ναι, δεν έγινε ακόμη η πνευματική διάσπαση του ατόμου του. Κατάλαβες? Δηλαδή, γέροντα, πάλι στην ταπείνωση γυρίζουμε. Μα βέβαια, ο άνθρωπος που έχει περηφάνεια δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του. Αν γνωρίσει τον εαυτό του, θα φύγει η περηφάνεια. Η αναγνώριση είναι το παν. Λείπει η αναγνώριση, γι' αυτό λείπει η ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους. Και αν, γέροντα, υπάρχει αναγνώριση και δεν υπάρχει ταπείνωση, τότε δεν θα υπάρχει καλή διάθεση, φιλότιμο. Σε μένα, γέροντα, υπάρχει περηφάνεια? Υπάρχει και λίγη περηφάνεια. Τουλάχιστον να έχουμε την κανονική υπερηφάνεια, όσοι προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει, γέροντα, και κανονική υπερηφάνεια? Κοίταξε να σου πω. Αν κάποιος έχει ικανότητες, γνώσεις κλπ. Και να υπερηφανευθεί λίγο, έχει ελαφρυντικά. Όχι βέβαια πως είναι καλή και αυτή η υπερηφάνεια, αλλά δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο. Ένας όμως που δεν έχει ούτε ικανότητες ούτε γνώσεις δεν δικαιολογείται να υπερηφανεύεται. Επιβάλλεται να είναι ταπεινός. Αν υπερηφανεύεται, είναι τελείως χαμένος. Βλέπεις μια νοσοκόμα που κάνει μια ένεση πενικυλίνη στον άρρωστο και του πέφτει ο πυρετός, μπορεί να έχει περήφανο λογισμό. Ενώ ο Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικυλίνη και βοήθησε τόσο κόσμο, πόση ταπείνωση είχε. Ο Φλέμινγκ, μετά την ανακάλυψη της πενικυλίνης, είχε πάει στην Αμερική. Εκεί τον χειροκροτούσαν οι άλλοι. Χειροκροτούσε κι αυτός. Κάποια στιγμή ρώτησε: «Τι συμβαίνει, για ποιον χειροκροτούν?»
«Για σένα χειροκροτούν», του είπα. Τάχασε. Δεν είχε καταλάβει για ποιον χειροκροτούσαν. Θέλω να πω, εκείνος που βρήκε την πενικυλίνη δεν υπερηφανεύθηκε και η νοσοκόμα που κάνει την ένεση και πέφτει ο πυρετός καμαρώνει. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει, «Το σπουδαιότερο είναι να έχει ο άνθρωπος υψηλή θέση και ταπεινό φρόνημα. Αυτό έχει μεγάλη αξία και ανταμείβεται από το Θεό». Βλέπω την ταπείνωση που έχουν μεγάλοι αξιωματικοί και την υπερηφάνεια που έχουν απλοί χωροφύλακες. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας υπονοματάρχης με έναν αέρα και έλεγε, «Είμαι αστιφύλακας, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο». Διοικητής της χωροφυλακής να ήταν, δεν θα μιλούσε έτσι. Φοβερό. Και άλλοι με πλούτη, με θέσεις, με ικανότητες, έχουν μια ταπείνωση, μια απλότητα. Νιώθουν σαν να μην έχουν τίποτε. Μεγάλοι αξιωματικοί δεν φοράνε τη στολή τους για να αποφύγουν τις τιμές. Θυμάμαι ένα στρατηγός που είχε πολλά παράσημα από τον πόλεμο, όταν ήταν να πάει για παρέλαση έλεγε, «Θα φορτωθώ τώρα τα παράσημα». Και ένας άλλος μόνο ένα γαλόνι είχε και φορούσε συνέχεια τη στολή για να το δείχνει. Είχε βάλει και πιο φαρδί σιρίτη μέχρι σε εκεί που να μην το κλείσουν μέσα, γιατί υπάρχει κανονισμός πόσο φαρδί να είναι το σιρίτη. Καημένοι άνθρωποι. Δηλαδή, γέροντα, όταν έχει κάποιος ταπεινή θέση και υπερηφανεύεται, τι δείχνει? Ότι είναι ανόητος? Μια φορά, πολλές φορές. Γέροντα, υπερηφανεύομαι για τις σωματικές ικανότητες και για τα πνευματικά χαρίσματα που νομίζω πως έχω. Γιατί να υπερηφανεύεσαι? Εσύ επίησας τον ουρανό και τη γη. Πρόσεξε, μην κάνεις δικό σου ό,τι σου έδωσε ο Θεός, και ό,τι σου λείπει μην προσπαθείς να δείχνεις ότι το έχεις. Να λες τον εαυτό σου, «Ο Θεός, επειδή ήμουν αδύνατη, μου έδωσε μερικά χαρίσματα, γιατί αλλιώς θα στεναχωριόμουν και θα ήμουν κακορίζικη. Εκείνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι να τα αξιοποιήσω για να πλουτίσω πνευματικά. Δόξα σοι Θεέ μου. Σε ευχαριστώ που με λυπήθηκες και με βοήθησες». Εσύ θεωρείς ότι είναι δικά σου όλα τα χαρίσματα που έχεις. Είναι όμως δικά σου? Τι έχεις ο ουκ έλαβες? Εδώ χρειάζεται η εξυπνάδα. Εδώ πρέπει να δουλέψεις το μυαλό για να καταλάβεις ότι όλα τα χαρίσματα είναι του Θεού. Λίγο αν μας εγκαταλείψει η χάρις του Θεού, τίποτε δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Έχει, ας υποθέσουμε, κάποιος μερικές ικανότητες και υπερηφανεύεται για αυτές. Πρέπει να σκεφτεί πού τις βρήκε, που τις έδωσε ο Θεός. Αυτός τι έκανε? Τίποτε. Δηλαδή, δίνει λόγου χάρη ο Θεός σε κάποιον λίγο παραπάνω μυαλό και μπορεί να έχει μια μεγάλη επιχείρηση και να ζει άνετα. Να υπερηφανευθεί ότι τα καταφέρνει? Λίγο να τον εγκαταλείψει ο Θεός, μπορεί να χρεοκοπήσει και να πάει φυλακή. Πάντως, όποιος έχει χαρίσματα αλλά δεν έχει ταπείνωση και πληγώνει με την προκλητική συμπεριφορά του των πλησίων του, αναγκάζει τον Χριστό να πάρει το κατσαβιδάκι και να του λασκάρει λίγο τη βίδα για να ταπεινωθεί ακουσίως. Ας υποθέσουμε, κάποιος θέλει να βγάλει ένα βράχο και παιδεύεται γιατί δεν έχει πολύ μυαλό ώστε να βρει έναν τρόπο να το μετακινήσει. Οπότε τον πλησιάζει ένας άλλος που είναι λίγο έξυπνος και του λέει, «Βρε χαμένε, δεν σου κόβει?» Παίρνει αμέσως ένα λωστό, τον κάνει μοχλό, τον βγάζει εύκολα το βράχο. Αφού φέρεται έτσι, δεν είναι δίκαιο να πάρει το κατσαβίδι ο Θεός και να του λασκάρει λίγο το μυαλό? Μερικοί που είναι μεγάλοι ρήτορες παθαίνουν μεγάλες διαλύψεις και φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να πούν μία λέξη. Έτσι ταπεινώνονται. Αν άφηνε ο Θεός κάποιον συνέχεια ρήτορα και εκείνος υπερηφανευόταν, τι θα γινόταν? Τον κάθε ένα ο Θεός τον φρενάρει με κάποιο τρόπο για να μην πάθει ζημιά. Πρέπει πολύ να προσέξουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Να μην τα οικειοποιούμαστε, αλλά να ευχαριστούμε το Θεό και να έχουμε την ανησυχία μην τυχόν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Συγχρόνως, να πονάμε για τους άλλους που δεν αξιώθηκαν να λάβουν τέτοια χαρίσματα από το Θεό και να προσευχόμαστε για αυτούς. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να υστερεί σε κάτι, να λέμε με το λογισμό μας, «Εάν αυτός είχε τα χαρίσματα που έδωσε σε μένα ο Θεός, θα ήταν τώρα Άγιος.
ενώ εγώ δεν τα αξιοποίησα και επιπλέον αδικώ το Θεό κάνοντας δικά μου τα χαρίσματα που μου έδωσε. Ο Θεός βέβαια δεν στεναχωριέται όταν ο άνθρωπος οικειοποιείται τα χαρίσματα που του δίνει. Δεν μπορεί όμως να του δώσει άλλα για να μην το βλάψει. Ενώ αν κάποιος κινείται απλά και ταπεινά γιατί αναγνωρίζει ότι τα χαρίσματα που έχει είναι του Θεού, τότε ο Θεός θα του δώσει κι άλλα. Με την υπερηφάνεια κάνουμε τον εαυτό μας δυστυχισμένο, επειδή τον απογυμνώνουμε από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός, αλλά στεναχωρούμε και το Θεό που πονάει γιατί μας βλέπει δυστυχισμένους. Γιατί ενώ έχει άφθονα πλούτη να μας δωρήσει, δεν μας τα δίνει για να μην μας βλάψει. Γιατί τι γίνεται? Αν μας δώσει κάποιο χάρισμα, βλέπουμε τους άλλους σαν μυρμήγκια και τους πληγώνουμε με την υπερήφανη συμπεριφορά μας. Αν δεν μας δώσει, απελπιζόμαστε. Οπότε και ο Θεός λέει, αν τους δώσω κάποιο χάρισμα, υπερηφανεύονται, βλάπτουν τον εαυτό τους και στους άλλους φέρονται με ανέδεια. Αν δεν τους δώσω, είναι ταλέποροι, βασανισμένοι και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Να ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει, αλλά και για το ότι μας έχει κάνει ανθρώπους. Ενώ νοικοκύρης είναι και μπορούσε να μας κάνει και φίδια και σκορπιούς και χελώνες και μουλαράκια και γαϊδουράκια. Ο Θεός, να λέμε, μπορούσε να με κάνει μουλάρι και να έπεφτα σε αδιάκριτα χέρια και να με φόρτωναν 150 κιλά βάρος και να με χτυπούσαν, αλλά δεν με έκανε. Μπορούσε να με κάνει φίδι ή σκορπιό, αλλά δεν με έκανε. Μπορούσε να με κάνει χελώνα, γουρούνι, βάτραχο, κουνούπι, μύγα κλπ, αλλά δεν με έκανε. Τι με έκανε? Με έκανε άνθρωπο. Εγώ έχω ανταποκριθεί σ' όσα μου έδωσε? Όχι. Αν ο άνθρωπος δεν εξετάζει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ενώ φαίνεται στους ανθρώπους δίκαιος, είναι ο μεγαλύτερος άδικος του κόσμου. Γιατί δεν αδικεί ανθρώπους, αλλά το Θεό που του έδωσε τόσα χαρίσματα. Όταν όμως τα εξετάζει με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν φτάσει σε πνευματικά μέτρα και κάνει χιλιάδες θαύματα την ημέρα, πάλι δεν θα του πει ο λογισμός ότι κάνει κάτι. Γιατί όλα τα αποδίδει στο Θεό και αυτός ελέγχεται συνέχεια, μήπως δεν έχει ανταποκριθεί σε όσα του έδωσε ο Θεός. Και τότε αρχίζει από αυτή τη ζωή μία χάρις να διαδέχεται την άλλη και η άλλη την άλλη, και έτσι γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος, επειδή η ταπείνωσή του έγινε πλέον κατάσταση. Και όταν τα αποδίδει όλα στο Θεό και γίνει ευγνώμων δούλος του Θεού, θα ακούσει στην άλλη ζωή το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός επί πολλών σε καταστήσω».

Κατάκριση ή μεγάλη αδικία. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Γέροντα, εύκολα κρίνω και κατακρίνω. Η κρίση που έχεις είναι φυσικά χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός, αλλά την εκμεταλλεύεται το ταγκαλάκι και σε κάνει να κατακρίνεις και να αμαρτάνεις. Γι' αυτό, μέχρι να εξαγνιστεί η κρίση σου και να έρθει ο Θείος Φωτισμός, να μην την εμπιστεύεσαι. Όταν κανείς ασχολείται με τους άλλους και τους κρίνει, ενώ ακόμη δεν έχει εξαγνιστεί η κρίση του, πέφτει συνέχεια στην κατάκριση. Και πώς, γέροντα, θα εξαγνιστεί η κρίση μου? Πρέπει να τη λαμπικάρεις. Μπορεί να έχεις καλή διάθεση και μια δύναμη μέσα σου, αλλά πιστεύεις ότι κρίνεις πάντοτε σωστά. Η κρίση σου όμως είναι ανθρώπινη, κοσμική. Προσπάθησε να απαλλαγείς από το ανθρώπινο στοιχείο, να αποκτήσεις ανιδιοτέλεια για να έρθει ο Θείος Φωτισμός και να γίνει η κρίση σου πνευματική, θεϊκή. Τότε η κρίση σου θα είναι σύμφωνη με τη δικαιοσύνη του Θεού και όχι με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, με την αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού και όχι με τη λογική την ανθρώπινη. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε τη δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Η ανθρώπινη κρίση μας δηλαδή είναι μία μεγάλη αδικία. Είδες τι είπε ο Χριστός? Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Θέλει πολύ προσοχή. Ποτέ δεν μπορούμε να αγνωρίζουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πριν από χρόνια, σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος, ήταν ένας πολύ ευλαβής διάκος. Κάποτε όμως φόρεσε ρούχα κοσμικά και γύρισε στην πατρίδα του. Τότε πολλοί πατέρες είπαν διάφορα εναντίον του. Αλλά τι είχε γίνει? Κάποιος του είχε γράψει ότι οι αδελφές του ήταν ακόμη ατακτοποιητές και επειδή φοβήθηκε μήπως παραστρατήσουν, πήγε να τις βοηθήσει. Έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και ζούσε πιο καλογερικά από ό,τι προηγουμένως. Μόλις τακτοποίησε τις αδελφές του, άφησε τη δουλειά του και πήγε πάλι στο μοναστήρι για να μείνει. Ο ηγούμενος, όταν είδε ότι τα ήξερε όλα, τυπικό, διακονήματα κλπ, τον ρώτησε πού τα έμαθε και εκείνος άνοιξε την καρδιά του και τα είπε όλα. Τότε ο ηγούμενος ενημέρωσε τον επίσκοπο και εκείνος τον χειροτώνησε αμέσως ιερέα. Μετά πήγε σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και εκεί ζούσε πολύ πνευματική ζωή με πολλή άσκηση. Έφτασε σε αγία κατάσταση και βοήθησε πνευματικά πολλούς ανθρώπους. Μερικοί που δεν ξέρουν τι απέγινε μπορεί ακόμη να τον κατακρίνουν. Πόσο πρέπει να προσέχουμε την κατάκριση, πόσο αδικούμε τον πλησίον μας όταν τον κατακρίνουμε. Αν και στην πραγματικότητα, με την κατάκριση αδικούμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους, διότι μας αποστρέφεται ο Θεός. Τίποτε άλλο δεν αποστρέφεται τόσο πολύ ο Θεός όσο την κατάκριση, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και η κατάκριση είναι γεμάτη από αδικία. Γέροντα, γιατί πέφτω συχνά στην κατάκριση? Επειδή ασχολείσαι πολύ με τους άλλους, περιεργάζεσαι τις αδελφές και θέλεις από περιέργεια να μαθαίνεις τι κάνει η μία, τι κάνει η άλλη. Έτσι μαζεύεις υλικό για να έχει το ταγκαλάκι να εργάζεται και να σε ρίχνει στην κατάκριση. Γιατί, γέροντα, ενώ πρώτα δεν έβλεπα τα ελαττώματα των άλλων, τώρα τα βλέπω και κατακρίνω? Τώρα βλέπεις τα ελαττώματα των άλλων γιατί δεν βλέπεις τα δικά σου. Από πού προέρχονται, γέροντα, οι λογισμοί κατακρίσεως? Από την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, δηλαδή από την υπερηφάνεια και από την τάση να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Γέροντα, η κατάκριση έχει έλλειψη αγάπης? Τι έχει? Και έλλειψη αγάπης έχει και ανέδεια έχει. Όταν δεν έχεις αγάπη, δεν βλέπεις με επιείκεια τα λάθη των άλλων. Οπότε τους ταπεινώνεις μέσα σου και τους κατακρίνεις. Πάει μετά το ταγκαλάκι και τους βάζει να κάνουν κι άλλο σφάλμα. Το βλέπεις εσύ, τους κατακρίνεις πάλι και ύστερα συμπεριφέρεσαι με ανέδεια. Μερικές φορές, γέροντα, με στεναχωρεί η αδελφή με την οποία συνεργάζομαι και την κατακρίνω.
Πού ξέρεις εσύ με πόσα ταγκαλάκια πολεμάει εκείνη την ώρα η αδελφή? Μπορεί να την πολεμούσαν 50 δαίμονες για να τη ρίξουν, ώστε να σε κάνουν να πεις «Α, τέτοια είναι». Ύστερα, όταν δουν ότι την κατέκρινες, θα έρθουν 500 δαίμονες να τη ρίξουν πάλι μπροστά σου για να την κατακρίνεις ακόμη περισσότερο. Μπορεί λόγου χάρη να της πεις «Αδελφή, μη βάζεις αυτό το πράγμα εκεί, εδώ είναι η θέση του». Την άλλη μέρα θα την κάνει το ταγκαλάκι να ξεχάσει τι της είπες και να το βάλει πάλι στην ίδια θέση. Θα κάνει και καμία άλλη αταξία και θα λες μετά με το λογισμό σου «Μα εχθές της είπα να προσέξει και σήμερα το έβαλε πάλι εκεί, έκανε και άλλη αταξία». Οπότε την κατακρίνεις και δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να μην μιλήσεις. «Αδελφή», της λες, «δεν σου είπα να μην το βάζεις εκεί? Αυτό είναι ακαταστασία. Με έχει σκανδαλίσει η συμπεριφορά σου». Αυτό ήταν. Ο διάβολος έκανε τη δουλειά του. Σε έβαλε να την κατακρίνεις, αλλά και να ψυχρανθείς μαζί της. Και εκείνη, επειδή δεν ξέρει ότι εσύ ήσουν αιτία για την απροσεξία της, θα νιώθει τύψεις που σε σκανδάλισε και θα πέσει σε λύπη. Βλέπετε με τι πονηριά εργάζεται το ταγκαλάκι? Και εμείς το ακούμε. Γι' αυτό προσπαθήστε να μην κατακρίνετε κανέναν. Να κρίνετε μόνο τα ταγκαλάκια που ενώ ήταν άγγελοι κατήντησαν δαίμονες. Και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ο πονηρός δηλαδή παρακινεί τους ανθρώπους να κάνουν παραξενιές και αταξίες. Και ο ίδιος πάλι βάζει λογισμούς σε άλλους ανθρώπους για να κρίνουν και να κατακρίνουν, και έτσι νικάει και τους μεν και τους δε. Και αυτοί μεν που νικούνται και κάνουν αταξίες αισθάνονται μετά την ενοχή τους και μετανοούν, ενώ οι άλλοι που κατακρίνουν δικαιώνουν τον εαυτό τους, υπερηφανεύονται και καταλήγουν στην ίδια πτώση με τον πονηρό, την υπερηφάνεια. Όταν, γέροντα, μου περνάει ένας λογισμός εις βάρος του άλλου, είναι πάντοτε κατάκριση? Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα? Μερικές φορές αργώ να το καταλάβω. Κοίταξε να καταλαβαίνεις το συντομότερο την πτώση σου και να ζητάς συγχώρηση και από την αδελφή την οποία κατέκρινες και από το Θεό, γιατί αυτό γίνεται εμπόδιο στην προσευχή. Με την κατάκριση φεύγει αυτομάτως η χάρη του Θεού και δημιουργείται αμέσως ψυχρότητα στην επικοινωνία σου με το Θεό.

στιγμή δηλαδή που κατακρίνει κανείς και δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά, μαζεύονται 10 τα πνευματικά και αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμωθεί, είναι ή νιστάζει ή έχει αϋπνία. Γέροντα, συχνά πέφτω και στη γαστριμαργία. Κοίταξε, εκείνο που τώρα πρέπει να προσέξεις πολύ είναι η κατάκριση. Αν δεν κόψεις την κατάκριση, ούτε από τη γαστριμαργία θα μπορέσεις να απαλλαγείς. Ο άνθρωπος που κατακρίνει, επειδή διώχνει τη χάρη του Θεού, μένει αβοήθητος και δεν μπορεί να κόψει τα ελαττώματά του. Και αν δεν καταλάβει το σφάλμα του για να ταπεινωθεί, θα έχει συνέχεια πτώσεις. Αν όμως το καταλάβει και ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τότε ξανάρχεται η χάρις του Θεού.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες στη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Υπουργό Οικονομικών. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Για δέκατη μέρα η μάχη κατάσβεσης στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Παράταση ενός έτους για εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Η τροχέα σαρώνει την Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσφεύγει κατά της αδειοδότησης των μη κρατικών νομικών σχολών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εκατέρωθεν πλήγματα κατά πλοίων ανεβάζουν ξανά την ένταση. Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανίας, η σύγκρουση μεταφέρεται στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά αίθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο που έπεσε σε στάση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες. Το λεωφορείο για άγνωστο λόγο έπεσε στη στάση όπου περίμεναν πολίτες. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, 2 από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα με κατάγματα από τη λεκάνη και κάτω, ενώ οι άλλοι δύο είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Επίσκοπος Χριστουπόλεος κύριος Βαρνάβας. Ο Μακαριότατος καλωσόρισε τον κύριο Πιερακάκη και κατά την έναρξη της συνάντησης τον ρώτησε για το κλίμα που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη διαρκή προσπάθεια για την υλοποίηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Υπουργός συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και δει οι πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ο Μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για τη δημιουργία εστιών, πρόταση που βρίσκεται στον κεντρικό σχεδιασμό του, για νέους φοιτητές αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μία τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της σχέσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ανεξαρτήτως εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, όπως τα αναδυόμενα σχήματα συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, ήταν το βασικό συμπέρασμα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν και τις τριμερούς που είχαν στη συνέχεια και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Με την ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και από το Ελ Αλαμέιν μήνυμα προς την Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε τη σχέση με την Αίγυπτο ως υπόδειγμα για την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή, αναφερόμενος εμέσως και στη συμφωνία που έγινε το 2020 τμηματικής οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ενδεικτικά. Ο κύριος Σίση από την πλευρά του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Λίγο βορειότερα από το El Alamein στην Κρήτη διεξάγεται η τελική φάση της κυρίως Έλληνο-Αιγυπτιακής άσκησης Μέδουσα 2026. Η χθεσινή επίσκεψη αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα και προς την Άγκυρα σχετικά με τα όρια που μπορεί να έχει η επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα αυτό προέρχεται κυρίως από το Κάιρο, που δεν πρέπει να λησμονείται, ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική που αποφεύγει την αποκλειστική ένταξη σε ένα στρατόπεδο. Αυτό φάνηκε και πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Κίνας Xi Jinping, όταν Πεκίνο και Κάιρο συμφώνησαν σε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά και στην ασφάλεια. Τη διαδικασία υιοθεσίας των παιδιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του μαχητικού F4 Phantom στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο, δρομολογεί η Βουλή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως η υιοθεσία των παιδιών του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου προχωρά. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η υιοθεσία εντάσσεται στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής για τη στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη, ολοκληρώθηκε η υιοθεσία του παιδιού στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του στο άστρο σκηνουρίας τον περασμένο Ιούνιο, εν ώρα υπηρεσίας. Στο παιδί θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 170.000 ευρώ. Στη 10η ημέρα μπαίνει σήμερα η μεγάλη επιχείρηση για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη, αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι ενεργές εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά και δεν σχηματίζουν πλέον ένα ενιαίο μέτωπο. Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεση παραμένει δύσκολη καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσβατες δασικές εκτάσεις με απότομες πλαγιές, χαράδρες και πυκνή βλάστηση. Το βάρος των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της Τρίτης μεταφέρθηκε κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΟΥ. 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού σε σημεία στα οποία η προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ εστίες παρέμεναν και προς την περιοχή της πηγής Κόνιτσας. Στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με κύριο στόχο πλέον να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Η μεγάλη δυσκολία από την πρώτη μέρα είναι το ανάγλυφο του βουνού. Σε πολλά σημεία δεν μπορούν να φτάσουν πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της επιχείρησης να βασίζεται στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα. Σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της Ενθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Κόνιτσας συμμετέχουν στην πολυήμερη προσπάθεια, ενώ ακόμη και μοναχοί της περιοχής βρέθηκαν στο βουνό για να βοηθήσουν. Παρατείνεται κατά ένα έτος έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και για όλες τις περιοχές της χώρας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου. Προς το παρόν ελάχιστοι έχουν ανταποκριθεί και συγκεκριμένα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ξεπερνούν τις 12.000, ενώ το Οικονομικό Επιτελείο ανέμενε πως περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι θα προσέφευγαν στη διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίνει το Οικονομικό Επιτελείο και σύμφωνα με τα στοιχεία σε έναν χρόνο οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6.000. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν μικρό μέρος των περίπου 90.000 καταπατημένων ακινήτων και εκτάσεων που εκτιμάται πως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Μάλιστα, μέρος των περίπου 12.000 αιτήσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελικός αριθμός των έγκυρων αιτήσεων αναμένεται να είναι χαμηλότερος. Το τίμημα για την εξαγορά των δημοσίων ακινήτων υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ προβλέπονται μειώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Ειδικότερα, ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πολυτεκνούς και άτομα με αναπηρία. Ανάλογα με την περίπτωση, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως και 80%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει εφάπαξ, με έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 100 ευρώ. Για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο κατοχής του δημοσίου ακινήτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση να κινηθεί δικαστικά κατά των πράξεων και παραλήψεων που αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών νομικών σχολών μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστημίων. Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκονται ζητήματα που σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης. Αναφορά γίνεται στο πλαίσιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, στον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης, αλλά και στο συνολικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το ζήτημα εξετάστηκε και μέσα από το πρίσμα της ενημέρωσης που παρήχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Λαζαράτος, σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιήσεων προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Σύλλογος θεωρεί πως προκύπτουν σημαντικά νομικά ζητήματα και ως προς τις αδειοδοτήσεις των μη κρατικών νομικών σχολών. Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί την πολιτεία να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης. Όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων είναι αναγκαία ώστε να μην παρατείνεται η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το καθεστώς λειτουργίας των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων. Νέο κύκλο εντατικών ελέγχων για τα ηλεκτρικά πατίνια έχει ξεκινήσει η Τροφιχαία στην Αττική, με το βάρος να πέφτει στους ανήλικους οδηγούς, στις επικίνδυνες παραβάσεις αλλά και στις επιχειρήσεις που τα εκμισθώνουν ή τα διαθέτουν. Αφορμή για την αυξημένη κινητοποίηση αποτέλεσαν τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία σε Τίνο και Γλυκά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής είναι ενδεικτική της έκτασης του φαινομένου. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Οι νέες ειδικές εξορμήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι έλεγχοι στρέφονται και προς τις επιχειρήσεις που πολλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν τέτοια οχήματα. Και αυτό γιατί η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη διάθεσή τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση ηλεκτρικών πατινιών είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα ατυχήματα. Στο πρώτο οκτάμηνο του έτους σημειώθηκαν στην Αττική 56 τροχεία με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Από αυτά, 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 53 ελαφρότερα. Τα πρόσφατα περιστατικά με την 14χρονη στην Τίνο και τον 16χρονο στα Γλυκά νερά, όπως είπαμε, που τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, ενίσχυσαν τον προβληματισμό των αρχών και οδήγησαν στην περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων. Σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Το πρόγραμμα είναι στοχευμένο και αφορά νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και άτομα που εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο, όπως οι αλληλείς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί με 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθηνών Ανδρέας Γκρός και τη Δομή Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει μια πιλωτική εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των επιστημόνων που έκαναν τη σχετική πρόταση, στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των αγροτικών ιατρών και των ιατρών των πρωτοβάθμιων κέντρων στην αρχική αναγνώριση ύποπτων δερματικών βλαβών και στην έγκαιρη παραπομπή τους για αξιολόγηση από δερματολόγους στα ειδικά κέντρα μελανόματος και καρκίνου του δέρματος, τα οποία θα παρέχουν τη διάγνωση και θα καθορίζουν την περαιτέρω διαχείριση των περιστατικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως η λήψη και η διαβίβαση κλινικών και δερματοσκοπικών εικόνων και η εφαρμογή της τηλεδερματολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προτεραιοποίηση των ύποπτων περιστατικών και στη διευκόλυνση της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένη φροντίδα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ στην αρχική αναγνώριση ύποπτων βλαβών του δέρματος. Θα πάμε με τις κινητές μονάδες και θα ελέγξουμε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο για πιθανή εμφάνιση καρκίνου του δέρματος και θα ελέγξουμε τους πάντες. Όλοι όσοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο είναι δικαιούχοι των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέσω του προλαμβάνω με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός. Να πούμε τέλος πως κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί όπως κάθε χρόνο επίσημη αργία για τον κλάδο σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Στα διεθνή τώρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε την Τετάρτη το Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μεταφέρει πλέον τη σύγκρουση ευθέως στις βασικές αρτηρίες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανακοινώνουν εκατέρωθεν πλήγματα σε πετρελαιοφόρα και την ένταση να διευρύνεται παράλληλα προς τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα που μετέφεραν αργό, έπειτα από 2 απόπειρες των φρουρών της Επανάστασης να πλήξουν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με βαλιστικούς πυράβλους. Ένα από τα ιρανικά δεξαμενόπλια βυθίστηκε στον κόλπο του Ομάν, ενώ ένα άλλο χτυπήθηκε στην περιοχή της νήσου Χάργ, όπου βρίσκεται ο βασικός θερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν και μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε, ανακοινώνοντας πως έπληξε 8 δεξαμενόπλια, καθώς και 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Σε ανοιχτή σύγκρουση τώρα με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση έχει πλέον περάσει και στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης. Σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρεται στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα δεχθεί το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα. Απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς, ενώ προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας. Ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις Ισραηλινές εκλογές. Η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα. Οι εφημερίδες καταγράφουν την οργή του Ισραήλ αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη Βρετανία η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ περί εθνοκάθαρσης Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Προτού περάσουμε στο δελτίο καιρού, να πούμε πως αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας εν Βάστα στον Ιερό Καθεδρικό Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις απογευματινές ώρες όμως, στα δυτικά, κυρίως στα υπηρωτικά τμήματα, που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, και στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου, αλλά και της Πελοποννήσου. Θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες και υπάρχει πιθανότητα και για την Δυτική Μακεδονία. Τώρα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο είναι δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ και στο κεντρικό Αιγαίο και στον Καφυρέα πιο ενισχυμένοι και φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρ. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 23 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, 24 στη Μύκονο και 25 στην Αστιπάλαια, στην Κύθνο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμοί στο Αγρίνιο και στο Άργος και 35 στη Σπάρτη. στο Καστελόριζο έχουμε 32 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 από φόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5. Η Αττική τώρα έχει έθριο καιρό με τη μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Λαύριο και στη Ραφίνα στις 27 βαθμούς και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς που έχουμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι στην Αττική είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 από 4 και η βόρειο-βορειοανατολική. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ και μερική συννεφιά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα στους 30 βαθμούς. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Πέμπτη, πάλι γενικά έθριος ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώτιες απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, και πάλι κυρίως στα ορεινά της Υπήρου, αλλά υπάρχει πιθανότητα και για βροχές στην Δυτική Μακεδονία, την περιοχή της Θεσσαλίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Και αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και πάλι, ενώ η άνεμοι στην Αττική αύριο θα έχουμε έθριο καιρό με 19 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι, θα φτάσει όμως μέχρι τους 31 και οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, η Θράκη αύριο θα έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ήπειρος 16 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 16 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς το πρωί, 12 με 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολική Στερεά και Εύβοια 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Αττική 19, η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Η Αττική 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε κλείνοντας για το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη πως το περιστατικό συνέβη μετά τη στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Φαίνεται πως ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, ένα λεωφορείο που προπορευόταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση. Μία 60χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μία 32χρονη φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Δύο άλλοι πολίτες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ισλάμ και Ισλαμισμός. Μια από τις κοινές παρεξηγήσεις

δημιούργησε φρενήρι συζητήσεις για έναν επερχόμενο πράσινο κίνδυνο, προερχόμενο από την Ανατολή, και περιγραφές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των περιφερειακών υποστηρικτών της ως το νέο και χωρίς προηγούμενο επικίνδυνο πανισλαμικό επαναστατικό κίνημα, ως μια κρατική τρομοκρατία δίχως σύνορα, που κατά κάποιον τρόπο ήταν η πεμπτουσία της έννοιας «Ισλαμικό». Εν τούτης, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, συνθήματα πως ούτε Ανατολή ούτε Δύση, μόνο μια Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά και η υιοθέτηση θρησκευτικών συμβόλων, όπως η Μαντήλα, ήταν άμεση και ορατή τρόποι διαμαρτυρίας ενάντια στις πολιτικές του Σάχη, που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις αμοιβαίες προσπάθειες των υπερδυνάμεων για υπεριαλιστική επιρροή, αλλά και ένα αίτημα για μεγαλύτερη πολιτισμική γνησιότητα. Ακόμα και τότε, η χρήση της θρησκείας ως σημαίας για πολιτική δράση δεν αποτελούσε νέο φαινόμενο. Στην μοντέρνα του σε εισαγωγικά έκφανση, έχει τις ρίζες του στον προηγούμενο αιώνα, στην ακμή της ευρωπαϊκής αυτοκρατορικής επιρροής, όταν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνονταν έντονες συζητήσεις για το αν η θρησκεία θα μπορούσε να δώσει λύση στην αδυναμία της αυτοκρατορίας. Κατά τον 20ο αιώνα, η θρησκεία ήταν ένα πεδίο συστήχησης για τους αντιπάλους των αυταρχικών καθεστώτων, είτε μοναρχικών είτε κοσμικών εθνικιστικών. Απλώς η Ιρανική Επανάσταση έθεσε αυτά τα κινήματα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της δυτικής πολιτικής. Αυτού του είδους οι παρεξηγήσεις προκύπτουν για το σουνιτικό και το σιιτικό Ισλάμ. Και παρόλο που αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικά θεολογικές και νομικές πλευρές του Ισλάμ, καθώς και τις πρακτικές ιστορικές του εκδηλώσεις, εστιάζοντας κυρίως στο σουνιτικό Ισλάμ, μπορεί εύκολα να γίνει μια αντίστοιχη ανάλυση για το σιιτικό Ισλάμ. Η ιδέα ότι το Ισλάμ, είτε σουνιτικό είτε σιιτικό, είναι κατά κάποιον τρόπο εγγενώς πολιτικό και ίσως εγγενώς βίαιο, βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιπαρατηθέμενων απόψεων που διατυπώθηκαν στη Δύση όσον αφορά την πολιτική της Μέσης Ανατολής και πρόσφατα την εθνική πολιτική των ίδιων των δυτικών κρατών. Ωστόσο, μια επισκόπηση της σχέσης των ισλαμιστικών κινημάτων και του πολιτικού σκηνικού εντός του οποίου αυτά αναπτύσσονται φανερώνει ότι η φύση αυτών των κινημάτων έχει ελάχιστη σχέση με την ίδια τη θρησκεία. Πιο πολύ αντικατοπτρίζει μια πολιτικοποίηση της θρησκείας μέσω της οποίας τα ισλαμιστικά κινήματα και οι υποστηρικτές τους αντιτίθενται στο status quo για το οποίο πιστεύουν ότι είναι εγγενώς άδικο. Οι αρχές του Ισλάμ έχουν ερμηνευθεί με αρκετά διαφορετικούς τρόπους, ενώ διαφέρουν και οι πρακτικές που υιοθετούνται από τους ίδιους τους μουσουλμάνους, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη παγκόσμια θρησκεία. Πράγματι, αμέσως μετά το θάνατο του Μωάμεθ, δημιουργήθηκε ένα σχίσμα μεταξύ δύο ομάδων, των Σουνιτών και των Σιιτών, γύρω από το ζήτημα του ποιος θα είναι ο νόμιμος διάδοχος του. Ο Αμπού Μπάκρ, ο θείος του Μωάμεθ, ή ο άλλη, ο γαμπρός του, και πώς αυτό θα οριζόταν. Σήμερα οι Σουνίτες πλειοψηφούν αριθμητικά στη Βόρειο Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο μεγαλύτερο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου και στην Ασία, ενώ υπάρχουν πλειοψηφίες Σιιτών στο Ιράν, σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας και σε κάποια κράτη του κόλπου που διοικούνται από Σουνίτες. Το Σουνιτικό Ισλάμ υπάρχουν τέσσερις κυρίες θεολογικές και νομικές σχολές, μεταξύ των οποίων πρέπει να αναφερθεί και ο σουφισμός. Μία από τις πολλές αλλά ελάχιστα κατανοητές εκφάνσεις του Ισλάμ είναι το δίκαιό του. Η Σαρία είναι ένα κείμενο στο οποίο μπορούν να σχεδιαστούν νομικοί κώδικες. Συνεπώς η Σαρία δεν είναι ένας συγκεκριμένος νομικός κώδικας, αλλά αν μη τι άλλο, ισλαμικές νομικές μελέτες. Για τους περισσότερους Σουνίτες, η Σαρία βασίζεται στο Κουράν και στην Χαντίθ.

μετά τη διακυβέρνηση των συντρόφων του προφήτη, των ορθά καθοδηγημένων χαλίφιδων, καθώς η κοινότητα των μουσουλμάνων κινήθηκε πολύ μακρύτερα από το πνεύμα εκείνων των εποχών, η πόρτα της Ιτζιχάντ έκλεισε, εμποδίζοντας θεωρητικά την καινοτομία στην ισλαμική νομολογία. Παραδοσιακές έννοιες που αποτελούσαν την ισλαμική κληρονομιά έτυχαν μεταρρύθμισης αρκετές φορές, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την αλλαγή και τις τρέχουσες πολιτικές φιλοδοξίες. Για παράδειγμα, οι Οθωμανοί κατά τον 19ο αιώνα, προκειμένου να βοηθήσουν την αυτοκρατορία να ανακτήσει τη θέση ισχύως που κατήχε προηγουμένως σε σχέση με την Ευρώπη, εφήβραν εκ νέου την παράδοση του Χαλιφάτου, το οποίο είχε διατηρηθεί κατόνομα από την πτώση των Αράβων μετά την εποχή των Αβασιδών. Άλλες διαμάχες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές κατά τον 19ο αιώνα, επικεντρώθηκαν στις παραδοσιακές έννοιες όπως Ντχήμα, Σούρα και Ιτχάντ. Η Ντχήμα επιτρέπει σε μη μουσουλμανικούς λαούς της Βιβλού, Εβραίους, Χριστιανούς, Σαβαίους και Ζωροάστρες να ζουν ελεύθερα σε μουσουλμανικά κράτη στις δικές τους κοινότητες με δικούς τους νόμους διακυβέρνησης, καταβάλλοντας μόνο έναν μικρό φόρο. Αυτό το σύστημα, γνωστό στους Οθωμανούς ως Μιλέτ, επέτρεψε την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πίστεων στα ίδια εδάφη. Για τους Σουνίτες, η Σούρα, διαβούλευση, είναι μια σημαντική αρχή για την επιλογή ηγέτη. Η κοινότητα πρέπει να συμφωνήσει ομόφωνα σε μια επιλογή. Στη Σούρα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση για να ικανοποιηθεί η ανάγκη που ένιωθαν κάποιοι να μειωθεί ο απολυταρχισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τελικά, ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι τα προβλήματα εκείνης της εποχής δεν είχαν προηγούμενο και γι' αυτό δεν καλύπτονταν από το υπάρχον δικαιϊκό σώμα, οπότε υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας νέων κανόνων για αυτή τη νέα εποχή. Ωστόσο, το εκ νέο άνοιγμα της πόρτας της Ιτζτιχάντ ενεργοποίησε μια εύλογη διαμάχη. Πρώιμη ιστορία και εξάπλωση. Το 610 ο Μωάμεθ δέχεται την πρώτη του αποκάλυψη και το 622 αρχίζει να διδάσκει δημόσια. Σταδιακά το Ισλάμ έγινε μια πολιτική δύναμη και αφού αντιμετώπισε αντιπολίτευση στη Μέκα, η πρώτη κοινότητα προχώρησε στην Χίτζρα, την μετανάστευση, στην Μεδίνα το 627 με 628, όπου απέκτησε πολιτική εξουσία μέσω μιας συμμαχίας με την τοπική εβραϊκή πλειοψηφία. Το γνωστό Σύνταγμα της Μεδίνας, το οποίο όριζε τις σχέσεις μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, είναι το πρώτο γραπτό ιστορικό κείμενο του Ισλάμ και παραμένει σημαντικό στο πλαίσιο πολλών σύγχρονων αντιπαραθέσεων. Μια τέτοια διαμάχη αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να ζουν οι μουσουλμάνοι κάτω από μη μουσουλμανική εξουσία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Μεδίνας δεν ίδρυσε μια θεοκρατία, αλλά μια θρησκευτικά πλουραλιστική πολυκράτος. Κατά την περίοδο που περιλαμβάνει την κλασική εποχή της αραβικής εξάπλωσης υπό τα χαλιφάτα των Ουμαγιαδών και των Αβασιδών, μέχρι και την επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά τον 18ο αιώνα, εμφανίστηκαν πολλές εθνικές ομάδες που ανέλαβαν την ηγεσία και την εξάπλωση της σε εισαγωγικά Ισλαμικής Αυτοκρατορίας, δίνοντας έμφαση στον αποκλειστικό και παγκόσμιο χαρακτήρα της. Επιπλέον, διάφορες εθνικές ομάδες βρέθηκαν να ηγούνται τμήματων του Ισλαμικού κόσμου μέσω διαφόρων δυναστιών, συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων, των Βερβερίνων, των Ιρανών και των Μογγόλων. Αυτό δημιούργησε ποικίλες δυναστείες όπως τους Σελτζούκους, τους Αλμοραβίδες, τους Αγιουβίδες και τους Μαμελούκους. Μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα, ο μουσουλμανικός κόσμος βρέθηκε μοιρασμένος σε διάφορες αυτοκρατορίες, τη Σουνιτική Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Βόρεια Αφρική, τη Σιητική Αυτοκρατορία των Σαφαβιδών στον Κάφκασο και τη Δυτική Ασία, καθώς και τη Μογγολική Αυτοκρατορία, η οποία κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδικής Χερσονήσου. Αυτό το εύρος διαφορετικών εθνικών ομάδων και δυναστιών
αποτυπώθηκε σε μια μεγάλη ποικιλία πολιτισμικής έκφρασης, η οποία εμπεριείχε ελληνιστικές παραδόσεις, περσική ινδικο-ιρανική κουλτούρα και τουρκικές επιρροές. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εκλεπτισμένης λογοτεχνίας, καλλιτεχνικής έκφρασης, αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας και επιστημών. Μέσω αυτής της κληρονομιάς ανακαλύφθηκαν εκ νέου στην Ευρώπη την περίοδο της αναγέννησης κάποια κλασικά ελληνικά κείμενα. Επιπλέον σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, η Ισλαμική νομολογία αναγνώρισε την ομιμότητα διαφορετικών τύπων πολιτικών συστημάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι από τα πρώτα κιόλας χρόνια το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε από την κοσμική εξουσία για να εδραιώσει τη θέση της. Αυτό επηρέασε τόσο τη θεολογία όσο και την νομολογία. Οι λόγοι που συνδέονταν με την αυτοκρατορία ανέπτυξαν θεωρίες τζιχάντ, οι οποίες επέτρεψαν στην πολιτική ηγεσία να δικαιολογήσει την εξάπλωσή της σε πλουσιότερα εδάφη βόρεια της Αραβίας. Το πολιτικό και πολιτισμικό κλίμα που επικράτησε μετά τις πρώτες κατακτήσεις ευνόησε την ανάπτυξη νομικών ερμηνεών, οι οποίες λειτουργήσαν ως πρότυπα θρησκευτικού και εθνικού πλουραλισμού, αντλώντας αρκετά συχνά από την έννοια της Δχήμα. Το πλησιέστερο παράδειγμα στην Ευρώπη ήταν η Σικελία του Φρεδερίκου του Δευτέρου, ο οποίος βασίστηκε πολύ στο πρότυπο των προηγούμενων μουσουλμάνων ηγετών του νησιού. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στην περίοδο που ακολουθεί τη συνάντηση με τις ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις κατά τον 19ο αιώνα στην αραβόφωνη Σουνιτική Μέση Ανατολή, καθώς παρέχει κορυφαία παραδείγματα τα οποία ερμηνεύουν τις μετέπειτα εξελίξεις της ιστορίας των μουσουλμανικών χωρών.

Πολιτικές διαμάχες στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έγινε απόλυτα ξεκάθαρη οικονομική και στρατιωτική αδυναμία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό επηρέασε έντονα τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες που έλαβαν χώρα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προκάλεσε δύο είδη αντιδράσεων. Πρώτον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η Ισλαμική κοινότητα, η οποία, όπως υποστήριξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποτελεί τη σουνιτική μετενσάρκωση, είχε αποδυναμωθεί, γιατί είχε εγκαταλείψει το γνήσιο πνεύμα της και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ανακαλύψει εκ νέου την ουσία της, ανατρέχοντας την καθαρότητα του Ισλάμ στο ξεκίνημά του. Η δεύτερη αντίδραση ήταν ότι η Αυτοκρατορία ερχόταν αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου απειλή, την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει υιοθετώντας, εν μέρη τουλάχιστον, τεχνολογική γνώση και θεσμούς από την Ευρώπη. Έτσι προέκυψαν οι Οθωμανικοί μεταρρυθμιστικοί νόμοι, Τανζιμάτ, και άλλες τοπικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, ειδικότερα στην Αίγυπτο. Τρεις θρησκευτικοί λόγοι, ο Τζαμάλ Αλ-Ντίν Αλ-Αφγάνι, ο Μουχαμάντ Αμπντούχ και ο Ρασίντ Ρίντα, στο τέλος του 19ου αιώνα, αποτελούν τις κεντρικές φιγούρες των μεταρρυθμιστικών συζητήσεων για τον Ισλαμικό νόμο και για το πώς αυτός θα ανταποκριθεί στην πρόκληση του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Αυτοί είναι γνωστοί ως οι πατέρες του Ισλάχ, της μεταρρύθμισης, στους οποίους σήμερα τόσο οι μετριοπαθείς όσο και οι ριζοσπαστικοί αναζητούν τις πνευματικές τους ρίζες, ενώ ταυτόχρονα διεκδικούν την κληρονομιά τους. Ο Αλ-Αφγάνι 1838-1897 ονειρεύτηκε ένα ενδυναμωμένο χαλιφάτο που θα ένωνε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο υπό μια πολιτική και πνευματική ηγεσία. Παρά την αρκετά περιορισμένη πολιτική του επιτυχία, είναι σημαντικός. Πρώτον, για την επιρροή που άσκησε σε μεταγενέστερες προσωπικότητες, όπως ο Ρασίντ Ρίντα και ο Χασάν Αλμπάνα, ο ιδρυτής του Ισλαμιστικού Κινήματος Μουσουλμανική Αδελφότητα. Δεύτερον, γιατί ήταν ο πρώτος διανοούμενος που αντέδρασε στην ευρωπαϊκή διείσδυση, δημιουργώντας μια πολιτική αντιπολίτευση που βασίστηκε σε πρωτοποριακές θρησκευτικές βάσεις. Τέλος, επειδή για να το πετύχει αυτό ανέτρεξε σε μια θεωρούμενη χρυσή εποχή του πρώιμου Ισλάμ, μια κίνηση που αν και ιστορικά ήταν ιδιαίτερα δημιουργική, σημάδεψε κυριολεκτικά όλες τις απόπειρες συλλογισμού για φλέγοντα ζητήματα όπως οι σχέσεις μεταξύ των μουσουλμανικών κοινοτήτων και του κοσμικού κράτους. Ο Μουχαμάντ Αμπντούχ 1849-1905 καταγόταν από πλούσια οικογένεια και δίδαξε στο σημαντικό πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ του Οκαΐρου. Υπήρξε ένας σταδιακός μεταρρυθμιστής που υπερασπιζόταν την υιοθέτηση ορισμένων ευρωπαϊκών θεσμών. Υποστήριζε την ανάγκη για συμβουλευτική διακυβέρνηση και ισχυριζόταν ότι ήταν προτιμότερο οι μουσουλμάνοι να ανακαλύψουν εκ νέου τη Σουρά παρά να προχωρήσουν σε εισαγωγές από την Ευρώπη. Έκανε επίσης έκκληση για εκ νέου άνοιγμα της πόρτας της Ιτζτιχάντ, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις χώρες χωρίς προηγούμενο προκλήσεις του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Ο Ρασίντ Ρίντα, 1865-1935, ο οποίος ήταν μαθητής των δύο προηγούμενων λογίων και εξέδωσε το πολιτικό περιοδικό Al-Manar, με τις απόψεις του προκαλεί την αλλαγή πορείας της ισλαμιστικής σκέψης αλλά και τις τάσεις των διανοουμένων απέναντι στην Ευρώπη. Στα γραπτά του κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής της Αιγύπτου υποστήριξε την ενεργό αντίσταση στον ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό λέγοντας ότι η αμυντική τζιχάντ, ακόμα και στην πιο συμβατική της έκφραση, έπρεπε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει την άμυνα απέναντι στην πολιτική αλλά και τη θρησκευτική καταπίεση. Προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί σημειώθηκαν αυτές οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κύριο πολιτικό πρόβλημα στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή και μέχρι το 1952 ήταν η ανεξαρτησία της από τη Βρετανική κατοχή. Μετά την ανακοίνωση της πτώχευσης της Αιγύπτου το έτος 1875, ο Βισερό Ισμάιλ
καθαιρέθηκε και ιδρύθηκε η Γαλλοβρετανική Dual Control για τον έλεγχο των οικονομικών θεμάτων του Αιγυπτιακού κράτους. Οι κυβερνήτες που ακολούθησαν τον Ισμαήλ ήταν κατά κύριο λόγο συμμορφωμένοι με τα βρετανικά συμφέροντα. Αυτοί, όπως και οι Βρετανοί, αισθάνθηκαν να απειλούνται από την εθνικιστική αντιπολίτευση. Έτσι, οι κυβερνήτες της Αιγύπτου συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς για να περιορίσουν την πρόσβαση των εθνικιστών στην εξουσία. Έπειτα, από ένα πραξικόπημα το έτος 1880 από έναν εθνικιστή, τον στρατηγό Ουραμπή, οι Βρετανοί πραγματοποίησαν εισβολή, προαναγγέλλοντας την πολιτική και στρατιωτική παρουσία τους για 70 χρόνια. Γεγονότα όπως τα παράλληλα δικαστήρια για Αιγύπτιους και ξένους εγκαθίδρυσαν σταδιακά ένα σύστημα διακρίσεων, το οποίο συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίηση τόσο της εθνικιστικής όσο και της θρησκευτικής αντιπολίτευσης. Η Αίγυπτος στις αρχές του 20ου αιώνα από την ειρηνική μεταρρύθμιση στην οπλισμένη αντίσταση. Η συνεχής παρουσία των Βρετανών βοήθησε στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών αλλά και πρακτικών σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δύο ήταν τα περιστατικά που συνοψίζουν την επίδραση του βρετανικού ιμπεριαλισμού. Αφενός, η ανακήρυξη ενός βρετανικού προτεκτοράτου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά επέτρεψε στη Βρετανία να καταλάβει τη χώρα, και αφετέρου η μη αποδοχή της Αιγυπτιακής αντιπροσωπείας, η οποία ζητούσε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ειρήνης στις Βερσαλίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το συμβάν που έλαβε χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο αποτέλεσε άλλη μία προδοσία του δημοκρατικού εθνικισμού από την πλευρά της Δύσης, η οποία θα έπρεπε να ενημερώσει τις Βερσαλίες για τον διακανονισμό. Ακόμη και όταν το 1922, έπειτα από 3 χρόνια αναταραχών, η Βρετανία αναγνώρισε ομόφωνα την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία, συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και κράτησε το δικαίωμα της στρατιωτικής της παρουσίας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά αφαίρεσε κάθε έννοια ανεξαρτησίας από τον όρο ανεξαρτησία σε εισαγωγικά. Η Αίγυπτος παρέμεινε μια de facto απικία. Οι δεκαετίες του 1920 και 30 ανέδειξαν ακραίους πολιτικούς σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα μέχρι τον Ισλαμισμό και τον ριζοσπαστικό Αιγυπτιακό εθνικισμό.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Γιατί ζούμε, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
2: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός τον Θεό δει η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητές Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε και τι εγώ ζει δεν είμαι Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονιότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Δια το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με το Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος ημί, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά. Και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γάρι στη θέλημα του Θεού ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο γάζεστη του θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον. Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον, είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τα αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτης στις δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμονται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε». Ξένος ήμην και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, πισθένησα και με επισκέψαστε, ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό, διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και στον Θεό. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδος αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μη προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα συγγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πίστη ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει, μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι επερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψες το μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο το μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους. Που σημαίνει, θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα 3 έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σ' όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ, σ' όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο. Χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη τη ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπολύσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και μένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις, να πάρεις και μένα, να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον νόμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλα τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος την τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας στην καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφυνακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουν, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στο Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να

ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος, κάνοντας τον έξυπνο, και για να τον μπλοκάρει, του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντα τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά?» Και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με την απιστία». Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύων. Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι το πρόσωπο, και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στο Θεό και ομολογώ το Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει το Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί το Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας το Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε, ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα την θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο.

0: Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω. Πιστεύω ότι δια της Ορθοδοξία, δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε. Το πιστεύω αυτό. Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω. Ποιον φοβάμαστε, ποιον ντρέπουμε, τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβώζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά, τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύομαι. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, Ναι, έχω και αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια στη ζωή σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γάρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Είμαστε, πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα αμαρτία. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω ένα μουσουλμάνος, σαπαλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντας ανάγκη δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι. Τότε μες τις δυσκολίες το επιτύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν ημάς και διώξουν και ύποση πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη έννοια κινημού. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα πράγματι θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης, οι άλογοι κτίσεις, όπως πλάστηκε, δοξολόγει το Θεό. Κάθε δημιούργημα, όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε το Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την Κυρία και να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην Εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμή εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικώνα Θεού πλασθέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοηθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίζει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμο Κατανογιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
1: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάμενος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι για μένα ευλογία, τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι στην Κύπρο. Ευλογία γιατί δεν σας το κρύβω ότι το νησί, το δικό σας και το δικό μας, το θεωρώ σαν τόπο προσκυνήματος και πάντοτε νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση όταν το επισκέπτομαι, θεωρώντας το ειλικρινά σαν τόπο Αγίων και Ηρώων. Και έχω πει και άλλοτε ότι έχετε το μεγάλο προνόμιο να έχετε την ιστορία σας ζωντανή και παρούσα. Ασφαλώς, για αυτή η στιγμή είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αποστόλου Ανδρέου που εορτάζει και αύριο, και όλων των εν Κύπρο διελαμψάντων Αγίων, με τη χάρη του Θεού και αυτή η ώρα, η δύσκολη ώρα, τελικά θα είναι μια ώρα νίκης και μια ώρα προοπτικής για μια συνέχεια αυτής της μακραίωνες πορείας και ζωής σε αυτόν τον τόπο. Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση από την Μητρόπολη, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, τον οποίον και ευχαριστώ για αυτήν την τιμή, γιατί είναι μεγάλη τιμή να σε προσκαλεί ένας άνθρωπος, ένας επίσκοπος του ύψους του Πανιερωτάτου. Και είναι και χαρά, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναδώ γνωστούς και αγαπημένους ανθρώπους, αλλά να γνωρίσω και καινούριους. Έζησα στην πρώτη μου ενορία με πολλούς Κυπρίους αδελφούς, όταν μετά το 1974 ήλθαν πάρα πολλοί στην Ελλάδα και ήρθαν στο Μαντούδι που τότε ήταν τα μεταλλεία και εργάστηκαν πάρα πολύ σε αυτά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να θίξουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του γάμου. Πάρα πολύ και από πολλές πλευρές ακούγεται ότι ο γάμος περνάει μια κρίση. Δεν ξέρω εδώ, αλλά στην Ελλάδα τα νούμερα λένε ότι ένα στα τρία νέα ζευγάρια διαλύεται. Και μπαίνει πάντοτε ένα ερώτημα, γιατί? Όταν παντρεύω ένα ζευγάρι, τους δίνω πάντα μια ευχή. Η πρώτη ευχή είναι να ζήσουν το γάμο τους όπως τους τον παραδώσαμε. Και τους συνιστώ να πάρουν την ακολουθία του γάμου, να καθίσουν ήρεμα στο σπίτι τους να την ξαναδούν. Γιατί καμιά φορά την ώρα εκείνη της ακολουθίας, εξαιτίας είτε της συγκίνησης είτε άλλων παραγόντων, μπορεί να μην πολύ προσέχουν καλά τι λέγεται εκείνη την ώρα. Όμως, το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας φανερώνει τις διαστάσεις της ζωής, τις οποίες αν θελήσουν να ζήσουν εκείνοι που έρχονται εις γάμου κοινωνία, τότε θα φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης και της αγάπης τους. Βέβαια, υπάρχει ένα καθοριστικό ερώτημα από την αρχή. Με ποια συνείδηση κανείς ξεκινά να φτιάξει οικογένεια, να παντρευτεί? Γιατί η πραγματικότητα της ζωής δείχνει ότι ακριβώς ένα σοβαρό πράγμα που λείπει είναι η συνειδητοποίηση του τι πάω να κάνω αυτή τη στιγμή ή τι κάνω. Έτσι, η ακολουθία του γάμου μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο επιχειρούμε, πρώτον, και δεύτερον, να διαπιστώσουμε πόσο εμείς έχουμε κατανοήσει αυτό τον δρόμο που η ακολουθία μας δείχνει. Ο γάμος, παλιά εντεταγμένος στη Θεία Λειτουργία, ξεκινάει με την ίδια τη δοξολογία στην Αγία Τριάδα που ξεκινά και η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι κάποια λόγια έτσι για να ξεκινήσουμε, ή αυτά τα λόγια συνδέονται άμεσα και ερμηνεύουν ταυτόχρονα αυτό το γεγονός το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται? Διότι στην πραγματικότητα αυτή η εκφώνηση δείχνει από την αρχή το τέλος. Ουσιαστικά είναι η αρχή μιας πορείας, και στο ξεκίνημα ακριβώς η Εκκλησία φανερώνει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους το γιατί και το για πού ξεκινάνε. Ποια είναι η πορεία του γάμου? Είναι πορεία προς την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
δεν είναι ο γάμος απλά και μόνον νομιμοποίηση μιας σχέσης, αλλά έρχεται με αυτά τα λόγια να ενταχθεί στην προοπτική και στο νόημα της ίδιας της ζωής. Είναι η προσπάθεια για την ένταξη της ζωής αυτής στον κοινό στόχο. Δεν είναι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο πράγμα το νόημα και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ακριβώς λοιπόν από την αρχή του δείχνει το τέλος. Είναι μια κοινή πορεία δύο ανθρώπων προς την ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι καλούνται όντως να την ζήσουν. Αυτή την ίδια πραγματικότητα την τονίζει από την αρχή κιόλας και με ένα άλλο αίτημα στο οποίο ακριβώς λέμε υπέρ των δούλων του Θεού, του τάδε και του τάδε, των ειν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών. Ο γάμος έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και βέβαια να θυμόμαστε ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Και ουσιαστικά στη σχέση μας με το Θεό αυτό που ζητάμε είναι τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ο Χριστός μας σώζει όχι από κάτι, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Ο άνθρωπος κοινωνώντας με τη ζωή του Θεού σώζεται, γίνεται ακέραιος, γίνεται σώος και πάλιν. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί άνθρωποι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτή την κοινή τους πορεία πλέον αυτό που αναζητούν είναι να ξαναγίνουν ακέραιοι άνθρωποι, να γίνουν σώοι άνθρωποι. Να γίνουν ακέραιοι άνθρωποι με την έννοια ακριβώς αυτή, να βρούνε αυτή τη χαμένη ακεραιότητα και ακόμα να αποκαταστήσουν αυτό που θα δούμε σε λίγο παρακάτω, το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι άρσεν και θύλη. Είναι χαρακτηριστική η εναλλαγή του ενικού με τον πληθυντικό. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Ακριβώς λοιπόν αυτή την ακεραιότητα της ανδρόγινης φύσης καλούνται να αποκαταστήσουν και να βιώσουν μέσα στο γάμο τους, μέσα στο μυστήριο ακριβώς του γάμου. Θα επισημάνουμε καταρχήν ανάλογα με το χρόνο που υπάρχει τα σημαντικότερα ίσως θέματα και ταυτόχρονα θα δούμε και τα υπόλοιπα αν έχουμε το χρόνο. Ακολουθεί και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ευχή ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτήσεως δημιουργός. Και αν δείτε, θα δείτε ότι σε αυτή την ακολουθία είναι πολύ περίεργο ότι αυτή η ευχή ξεκινάει από την αρχή της δημιουργίας. Γιατί ακριβώς πρώτον ο Χριστός είναι ο αιώνιος και ο αληθινός νυμφαγωγός. Θα το δούμε και αργότερα όταν τον παρακαλάμε να αρμόσει αυτούς τους δύο, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γινή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πραγματικότητα η σημερινή δείχνει ότι ό,τι ο Θεός δεν αρμόσει, δεν αρμόζεται. Και ο λόγος που από την άλλη μεριά δεν αρμόζονται, δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουν αρμοστεί ο καθένας με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ευχή την μεγάλη θα θυμάστε αυτό που παρακαλάμε και προσευχόμαστε, να τους ευλογήσει όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα και ούτω καθεξής. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ζευγάρι που έρχεται σήμερα δεν είναι ένα μοναχικό ζευγάρι που ξεκομμένο από τον κόσμο έρχεται να κάνει μια πράξη νομιμοποίησης μιας σχέσης, αλλά ένας ακόμα κρίκος στη σειρά των ευλογημένων ζευγαριών που ξεκινάνε από τον Αβραάμ και την Σάρα για να φτάσουν μέχρι και σήμερα. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι ακριβώς ένας ακόμα κρίκος σε αυτή την ευλογημένη σειρά. Και τι σημαίνει να είσαι κρίκος αυτής της σειράς? Σημαίνει να ζεις ουσιαστικά στην Εκκλησία. Γιατί όλοι αυτά τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία εντάσσονται, είναι μέλη του σώματος του Χριστού, εντάσσονται στη ζωή της Εκκλησίας.
Ένα ακόμα θέμα το οποίο πολύ θα πρέπει να προβληματίσει και το οποίο πάρα πολύ θαυμάσια έτσι ερμηνεύεται μέσα στην ακολουθία είναι η σχέση του ζευγαριού καθεαυτών αλλά και με την οικογένεια από την οποία ο καθένας ξεκίνησε. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ποιος είναι αυτός που ομιλεί? Εκείνος που είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και τώρα τι λέει? Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται. Είναι δύο ισχυρά, θα έλεγα, ρήματα. Καταλήψει και προσκολληθήσετε. Είναι πιο ισχυρά από αυτό που φαίνεται να λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εκείνος λοιπόν λέγει αυτά τα λόγια. Ποιον αφορούν αυτά τα λόγια? Και τους δύο, ή μάλλον και τις δύο πλευρές. Αφορούν και το ζευγάρι, αφορούν και τους γονείς. Αν δηλαδή οι γονείς δεν προετοιμάζουν τα παιδιά τους, το αγόρι, το κορίτσι τους, για να τους εγκαταλείψει κάποια μέρα, δεν τους δίνουν σωστή αγωγή. Εάν οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν εξαρτημένα τα παιδιά τους κοντά τους, με αποτέλεσμα να θεωρούν το άλλο πρόσωπο που μπήκε σαν ξένο και περίπου σαν εχθρό, τότε πλέον δεν τους δίνουν όντως κατά Θεόν αγωγή. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά πόσα προβλήματα δημιουργούνται στο ζευγάρι και πόσες συγκρούσεις καμιά φορά υπάρχουν μέσα που δημιουργούνται από αυτή τη σχέση με τους γονείς, με την πατέρα και τη μάνα, και πόσες φορές αυτή η σχέση είτε από μόνη της είτε γιατί υπάρχουν και οι επεμβάσεις οδηγεί στην κρίση και στην διάλυση. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέγει: ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Να θυμίσω και κάτι ακόμα. Η σχέση ακόμα και νομικά, ο βαθμός της συγγένειας μεταξύ του πατέρα και του παιδιού είναι πρώτος και δεύτερος. Μεταξύ των συζύγων δεν υπάρχει βαθμός, είναι ένας. Και θυμάμαι ότι κάποτε, παντρεύοντας ένα νέο ζευγάρι, στο οποίο μάλιστα ο γαμπρός δεν ήταν Έλληνας, και λέγοντας δυο λόγια στο τέλος του ερμήνευε κάποιος, του είπα ότι δεν ξέρω αν το καταλάβατε, σήμερα μαθαίνετε μια άλλη αριθμητική όπου ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Και όταν στο τέλος τον ρώτησε ο πεθερός του τι σου άρεσε από ό,τι άκουσες περισσότερο, είπε αυτό το ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Γιατί αν όντως το ένα και ένα δεν κάνει πάλι ένα, τότε αυτό σημαίνει ότι ανάμεσα στους δυο υπάρχει κάτι, ενώ ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ένας νέος άνθρωπος, αγόρι κορίτσι, δεν είναι όριμος για αυτή την εγκατάληψη, ή μάλλον δεν είναι έτοιμος για αυτή την εγκατάληψη, δεν είναι όριμος για να παντρευτεί. Πάρα πολύ πρόσφατα, ένα νέο παιδί επέμενε πάρα πολύ να με βρει και να με συναντήσει θέλοντας να ευλογήσω το γάμο τους. Το έκανα. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ όμως και η αιτία ήταν αυτή που λέμε αυτή τη στιγμή. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι για μένα την πρώτη θέση την έχει ο πατέρας και η μάνα μου. Και του είπε τότε να μην παντρευόσουνα. Γιατί απέδειξες πως δεν είσαι όριμος να παντρευτείς. Και οι γονείς σου απέδειξαν και εκείνοι ότι δεν ήταν όριμοι να παντρέψουν το παιδί τους. Γιατί είναι άλλο πράγμα η σχέση του γονιού με το παιδί και άλλο πράγμα η σχέση του σύζυγου με τη σύζυγο. Κανείς δεν κλέβει αγάπη από τον άλλον. Διότι ουσιαστικά είναι άλλη η μία και άλλη η άλλη. Δεν μειώνεται η αγάπη προς τον πατέρα και στη μάνα όταν κανείς αγαπά τον ή την σύντροφό του. Αλλά αντίθετα μειώνεται η πραγματική αγάπη και δεν είναι αγάπη ούτε του παιδιού προς τους γονείς του, ούτε των γονιών προς τα παιδιά τους, αν υποτεθεί ότι αυτή δεν συμπορεύεται με την ελευθερία. Γιατί αυτή είναι η αληθινή αγάπη,
όταν μπορεί ο άλλος να είναι ελεύθερος από σένα και να τον δέχεσαι να είναι. Έτσι λοιπόν, να συνειδητοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά το γεγονός ακριβώς αυτό, θα πρέπει να διερωτηθούν οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν να φτιάξουν οικογένεια, αλλά και αυτοί που είναι μέσα στο γάμο ήδη και που πολλές φορές τη σχέση τους την δηλητηριάζουν οι επεμβάσεις, οι συναισθηματικές ή οι άλλες, των πατρικών οικογενειών, ότι πρέπει να ενηλικιωθούν ουσιαστικά πνευματικά, να οριμάσουν και να καταλάβουν ότι δεν αγαπούν περισσότερο από εκείνον, ο οποίος σήμερα λέγει ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Και από την άλλη πλευρά, να κάνω και άλλη μια προέκταση. Κάποτε ένας πατέρας πήγε να επέμβει έτσι, για κάποιους λόγους θα έλεγα πολύ αστείους, στο ζευγάρι που δημιουργήθηκε. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε το παλικάρι, του είπα κάποια πράγματα, αυτά του λέω θα πει στον πατέρα σου. Μου λέει, άμα τα πω αυτά στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Και τότε του είπα με αρκετή ένταση, άκουσε παιδί μου κάτι, ο πατέρας σου έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ. Γιατί ακριβώς τον συνεργείς στο να γίνει θεομάχος. Θα το δούμε σε λίγο αυτή τη θεομαχία. Και ευτυχώς που το παλικάρι το άκουσε, ο πατέρας του δεν πέθανε και η σχέση όλων πήγε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό επιμένω, οι δύο άνθρωποι που έρχονται εις γάμου κοινωνίαν πάρα πολύ να προβληματιστούν πόσο είναι όριμοι και έτοιμοι να κάνουν αυτό που κάνουν, πόσο πραγματικά έχουν ενηλικιωθεί, πόσο είναι έτοιμοι για αυτή την εγκατάλειψη, που δεν είναι τελικά εγκατάλειψη, είναι η τοποθέτηση του καθενός στη δική του θέση. Και γι' αυτό μια άλλη ευχή την οποία δίνω συνήθως στα ζευγάρια που παντρεύω είναι στη ζωή σας να προσπαθήσετε να φταίτε πάντοτε και οι δυο σας μαζί. Θα τη δούμε στο τέλος αυτή την ευχή. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Αυτοί οι λόγοι είναι ένας ύμνος στην ενότητα, στην αγάπη και στην κοινωνία η οποία δημιουργείται και η οποία οφείλει να καλλιεργηθεί. Αυτή η φράση δεν αφορά μονάχα την σωματική ένωση των προσώπων, αλλά ουσιαστικά την ενότητα, αυτήν για την οποία και σε άλλο σημείο ομιλεί η ακολουθία, όταν ευχόμαστε να χαρίσει ο Θεός το ζευγάρι ομόνια ψυχών και σωμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτή η παράθεση, γιατί η ομόνια των ψυχών είναι εκείνη που προηγείται. Γιατί σήμερα τα ζευγάρια δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις ερωτικές, αλλά χωρίζουν ουσιαστικά γιατί δεν έχουν αγάπη. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ένας ύμνος στην αγάπη, στην ενότητα η οποία δημιουργείται. Είναι τόσο τέλεια αυτή η ενότητα, ώστε οι δύο είναι σαν να είναι ένας. Και ουσιαστικά η Εκκλησία, με την όλη αγωγή την οποία δίνει, σε αυτό ακριβώς αποβλέπει, στην καλλιέργεια αυτής της ενότητας. Θα ανοίξω μία παρένθεση ακριβώς γιατί είναι το πιο κατάλληλο σημείο για να εξηγήσω γιατί η Εκκλησία δεν δέχεται τις πριν από το γάμο σχέσεις. Γιατί ακριβώς αυτές οι σχέσεις δεν οδηγούν στην ενότητα. Με ποιον τελικά ενώνεται κανείς? Με τον πρώτο, με τον δεύτερο, με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη? Ή μήπως τελικά όλη αυτή η προγαμιαία ζωή αυτό ακριβώς έρχεται να καταργήσει, αυτή την ενότητα, και να την άξει στον αέρα το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί αυτή ακριβώς η καινούργια σχέσεις. Τι σημαίνει η εγκράτεια? Την πιστότητα στην αγάπη, τον αγώνα για να αγαπάς τον άλλον και να είναι ο άλλος πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Έτσι πλέον όταν ασκείται ο άνθρωπος, τότε στο τέλος μπορεί όντως να βιώσει αυτήν την ενότητα, να μπορείς να υπάρχει αυτή η αρμονία των ψυχών, η οποία όταν υπάρχει θα οδηγήσει και στην αρμονία των σωμάτων,
ενώ η πραγματικότητα δείχνει πως δεν συμβαίνει το δεύτερο από την καθημερινή ακριβώς πραγματικότητα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζευγάρι να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η κοινωνία του ενός με τον άλλον είναι και οφείλουν ακριβώς να την βιώσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να την ζήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο της ενότητας, της αγάπης, της σύνδειξης των δύο προσώπων, ώστε να έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, τελικά η σχέση δεν αντέχει στο χρόνο. Και το είπα προηγουμένως και το ξαναλέω. Σήμερα τα ζευγάρια που διαλύονται, δεν διαλύονται γιατί δεν έχουν σχέσεις. Διαλύονται γιατί δεν έχουν αγάπη. Θυμάμαι πάλι να ανοίξω μια παρένθεση, μια νέα κοπέλα. Την είχα γνωρίσει με το σύζυγό του στον επαγγελματικό του χώρο. Ένα βράδυ χτύπησε την πόρτα μου. Όταν λοιπόν ήρθε να μιλήσουμε, μου είπε «Χωρίζουμε». «Γιατί παιδί μου χωρίζετε?» Μου είπε κάποιες αιτίες. Της είπα στο τέλος «Παιδί μου, νομίζω ότι δεν έχεις καταλάβει γιατί χωρίζετε. Είχανε, προσέχτε, 7 χρόνια δεσμό, αλλά ο γάμος τους δεν άντεξε ούτε 17 μήνες». Όταν δεν είναι, παιδί μου, αυτοί οι λόγοι. Μου λέει «Ποιος είναι?» Ο λόγος είναι βαθύτερος. «Δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας». Και αυτή είναι η βασικότερη αιτία που πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Γιατί η αγάπη είναι άσκηση, γιατί η αγάπη είναι σταυρός, γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το να πει κάποιος ότι αγαπώ ή μου αρέσει ο τάδε ή η τάδε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ή αν θέλετε σημαίνει κάτι, ότι είμαστε ακόμα στο στάδιο του εγωισμού. Και εγωισμός και αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν μεταξύ τους. Τι συμβαίνει όταν από την ανεύθυνη σχέση της σχέσης πριν από το γάμο μεταπηδήσουμε στην υπεύθυνη σχέση του γάμου, εκεί όπου ο καθένας πλέον έρχεται να ζήσει με τον άλλον ολόκληρη τη ζωή, εκεί διαπιστώνεται η απουσία της αγάπης. «Έλα παιδί μου», της είπα, «να ξαναδούμε όσα μου είπες και να μου πεις εσύ που η υποτιθέμενη αγάπη σας ξεπέρασε τον εγωισμό σας». Όταν το συνειδητοποίησε συγκλονίστηκε, και όμως ήταν αυτό μια αλήθεια, γιατί ουσιαστικά, το ξαναλέω, η όλη αγωγή της Εκκλησίας είναι αγωγή αγάπης. Θα μάθεις να αγαπάς. Μαθαίνετε, και βέβαια. Πώς μαθαίνει κανείς να αγαπάει? Υπερβαίνοντας το εγώ του. Και όλη η παράδοση της Εκκλησίας είναι μια πνευματική παράδοση που οδηγεί στην εκοπή του ιδίου θελήματος, προκειμένου ακριβώς ο άνθρωπος να φτάσει στην αληθινή αγάπη στο Θεό και σε εκείνον που θα δούμε τι σχέση έχει μαζί του πάλι σε λίγο. Και για να μείνουμε στην ενότητα αυτή που αρχίσαμε με το ένα και εν τούτου καταλήψει, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Τι πράξη είναι να καταλύσεις αυτό που ο Θεός έφτιαξε? Θεομαχία. Μάχεσαι το έργο του Θεού. Άρα λοιπόν θα πρέπει πάρα πολύ να σκεφτούν οι γονείς καταρχήν, όταν επεμβαίνουν, μήπως γίνονται θεομάχοι, μήπως βρεθούν ενώπιον του Θεού κάποια στιγμή ως ένοχοι, γιατί εκείνοι κατέλυσαν το έργο του Θεού. Και από την άλλη μεριά, το μυστήριο δεν ενεργεί μαγικά. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στην Εκκλησία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η δική μας αποδοχή της χάριτος του Θεού. Δεν είναι ξαφνικά ο γάμος ευλογημένος γιατί ήρθαμε στην Εκκλησία. Είναι όταν ανοίγουμε τον εαυτό μας για να σκηνώσει σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, όντως, ο αυθεντικός γάμος είναι του Θεού έργο και η προσπάθεια της κατάλυσής του είναι θεομαχία. Και γινόμαστε εξαιτίας του εγωισμού μας πολλές φορές θεομάχοι. Κλείνοντας αυτή την παράγραφο θα ξαναγυρίσω, γιατί τη θεωρώ σπουδαία. Το είπα από την αρχή, αφοράν τα λόγια αυτά και το ζευγάρι και τις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται. Και θα πρέπει πάρα πολύ ο καθένας να σκεφτεί όταν ξεκινάει πόσο πραγματικά είναι έτοιμος, και από την άλλη μεριά να βάλει
στη θέση του, με την καλή έννοια της λέξης, να τοποθετήσει μέσα του πρώτα σωστά την πατρική του οικογένεια και θα την τοποθετήσει σωστά όταν δεν την αφήσει ποτέ να ανακατευθεί στη δική του. Τα προβλήματα θα τα λύσει το ζευγάρι μόνο του και με οδηγό του τη χάρη του Θεού, την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού. Με οδηγό του ακριβώς αυτό το κείμενο που, το ξαναλέω, λέγει πάρα πολλά πράγματα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πολλές φορές γίνεται η αιτία αποδιοργάνωσης πλήρους της οικογένειας και ενός φοβερού μπερδέματος είναι ο τρόπος που το ζευγάρι αντιμετωπίζει τα υλικά αγαθά. Το κυνήγι του χρήματος, της καλοπέρασης, της καλής ζωής οδηγεί πολλές φορές σε πλήρη αποδιοργάνωση το ζευγάρι. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν έχουν το χρόνο να βλέπονται, διότι θεωρούν μερικά πράγματα αυτονόητα. Δεν έχουν το χρόνο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Άλλοτε γιατί εργάζεται ο ένας, άλλοτε και εργάζεται ο άλλος. Όλοι μας λέμε να περάσουμε καλύτερα. Τι θα πει το καλύτερα όμως? Είναι πάρα πολύ συζητήσιμο, γιατί σε αυτή τη σκέψη το καλύτερα σημαίνει με καλύτερες οικονομικές προϋποθέσεις. Όμως, στην ακολουθία του γάμου δίνεται μια τελείως διαφορετική προοπτική για αυτά τα πράγματα. Λέγει λοιπόν σε κάποια ευχή, και το λέει δύο φορές, προσευχόμαστε να γεμίσει το σπίτι τους, έμπλησον τους οίκους αυτών, σίτου, ίνου, ελαίου και πάσης αγαθοσύνης. Γιατί? Για να περνάνε καλά ή να μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουσι. Για να καταλάβετε αυτά τα λόγια θα πρέπει πρώτα να θυμηθείτε ότι ο γάμος και το ζευγάρι ανήκει στην Εκκλησία. Γι' αυτό και παλιά, σας είπα, ο γάμος γινόταν μέσα στη λειτουργία. Δεν υπήρχαν προσκεκλημένοι. Τι ήταν ο γάμος? Η χαρά δυο παιδιών μιας οικογένειας, που είναι η ενορία, που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν όλα τα μέλη της οικογένειας έρχονται να χαρούν στη χαρά των αδελφών τους. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν εντεταγμένο, και γιατί ήταν μια υπόθεση της οικογένειας της Εκκλησίας, αλλά και γιατί ακριβώς είχε προοπτική τη σωτηρία των ανθρώπων και την πορεία τους προς την ευλογημένη Βασιλεία. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός των υλικών αγαθών. Αλίμον αν το ζευγάρι γίνει δούλος των υλικών αγαθών ή των υλικών απολαύσεων. Και δεν υπάρχει πιο αποτυχημένη σκέψη από το ότι δουλεύω για να έχουν κάτι αύριο τα παιδιά μου. Και θα έρθουν τα παιδιά αύριο να σας πούν, εμείς εσάς θέλαμε, όχι τα λεφτά σας. Και θα διαπιστώσετε μετά αργότερα ότι τα όσα μπορεί να μαζέψατε δεν έσωσαν το παιδί σας από λαθεμένους δρόμους, από την ένταξή τους σε παρασιτική ζωή και σε ένα σωρά προβλήματα που τα ξέρετε και δεν είναι της ώρας. Γιατί ουσιαστικά κάπου μπερδευόμαστε. Διότι ο μεν λόγος του Θεού λέει «έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα». Το ήθος του γάμου είναι ασκητικό ήθος. Δεν είναι το ήθος της απόλαυσης. Η αγάπη είναι πάντα ασκητική. Γιατί το μέτρο της αγάπης είναι πάντα ο Σταυρός. Και όταν πριν από λίγο καιρό ένα ζευγάρι που ακόμα δεν έχει παιδιά εξαιτίας της δουλειάς του ενός και του άλλου ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, δεν βλεπόμαστε. Μπαίνει ο ένας και βγαίνει ο άλλος. Τι κάνουμε?» Η κοπέλα ήταν γιατρός. Ξέρετε τι έκανε? Τι δέχτηκε να κάνει? Στην αρχή να μειώσει σε λιγότερες μέρες τις μέρες που θα δεχόταν ασθενείς. Και τη δεύτερη, εργαζόμενη και ιδιωτικά και στο ΙΚΑ, απεφάσισε να παραιτηθεί από το ΙΚΑ. Γιατί? Για να κρατήσει την οικογένειά της. Γιατί αλίμον αν αυτό που πρωτεύει είναι να αποκτήσουμε περισσότερα και όχι να είμαστε μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα χάνεται η σχέση του ζευγαριού, πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το κυνήγι οι άνθρωποι χάνονται, και γιατί να μην πούμε και το άλλο,
και σε αυτό το κυνήγι αναπτύσσονται και άλλου είδους και άλλων μορφών σχέσεις. Με αποτέλεσμα πλέον οι άνθρωποι που μέχρι χτες είχαν τόσα να πούν, λίγο μετά το γάμο τους να μην έχουν τίποτα να πούν και κάποτε να βάζουν και την τηλεόραση στη μέση για να μην φανεί ότι δεν έχουν να πούν τίποτα ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν η στάση του ζευγαριού απέναντι στα υλικά αγαθά είναι πάρα πολύ σημαντική για την πορεία του ίδιου του ζευγαριού, για την επικοινωνία και την ενότητα μεταξύ τους. Πρέπει τελικά να ξεχωρίσουμε και να ξεδιαλύνουμε ποιους στόχους βάζει κανείς όταν φτιάχνει οικογένεια. Και από την άλλη μεριά, το μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουσι εντάσσει το ζευγάρι στην πραγματική του θέση. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες των αγαθών, αλλά οικονόμοι του Θεού και διαχειριστές. Και ακριβώς ο Θεός χρεώνει σε μας κάποιους άλλους ανθρώπους, αυτούς τους αδελφούς μας, τους ελαχίστους, που λέει το Ευαγγέλιο, για τους οποίους λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι εφόσον δεν επιείσατε σε αυτούς, ουδέ εμή επιείσατε. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει το ζευγάρι ότι όντως είναι άσκηση στην αγάπη και τη μεταξύ τους και την προς τα παιδιά τους, αλλά και την προς την άλλα μέλη της Εκκλησίας, αυτή η άσκηση της προσφοράς, όχι της ελεημοσύνης, της μετοχής στο πρόβλημα του άλλου. Εδώ στη Θεία Λειτουργία τι λέμε? Υπέρ της των πάντων ενώσεως. Πώς είμαστε ενωμένοι? Ενωμένοι στο ένα σώμα του Χριστού. Αλλά όποιος είναι ενωμένος στο σώμα του Χριστού είναι ενωμένος και στο σώμα του αδελφού, και το πρόβλημα του αδελφού είναι και δικό του πρόβλημα. Έτσι αυτή η έξοδος του ζευγαριού από την εγωιστική, ατομιστική πλέον σχέση προς την αγάπη και την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ισορροπίας. Επίσης χαρακτηρίζεται στις ευχές του γάμου ο Χριστός ο του μυστικού γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης. Θα το ξαναβρούμε αυτό στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, εκεί που λέει το μυστήριο τούτο μέγα εστί εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Τι είναι αυτό μέγα? Η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι ο μυστικός γάμος. Ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός βασικά δια του μονογενούς Υιού του ιερούργησε αυτόν τον μυστικό και άχραντο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία.

του αδειάσματος. Ο καθένας αδειάζει από τον εαυτό του για να ζήσει ο άλλος μέσα του. Και ακριβώς λοιπόν αυτή η προσπάθεια αλληλοκενώσεως οδηγεί στο δρόμο της αγάπης, της αληθινής αγάπης ακριβώς. Γιατί η αγάπη είναι εκείνη που οδήγησε το Θεό στην κένωση της σαρκώσεως και στην άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Όλα αυτά δεν είναι ωραία λόγια να διανθίζουν μια τελετή, αλλά είναι ακριβώς τα θεμέλια, τα αρχέτυπα της ζωής στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε. Γιατί χωρίς αυτή την στάση, τότε δεν είναι δυνατόν, ή μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι όταν δεν σταυρώνει κανείς τον εγωισμό του, να σταυρώνει τελικά τον άλλον. Και μερικές φορές σταυρώνουμε και τους αθώους, τα ίδια, τα παιδιά δηλαδή. Δύο ακόμα σημεία, γιατί ο χρόνος κυλάει. Το πρώτο είναι αυτά τα γνωστά λόγια. Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γνωστά και άγνωστα. Λόγια με ένα ατέλεστο τέλος. Που μόνο αυτά, αν θελήσει να ζήσει το ζευγάρι, θα φτάσει στην πλειότητα της σχέσης. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Στεφανώνεται. Ποιος στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Πού είναι το στεφάνι? Τη δούλη του Θεού. Δηλαδή εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αν το ζευγάρι αγωνιστεί έτσι να ζήσει, τότε πλέον θα υπάρχει όχι ένας ανταγωνισμός ποιανού το θέλημα θα γίνει, αλλά ένας συναγωνισμός. Ποιος θα τιμήσει τον άλλον, και αυτός ο συναγωνισμός είναι το άνοιγμα στην τριαδική σχέση και ζωή. Γιατί όταν βλέπω τον άλλον σαν τον στέφανό μου και σαν τη δόξα μου, και μάλιστα στέφανο και δόξα που με στεφάνος και με δόξασε ο Θεός, το πρώτο που θα κάνω ποια είναι? Να προσέχω αυτό το δώρο του Θεού. Και όταν προσέχω το δώρο του Θεού, η προσοχή μου, η αγάπη μου, η πιστότητα και η αγάπη μεταξύ τους είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χάρισε τον ένα στον άλλον. Αν κάνετε σε κάποιον ένα δώρο και πάτε στο σπίτι του και το δείτε σε ωραία θέση, χαίρεστε, λέτε με τίμησε. Αν δεν το βρείτε πουθενά, λέτε τι έγινε αυτό το δώρο. Έτσι λοιπόν, όταν θα έλεγα απλά ο Θεός βλέπει τη φροντίδα, τη στοργή, την τρυφερότητα με την οποία ο ένας προσέχει τον άλλον, θα είναι ακριβώς το ναι της ευχαριστίας σε εκείνον που χάρισε τον έναν στον άλλον για να γίνει ο στέφανος και η δόξα του. Και προσέχτε κάτι ακόμα. Αυτό είναι πολύτιμο ιδιαίτερα στις ώρες της δοκιμασίας ενός γάμου και μιας σχέσης. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να ξέρεις σε τι δοκιμάζεσαι. Πρέπει να ξέρεις τι επιχειρείς να απορρίψεις. Πρέπει να νιώσεις βαθιά τι είναι αυτό το οποίο ακριβώς ετοιμάζεσαι να πετάξεις. Είναι το δώρο που ο Θεός σου έκανε. Επίσης, μια άλλη σημαντική θέση που βλέπουμε στην ακολουθία είναι αυτά τα λόγια της ευχής που λέει όταν ο Αδάμ, ουσιαστικά είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής, ότι όταν ο Αδάμ βλέπει την Εύα, τι λέει? Τούτον ειν, οστούν εκ των οστέων μου και σάξ εκ της σαρκός μου. Δεν υπάρχουν ωραιότερα λόγια αγάπης από αυτά, αλλά και ερμηνείας του ανθρώπου. Πριν από την Εύα, ο Αδάμ ονοματίζει όλα τα ζώα, αλλά ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Ξαφνικά ο Αδάμ βλέπει μπροστά του την Εύα και τότε τι καταλαβαίνει? Ποιος είναι ο ίδιος? Αυτά τα λόγια του Αδάμ είναι η δική του κατανόηση. Οστούν εκ των οστέων μου, σάξε τη σαρκός μου. Τώρα ο Αδάμ καταλαβαίνει ποιος είναι. Τώρα καταλαβαίνει τον εαυτό του. Προηγουμένως τόσα πράγματα είδε, αλλά σε τίποτα δεν ανεγνώρισε τον εαυτό του. Τώρα όμως καταλαβαίνει αυτό που είναι μέσα από τη σχέση του με την Εύα. Και αυτά τα λόγια εκφράζουν αυτή την αγάπη, η οποία όμως θα σβήσει όταν θα έρθει η ώρα της πτώσης. Τότε πλέον τι θα πει? Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε, αυτή. Προηγουμένως τι είπε? Αυτή κληθείστε γυνή, ότι εκ του ανδρός

αυτής ελήφθη αυτή, και το γυνή σημαίνει ανδρής, φανέρωνε αυτό που ένιωθε, την ενότητα, την επικοινωνία. Τώρα, έχοντας απορρίψει το θέλημα του Θεού, έχει απορρίψει και τη σύντροφο της ζωής του. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν παρουσιάζεται να πει «εγώ φταίω». Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δεν αγαπά. Γιατί λειτουργεί εγωιστικά. Απερίψε το Θεό, απορρίπτει τον άνθρωπο. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές αιτίες που πολλές φορές ένας γάμος φτάνει στη διάλυση. Πριν απορρίψουμε τον ή την σύντροφό μας, έχουμε άλλο απορρίψει. Την αλήθεια του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, τη χάρη του Θεού. Και αφού έχει ακολουθήσει η ουσιαστική πτώση και έκπτωση από την κοινωνία του Θεού, φτάνουμε πλέον και στην έκπτωση από την ανθρώπινη σχέση και κοινωνία. Και σήμερα έτσι κατανοούμε και έτσι καταλαβαίνουμε. Επίσης, επιγραμματικά θα πω, «Δώστη παιδί σκητάφτη εν πάσιν υποταγήνε το ανδρή, και τον δούλον σου τούτον είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως διώσωση κατά το θέλημά σου». Από το τέλος θα καταλάβετε την αρχή. Γιατί μπορεί ο ανθρώπινος εγωισμός να μας σκανδαλίσει. Να υποταγώ είναι κεφαλή? Ναι, πώς? Ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Τέτοια κεφαλή είναι ο άνδρας. Η ερμηνεία που δίνουν μερικοί άνδρες, μα το λέει και το Ευαγγέλιο, εγώ είμαι η κεφαλή. Ναι, με μια προϋπόθεση, ότι είσαι κεφαλή ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αν όμως ένας άνδρας δεν είναι τέτοιου είδους κεφαλή, δικαιούται να απαιτεί να είναι η κεφαλή? Και όταν ένας είναι τέτοια κεφαλή, τότε υπάρχει πρόβλημα στην υποταγή σε μια τέτοια κεφαλή. Ποιος είναι τελικά ο στόχος και των δύο? Να βιώσουν το θέλημα του Θεού. Καταλήγοντας, γιατί η ώρα πέρασε, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω με δύο λόγια τα όσα είπαμε και δεν είπαμε. Ποια δηλαδή? Είναι σημαντικό το ζευγάρι να κατανοήσει ότι αν δεν υπάρχει το κενωτικό ήθος, ο γάμος θα αποτύχει. Το κενωτικό ήθος ουσιαστικά πηγάζει από την αγάπη και οδηγεί στην αγάπη. Η αγάπη οδηγεί στην κένωση, και η κένωση, το άδειασμα, πληρώνεται με την παρουσία του άλλου. Δεν ζεις πια για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για τον άλλον. Στα ζευγάρια που παντρεύω τους το λέω καθαρά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σήμερα πρέπει να πεθάνετε για να ζήσετε. Το δεύτερο είναι ότι ο γάμος είναι οδός θεώσεως. Το ίδιο το μυστήριο μας οδηγεί από την αρχή στο τέλος, ότι ξεκινάνε όχι να περιπλανηθούν στον κόσμο, αλλά να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ότι η πορεία αυτή είναι σταυρική πορεία. Ότι ακριβώς, εάν ο άνθρωπος δεν σταυρώσει το δικό του θέλημα, δεν σταυρώσει τον εγωισμό του, δεν θα φτάσει στην αγάπη ποτέ του. Και αυτό είναι εκείνο που καλλιεργείται σήμερα, η καλλιέργεια του εγωισμού σε όλες τις φάσεις της ζωής. Και αυτό υπάρχει ακόμα και στις σχέσεις που δημιουργούνται. Η βασικότερη αιτία των επιλογών είναι εγωιστική και όχι αγαπητική. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει η προσπάθεια να γίνει τελικά αγαπητική. Αν ο καθένας βλέπει τον άλλον όπως ο Θεός τον του προσφέρει, σαν τον στέφανό του και σαν τη δόξα του, και αγωνίζεται έτσι να τον βλέπει, τότε θα βλέπει ο ένας τον άλλον μέσα στην προοπτική του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που τον παρακαλάμε στο τέλος του γάμου να ευλογήσει αυτό το ζευγάρι, να το στηρίξει και να το αγιάσει, γιατί όπως είπαμε στόχος τελικός είναι ο αγιασμός. Η ακολουθία λοιπόν αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια θαυμάσια δυνατότητα να καθευτήσουμε τον εαυτό μας μέσα. Τόσο εκείνοι που ακόμα δεν ξεκίνησαν την πορεία του γάμου τους, όσο και αυτοί που την έχουν ξεκινήσει. Και να δούνε σε αυτή την προοπτική αυτής της ακολουθίας, αν μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σαν εκείνον που ο Θεός είτε χάρισε στον άλλον είτε θα χαρίσει. Και αν είναι έτοιμοι να γίνουν δώρο του Θεού, και αν είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη της αγάπης, που είναι η ευθύνη του Σταυρού,
εκ του οποίου όμως ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο και εκ του οποίου προέρχεται η χαρά για το κάθε ανθρώπινο ζευγάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες στη συνάντηση Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου, τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος, στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογο του στο επίκεντρο. Αναμένεται να βρεθούν η ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Αύριο, σε Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 14 νεκροί σε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας. Έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Ο εκχριστιανισμός δια της βίας, ιερός πόλεμος, σάξονες και πολιτική της πίστης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο δύσκολες και αντιφατικές θα λέγαμε σελίδες της γέννησης της Μεσαιωνικής Δύσης, τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων από τους Φράγκους και κυρίως τη χρήση της βίας στο όνομα της πίστης. Ο πόλεμος του Καρλομάγνου εναντίον των Σαξόνων δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική σύγκρουση, συνδέθηκε με την επέκταση της φραγκικής εξουσίας, τον εκχριστιανισμό, την επιβολή νέων θεσμών και μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση πίστης και πολιτικής εξουσίας. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε Λιάντη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στην σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Κύριε Λιάντη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι ήταν οι Σάξονες και γιατί αποτέλεσαν τόσο μεγάλο εμπόδιο στην επέκταση των Φράγκων προς την Ανατολή.
1: Κάθε ιστορική πορεία, κάθε ιστορικό επεισόδιο, όπως αρθρώνεται στη μακρά πορεία του χρόνου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν το βλέπουμε και σε συνάρτηση με την σημερινή εποχή, με τα τρέχοντα γεγονότα, αυτά που ζούμε. Και αυτό το λέω διότι οι Σάξονες, ξεκινώντας από τις βαλτώδεις εκτάσεις στην σημερινή Βόρεια Γερμανία, κάπου βορείως του Έλβα, κατέληξαν στον 19ο και τον 20ο αιώνα να αποτελούν το κυρίαρχο πολιτισμικό παράδειγμα. Ο αγγλοσαξονικός πολιτισμός, τον οποίον θαυμάζουμε, τον οποίον λίγο πολύ όλοι μετέχουμε, έχει να κάνει ακριβώς με αυτόν τον λαό, ο οποίος κάνει την πρώτη του αμφισβητούμενη ιστορική εμφάνιση σε γραπτό κείμενο γύρω στον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, σε ένα κείμενο του Πτολεμαίου, το οποίο όμως ωστόσο οι ερευνητές πιθανολογούν ότι πιθανώς πρόκειται και για ένα λάθος για το αν γράφει Σάξονες ή Άξονες. Όπως και να έχει, γύρω στον 3ο μετά Χριστόν αιώνα αρχίζουμε και βλέπουμε τα σαξονικά φύλλα στην περιοχή της Βόρειας Γερμανίας να πραγματοποιούν τις πρώτες τους ιστορικές εμφανίσεις μέσω των επιδρομών. Σάξονες, καταρχάς, σημαίνει αυτοί που φέρουν το μαχαίρι σαξ, μια παλαιογερμανική λέξη. Δηλαδή, η ίδια η ονομασία τους παραπέμπει στην πολεμική τους φύση. Είναι ένας λαός ο οποίος πραγματοποιεί επιδρομές όπως όλα τα πρώιμα γερμανικά φύλλα και οι Φράγκοι, για τους οποίους μιλήσαμε χθες, έτσι ξεκίνησαν με τις επεκτατικές επιδρομές. Και οι Σάξονες λοιπόν είναι ένας λαός ο οποίος προσπαθεί να επιζήσει εξαιτίας και της κακής κλιματολογικής συνθήκης του πρώιου Μεσαίωνα, δηλαδή του μικρού παγετώνα, του μικρού μεσαιωνικού παγετώνα, ο οποίος προσπαθεί να επιζήσει λαιλατώντας την ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά την περίοδο της μεγάλης παρακμής της. Οι Σάξονες λοιπόν αρχικώς εγκαθίστανται στην περιοχή βορείως του Έλβα, και όταν η φραγκική διοίκηση, όταν οι Φράγκοι βασιλείς την εποχή του Καρόλου Μαρτέλου, την εποχή του Πεπίνου του Βραχή και του Καρλομάγνου, δημιουργούν μια σταθερή πολιτική οντότητα, έρχονται σε αντίθεση μαζί τους λόγω εξαιτίας των ληστρικών επιδρομών και καθίστανται ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Φραγκικού Βασιλείου, του Καρλομάγνου. Και αυτός είναι και ο λόγος που για 30 χρόνια, από το 772 ως τα 804, έχουμε τους λεγόμενους Σαξονικούς πολέμους του Καρλομάγνου, οι οποίοι καταλήγουν στην υποταγή των Σαξόνων και τον εκχριστιανισμό τους.
0: Κύριε καθηγητά, ο πόλεμος του Καρλομάγνου εναντίον των Σαξόνων ήταν πρωτίστως πόλεμος, θα τον χαρακτηρίζαμε επέκτασης της φραγκικής εξουσίας ή ένας πόλεμος με θρησκευτικό χαρακτήρα?
1: Ήταν ένας πόλεμος ολιστικός. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος, έχοντας το θεοκρατικό κοσμοείδωλο, δηλαδή ταυτίζοντας και συναρτώντας την ύπαρξή του με το επέκεινα, με την θεία έκφραση, μάχεται και υπερασπίζεται την θρησκευτική του υπόσταση, εκτός από την εθνική ή την πολιτική του υπόσταση. Οπότε ο Καρλομάγνος, όταν μάχεται τους Σάξονες, βλέπει πρώτα την πορεία προς τον εκχριστιανισμό τους, ακόμα και με τη βία, και έπειτα και την, ή συνταυτίζονται και τα δύο μεγέθη, την επέκταση και την εμπέδωση του Φραγκικού Βασιλείου προς Ανατολάς.
0: Σε ποιο βαθμό η πολιτική ενοποίηση των Σαξόνων με το Φραγκικό κράτος συνδέθηκε εξ αρχής με τον εκχριστιανισμό τους, κύριε Λιάδη?
1: Αρχικά να πούμε ότι οι Σάξονες ήταν πρόβλημα, γιατί η ίδια η φύση του Σαξονικού κράτους ήταν πολύ κερματική, δηλαδή δεν υπήρχε ενιαία αρχή διοίκησης, δεν υπήρχε ένας βασιλιάς, δεν υπήρχε ένα κεντρικό κράτος. Ήταν ουσιαστικά ένας χαλαρός συνασπισμός μικρών στρατηγίσκων, οι οποίοι, έχοντας έναν στρατό ο οποίος διέφερε φυσικά σε μεγέθη για τον καθένα, πραγματοποιούσαν ληστρικές επιδρομές εναντίον των Φράγκων και των άλλων γειτονικών λαών. Και αυτή ήταν και η δυσκολία του να συναφθεί μια συνθήκη με τους Σάξονες, η απουσία κεντρικής αρχής, διότι κατά καιρούς προσπάθησαν οι Φράγκοι να συνάψουν συνθήκες ειρήνης με τους Σάξονες ηγεμόνες, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι ενώ συνύπτωτο μια συνθήκη με έναν Σάξονα ηγεμόνα, ένας άλλος ερχότανε και πραγματοποιούσε μια ληστρική επιδρομή. Οπότε ο Καρλομάγνος αποφασίζει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σοβαρή εμάσουσα πληγή στο σώμα του Φραγκικού Βασιλείου, την οποία πρέπει να κλείσουμε οριστικά. Και έτσι το 772 κόβει σε μια συμβολική κίνηση το ιερό δέντρο των Σαξόνων και εισέρχεται σε μία σκληρή πολεμική αναμέτρηση, η οποία θα οδηγήσει τελικά μετά από 30 χρόνια στην επικράτηση των Φράγκων έναντι των Σαξόνων και στον εκχριστιανισμό τους, στον τελικό εκχριστιανισμό τους.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε ιστορικά για εκχριστιανισμό δια της βίας ή ο όρος αυτός, κύριε Λιάντη, κινδυνεύει να απλουστεύσει μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία?
1: Εν πωλής ήταν ένας εκχριστιανισμός δια της βίας. Το μεσαιωνικό παράδειγμα έχει αλλάξει. Δεν μιλάμε πια για μια θρησκεία η οποία στηρίζεται στο δόγμα «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», αλλά στην ιερότητα που δίνει το γνωστό ρητό που έχει φτάσει ως εμάς, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Οπότε η πολυθεϊστική θρησκευτική πρακτική των Σαξόνων εξέφραζε και μια κατακαιρματισμένη κοινωνική πραγματικότητα. Είχαν για παράδειγμα τη λατρεία του Βοντάν, του Ντόναρ και του Σάξνοτ, τα οποία όμως δεν διαμορφώθηκαν ως ένα αφηρημένο μεταφυσικό σύστημα, το οποίο στην περίπτωση του χριστιανισμού θα έχει οικουμενικές αξιώσεις, αλλά ως μια άμεση καθαγίαση των δεσμών του αίματος, της πολεμικής αρετής και, όπως σε όλες τις αρχαϊκές λατρείες, και των κύκλων της φύσης. Όπως είπαμε, υπήρχε ένας κεντρικός ιερός πυλώνας, αυτό ήταν το ιερό δέντρο, το Ήρμινσουλ, το οποίο θεωρούσαν οι Σάξονες ότι είναι το στήριγμα του σύμπαντος κόσμου στην σαξονική κοσμολογία, και ταυτόχρονα αποτελούσε και το ορατό σύμβολο της φυλετικής τους αυτονομίας και της άρνησης υπονταγής σε ένα υπερβατικό κέντρο. Στο δεύτερο μισό τώρα του 8ου αιώνα η γεωπολιτική συγκυρία, η επέκταση του φραγκικού κράτους, ναι, η ισχύς του Καρλομάγνου, έφερε τους Σάξονες αντιμέτωπους με αυτή την ορμητική εξάπλωση του φραγκικού κράτους. Το φραγκικό βασίλειο είχε ήδη υιοθετήσει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας, το οποίο ήταν θεμελιωμένο στη συμμαχία του θρόνου με την Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ο Πεπίνος ο Βραχής είχε δώσει το πρόπλασμα για το παπικό κράτος. Αυτό ήταν το πρώτο εχέγγυο αυτής της συμμαχίας. Και ο Καρλομάγνος φυσικά συνέχισε αυτή την πολιτική, η οποία οδήγησε και στη στέψη του το 800. Ο πόλεμος τώρα μεταξύ των Καρολιδών, των Φράγκων και των Σαξόνων διεξήχθη με όρους απόλυτης σκληρότητας, όπως επιβάλλει και η κάθε αναμέτρηση όταν διακυβεύεται η επιβίωση ενός τρόπου ζωής και η επιβολή μιας νέας πολιτικής τάξης πραγμάτων. Όπως είπαμε, η καταστροφή του Ήρμινσουλ στα 772 από τον Καρλομάγνο υπήρξε μια κατεξοχήν πολιτική πράξη αποιεροποίησης του σαξονικού κόσμου. Ήταν δηλαδή μια επίδειξη υπεροχής της νέας αυτοκρατορικής εξουσίας. Η αντίσταση των Σαξόνων με κύριο εκφραστή τον Βιντουκίνδο δεν πήγαζε από κάποιον αφηρημένο ηρωισμό, αλλά από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης μιας πολεμικής αριστοκρατίας που αρνείτο να μετατραπεί σε υποτελές υποχείριο της φραγκικής αυλής. Αυτός ο ασύμετρος ανταρτοπόλεμος των Σαξόνων απαντήθηκε από τον Καρλομάγνο με μεθόδους καθαρού κρατικού καταναγκασμού. Και φυσικά το κυριότερο, το πλέον εμφατικό αποτύπωμα αυτού του καταναγκασμού ήταν η σφαγή στο Βέρντεν το 782, όταν σύμφωνα με την παράδοση εκτελέστηκαν περίπου 4.500 Σάξονες εγμάλωτοι.
0: Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Οι βαπτίσεις, οι καταστροφές ειδωλολατρικών ιερών και η επιβολή εκκλησιαστικών δομών ήταν, κύριε Λιάντη, μέσα ευαγγελισμού ή και μηχανισμοί πολιτικού ελέγχου, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Εκείνη την εποχή ίσχυε το αξίωμα ότι όποιος κρατά το ξύφος ορίζει και την πίστη. Δηλαδή η πίστη του ηγεμόνα ήταν και η πίστη των επικών του. Γι' αυτό βλέπουμε και στο Βυζάντιο, αλλά και στη Δύση, ότι η απαρχή του εκχριστιανισμού ενός λαού είναι η βάφτιση του ηγεμόνα του, όπως στην περίπτωση των Ρώσ. Το ίδιο γίνεται και με τους Σάξονες. Σάξονες ηγεμόνες βαπτίζονται και ορισμένες φορές ο ανάδοχος είναι ο ίδιος ο Καρλομάγνος, δημιουργώντας έτσι και μία συγγενική σχέση που ήταν ιερή και θα συνέχιζε αυτή την ανέφελη συμμαχία μεταξύ των Φράγκων και των Σαξόνων.
0: Τα κεφάλαια ή διατάξεις για τις περιοχές της Σαξονίας, κύριε Λιάντη, με τις ιδιαίτερα θα λέγαμε αυστηρές ποινές για ειδωλολατρικές πρακτικές, τι μας αποκαλύπτουν για τη σχέση νόμου, πίστης και κρατικής εξουσίας?
1: Αυτός ο διαβόητος νόμος περί των σαξονικών περιοχών θέσπισε την ποινή του θανάτου για την άρνηση του βαπτίσματος, την επιστροφή στα παγανιστικά έθιμα ή ακόμη και την προσβολή των χριστιανών ιερέων. Ο μονοθεϊσμός λειτουργήσε εδώ ως το απόλυτο κανονιστικό πλαίσιο πειθαρχίας. Ο ένας θεός στον ουρανό νομιμοποιούσε τον ένα αυτοκράτορα στη γη. Είναι μία αντιγραφή της ιδέας του κατόπτρου που είχαν και οι Βυζαντινοί, δηλαδή ότι η ουράνια τάξη καθρεφτίζεται στη γη. Ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις τι έχουμε? Έχουμε την προσπάθεια η χριστιανική πίστη να εφαρμοστεί ως κοινωνική πολιτική ιδεολογία, ως τρόπος για κυβέρνησης του κράτους. Στο Βυζάντιο ήταν αυτό το μεγάλο πείραμα που κράτησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως και τα 1453. Στη Δύση αντίστοιχα, ο Καρλομάγνος είναι αυτός που υποστασιοποιεί πολιτικά αυτή την ιδέα και οι Σάξονες είναι ένα κοινωνικό πεδίο επιβολής αυτής της ιδεολογικής συνθήκης της θρησκείας. Οπότε λειτουργεί η ιδέα του κατόπτρου. Ο ένας αυτοκράτορας στη γη νομιμοποιείται από τον έναν θεό στον ουρανό, αλλά και η επισκοπική ιεραρχία παρέχει την γραφειοκρατική υποδομή για την ίσπραξη φόρων, αλλά και για την άσκηση δικαστικής εξουσίας. Το βάπτισμα του ηγεμόνα του Βιντουκίνδου στα 785 σφράγισε τον πραγματιστικό συμβιβασμό της ανώτερης σαξονικής ηγεσίας, η οποία αντελήφθη ότι η συνέχιση της ένοπλης πάλης οδηγούσε στον φυσικό αφανισμό και ότι η ένταξη στη νέα τάξη πραγμάτων, την φραγκική, προσέφερε δυνατότητες διατήρησης της τοπικής επιρροής που ήθελαν οι τοπικές αριστοκρατικές ηγεσίες.
0: Κάναμε λόγο προηγουμένως για τη σφαγή του Φέρντεν το 782. Η συγκεκριμένη αυτή σφαγή με την εκτέλεση χιλιάδων Σαξόνων σύμφωνα με τις φραγκικές πηγές αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής τρομοκράτησης ή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ιστορική επιφύλαξη, κύριε καθηγητά?
1: Σίγουρα οι αριθμοί, όπως και τα γεγονότα όπως περιγράφονται στις μεσαιωνικές ιστοριογραφικές πηγές, στις χρονογραφίες, θα πρέπει πάντοτε να μελετώνται με επιφύλαξη. Ήδη σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει ότι ο αριθμός πιθανότητα δεν ήταν τόσο μεγάλος, δηλαδή 4.500. Σίγουρα όμως υπήρξε η παραδειγματική σφαγή ενός μεγάλου αριθμού εχμαλώτων, ο οποίος επιθυμούσε ο Καρλουάνος να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή επαναστάσεων, ρήξεων και επανεμφάνισης τέλος πάντων των σαξονικών πολιτικών θέσεων. Τώρα, η επιβολή του χριστιανισμού όμως δεν εξάλειψε άμεσα και τις κοινωνικές αντιθέσεις. Στην πραγματικότητα τις μετέφερε σε ένα νέο πεδίο. Στα 841 έχουμε την εξέγερση των Στέλιγκα, ενός σαξονικού φύλου, η οποία αναδεικνύει και την υλική βάση των θρησκευτικών συγκρούσεων. Τι γίνεται τότε? Οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις των Σαξόνων, που ήταν οι ελεύθεροι καλλιεργητές και οι ημιελεύθεροι δουλοπάρεγοι, θα λέγαμε, εκμεταλλεύτηκαν τον εμφύλιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει μεταξύ των διαδόχων του Καρλομάγνου και επαναστάτησαν, ζητώντας την επιστροφή στα αρχαία παγανιστικά ήθη και στην παλαιά φυλετική ισονομία. Αυτή η εξέγερση όμως δεν στρεφόταν μόνον εναντίον των Φράγκων, στρεφόταν και κατά της ίδιας της σαξονικής αριστοκρατίας, η οποία είχε συνθηκολογήσει και είχε υιοθετήσει πλήρως το φεουδαλικό σύστημα και το χριστιανισμό προς ίδιον όφελος. Τότε η βίαιη καταστολή των Στέλιγκα από έναν συνασπισμό Φράγκων και Σαξόνων ευγενών απέδειξε ότι αυτό το είδος της ταξικής αλληλεγγύης των ισχυρών υπερίσχυσε και των φυλετικών δεσμών και των διαθέσεων για την επιστροφή στην ισονομία, και έτσι παγιώθηκε η φεουδαρχική δομή στην Σαξονική γη.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, εστιάζουμε σε μία από τις πιο δύσκολες και αντιφατικές σελίδες της γέννησης της Μεσαιωνικής Δύσης, τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων από τους Φράγκους και κυρίως την χρήση της βίας στο όνομα της πίστης. Συνομιλούμε με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Λιάντη, πώς αντιμετώπιζε η χριστιανική θεολογία της εποχής το κρίσιμο ερώτημα για το αν μπορεί η πίστη να επιβάλλεται δια της βίας?
1: Στην Βυζαντινή Ανατολή έχουμε μια απόλυτα ξεκάθαρη πατερική θέση ότι η πίστη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα βίας επιβολής. Τώρα στην δυτική θεολογία έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες επιβιώσεις οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από την εποχή του Κικέρωνα. Η αντιμετώπιση του καταναγκασμού στη θρησκευτική σφαίρα ήταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα πλέον ακαθόδη ζητήματα της πρώιμης δυτικής μεσαιωνικής σκέψης. Η κυρίαρχη παράδοση, αντλώντας από τις θέσεις του Αποστόλου Παύλου και του Αυγουστίνου, διατηρούσε ως θεμελιώδη αρχή ότι η πίστη αποτελεί ελεύθερη κίνηση της ψυχής, η οποία εκκινεί από την προαίρεση και τη Θεία Χάρη και όχι φυσικά από την ανθρώπινη βία. Η φράση του Αυγουστίνου ότι ο άνθρωπος δύναται να εισέλθει στην Εκκλησία παρά τη θέλησή του, αλλά μπορεί να πιστέψει μόνον με τη θέλησή του, συνόψιζε αυτή την εσωτερική αντίφαση. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αυγουστίνος, αντιπαρατεθέμενος στους δονατιστές, μια αιρετική ομάδα εκείνης εποχής, είχε αναπτύξει τη θεωρία της παιδαγωγικής χρήσης του καταναγκασμού, η οποία στηριζόταν στην ευαγγελική παραβολή του δείπνου και στη ρίση ανάγκασον εισελθήν. Υπό αυτό το πρίσμα η κοσμική εξουσία νομιμοποιεί το να ασκήσει πίεση, αποτρέποντας τους ανθρώπους από την αιώνια απώλεια. Δηλαδή ήταν ένα είδος παιδαγωγίας, πολιτικής παιδαγωγίας, η οποία είχε θρησκευτική απόκριση. Με την προσδοκία ότι ο αρχικός εξαναγκασμός θα οδηγούσε σταδιακά σε ειλικρινή αποδοχή της αλήθειας. Επιπλέον στον Καρολίνγιο περίγυρο, η αντίληψη αυτή δημιουργούσε έντονες τριβές. Στοχαστές όπως ήταν ο Αλκουίνος της Υόρκης, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην πολιτική των υποχρεωτικών βαφτίσεων. Ο Αλκουίνος υποστήριξε στεναρά ότι το σώμα μπορεί να καταδεθεί στο νερό με τη βία, η καρδιά όμως παραμένει αμετάπιστη χωρίς την κατήχηση. Κατά την άποψή του, η σειρά των πραγμάτων όφιλε να παραμείνει απαραβίαστη, να προηγείται η διαδικασία, να ακολουθεί η πίστη και να επισφραγίζεται με το βάπτισμα. Οπότε είναι μία σύνθετη πατερική θέση, η οποία στην Ανατολή μεν έχει πιο εμπεδωμένες και ξεκάθαρες συνιστώσεις, στη Δύση ρέπει μεταξύ των δύο τάσεων και φτάνει στην εποχή των Σταυροφοριών να δημιουργήσει το σχήμα του Ιερού Πολέμου.
0: Πού βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στον δίκαιο πόλεμο και σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί Ιερός Πόλεμος? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δεύτερο όρο?

0: Σώθηκε, το είπαμε και πριν, από τον Κικέρονα και χριστιανίστηκε από τον Αυγουστίνο, προϋπέθεται νόμιμη εξουσία, δίκαιη αιτία, όπως για παράδειγμα η άμυνα ή η αποκατάσταση μιας αδικίας, και επιπλέον ορθή πρόθεση, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ειρήνης. Αντιθέτως, ο Ιερός Πόλεμος αποτελεί μια μεταγενέστερη σύλληψη, άρρηκτα συνδεδεμένη με το σταυροφορικό κίνημα του 11ου αιώνα, όταν ο πόλεμος διεξάγεται κατ' εντολήν του Θεού και προσφέρει στους συμμετέχοντες άφεση αμαρτιών και πνευματική σωτηρία. Έχει να κάνει και λίγο πιθανώς με μια με έναν επηρεασμό από την Ισλαμική Ανατολή, όπου εκεί υπάρχει η έννοια του Ιερού Πολέμου, της ιερής επέκτασης του Ισλάμ και της ανταμοιβής του μαχητή με την μεταθάνατον νομή του Παραδείσου. Η χρήση του όρου Ιερός Πόλεμος για τις επιχειρήσεις του Καρλομάγνου τον 8ο αιώνα σίγουρα συνιστά έναν μεθοδολογικό αναχρονισμό. Ο Φράγκος ηγεμόνας δεν υποσχέθηκε ποτέ στους πολεμιστές του τον Στέφανο του Μάρτυρα ή αυτόματη είσοδο στον Παράδεισο σε περίπτωση θανάτου στο πεδίο της μάχης. Οι συγκρούσεις εντάσσονταν ακόμη στο παραδοσιακό πλαίσιο των βασιλικών εκστρατιών, όπου κυριαρχούσαν οι όρκοι υποτέλειας, η νομή των λαφύρων, εξαιρετικά σημαντικό για όλα τα γερμανικά έθνη, και κάτι σημαντικό για την υπόσταση του κράτους, η αποκατάσταση της τάξης στα σύνορα.
1: Ο Καρλομάγνος εμφανίζεται ως προστάτης και φορέας της χριστιανικής πίστης. Πού τελειώνει όμως η αποστολή της Εκκλησίας και πού αρχίζει η πολιτική σκοπιμότητα του ηγεμόνα?
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι στο πρόσωπο του Καρλομάγνου τα όρια μεταξύ της εκκλησιαστικής διακονίας και της πολιτικής εξουσίας κατέστησαν εντελώς δυσδιάκριτα. Ο βασιλιάς δεν περιοριζόταν στο ρόλο του απλού προστάτη των ιερών θεσμών. Ενεργούσε ως ο απόλυτος κυβερνήτης του χριστιανικού λαού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εξίσου και για τη σωματική ευημερία των υπηκών του, αλλά και για την αιώνια σωτηρία τους. Στα 796 γράφει μία επιστολή προς τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, στην οποία περιέγραφε με απαράμιλη ενάργεια αυτήν την ιεραρχία των ρόλων. Στην επιστολή λοιπόν ο Καρλομάγνος δήλωνε απερίφραστα ότι δικό του καθήκον είναι να υπερασπίζεται εξωτερικά με τα όπλα την Εκκλησία του Χριστού απέναντι στις επιθέσεις των απίστων και να εδραιώνει εσωτερικά τη γνώση της καθολικής πίστεως. Και έλεγε στον Ποντίφικα ότι η δική του αποστολή περιοριζόταν στην προσευχή κατά το πρότυπο του Μωυσή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η θεϊκή βοήθεια για τα φραγκικά όπλα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την καρολίνγια λογική, κάθε εκκλησιαστική πρωτοβουλία εξυπηρετούσε άμεσα την κρατική συγκρότηση. Ας πούμε, ο διορισμός επισκόπων, η σύγκληση των συνόδων, η διόρθωση των λειτουργικών κειμένων, ακόμα και θέματα καθαρώς εκκλησιαστικά, όπως ήταν η επιβολή του κανόνα, του μοναστικού κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου στα μοναστήρια, αποφασιζόταν στην αυλή του Άχεν. Η πνευματική λοιπόν πειθαρχία αποτελούσε τον ασφαλέστερο τρόπο για την επιβολή της πολιτικής ομοιομορφίας. Και όταν η Εκκλησία κήρυτε την υπακοή στις θείες εντολές, νομιμοποιούσε ταυτοχρόνως την υποτιμήσει.

0: αγή στις διαταγές του ηγεμόνα. Έτσι καταργεί το κάθε ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ της πίστεως και της πολιτικής σκοπιμότητας.
1: Κύριε Λιάντη, θεωρείτε πως η Εκκλησία της εποχής νομιμοποίησε την φραγκική βία ή υπήρξαν και φωνές αντίστασης στην υποχρεωτική μεταστροφή?
0: Η επίσημη ιεραρχία της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, της Ρωμαϊκής, για να μην κάνουμε κι εμείς αναχρονισμούς, της Ρωμαϊκής Εκκλησίας,
1: ακριβώς,
0: και το παπικό περιβάλλον υποδέχτηκαν γενικά με ενθουσιασμό τις επιτυχίες των φραγκικών στρατευμάτων. Η καταστροφή των παγανιστικών κέντρων και η επέκταση των συνόρων του χριστιανικού κόσμου ερμηνεύθηκαν ως εκπλήρωση των βιβλικών προφητιών και θρίαμβος επί των δυνάμεων του σκότους. Οι επίσκοποι του Φραγκικού Βασιλείου, προσερχόμενοι κατά κανόνα από την ανώτατη αριστοκρατία, συμμετείχαν συχνά οι ίδιοι στις εκστρατείες, συνδυάζοντας την ποιμαντική ράβδο με το ξύφος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Άννα Κομνηνή, παράδειγμα, γράφει στην Αλεξιάδα, ότι όταν το είδαν οι Βυζαντινοί, έναν επίσκοπο πολεμιστή, ένιωσαν αποστροφή για αυτό το θέαμα. Ήταν εντελώς ξένο για την Ρωμαϊκή Ανατολή να δει έναν Μητροπολίτη, έναν επίσκοπο, έναν εκκλησιαστικό άνδρα να είναι ταυτόχρονα και πολεμιστής. Αλλά στη Δύση αυτό πέρασε ως έθος και έχουμε και μοναστικά τάγματα πολεμικά, τον οποίο η μνήμη διατηρείται μέχρι και σήμερα και η παρουσία διατηρείται, οι Ιωαννίτες, οι Πότες. Είναι ένα μοναστικό πολεμικό τάγμα.
1: Με την ενσωμάτωση των Σαξόνων, τι αλλάζει? Θα λέγαμε πως μεταστρέφονται πραγματικά οι κοινωνίες ή απλώς αλλάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζουν την πίστη και την ταυτότητά τους?
0: Οι Σάξονες έρχονται με έναν βίαιο προσιλητισμό και τελικά γίνονται οι κυρίαρχοι του φραγκικού πολιτικού παιχνιδιού. Καταφέρνουν, διατηρώντας την πολεμική τους ορμή, την πολεμική τους δυνατότητα, τη δυναμική δηλαδή αυτού του ρωμαλαίου γερμανικού έθνους, να επιβληθούν μέσα στο φραγκικό κράτος και ακριβώς τον επόμενο αιώνα έχουμε την δημιουργία, την επιβολή μιας σαξονικής δυναστείας που είναι η δυναστεία των Οθωνιδών, όπως ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα τον Όθωνα τον Μέγα. Οπότε οι Σάξονες δεν γίνονται ένα παράρτημα, ένα ακολούθημα της φραγκικής εξουσίας, αλλά γίνονται οι κυρίαρχοι της αυτοκρατορικής εξουσίας.
1: Πάντως η περίπτωση των Σαξόνων δείχνει ότι στον Καρολίγκιο κόσμο η χριστιανική πίστη γίνεται στοιχείο πολιτικής ενοποίησης. Θα λέγαμε ότι αυτός είναι ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης.
0: Η υποταγή και ο εκχριστιανισμός των Σαξόνων όντως εγγενιάζουν μία νέα εποχή στις μεθόδους άσκησης εξουσίας στη Δυτική Ευρώπη. Στον Καρολίνγιο κόσμο η πολιτική ενότητα έπαψε να εδράζεται αποκλειστικά στο ρωμαϊκό δίκαιο ή στις φιλετικές συμμαχίες των πρώιμων Μεροβιγγίων. Η ομολογία της ορθόδοξης καθολικής πίστης αναγορεύτηκε στον θεμελιώδη συνεκτικό ιστό που ένωνε διαφορετικές εθνότητες, γλώσσες και παραδόσεις κάτω από ένα ενιαίο αυτοκρατορικό σκύπτρο. Και αυτό το σύστημα της πολυφυλετικής αυτοκρατορίας διατηρήθηκε μέχρι και τις παρυφές του 20ου αιώνα. Η τελευταία τέτοια αυτοκρατορία ήταν η Αυστρο-Ουγγρική, η οποία φυσικά καταλύεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η Οθωμανική, τον Ισλαμικό κόσμο, ήταν και αυτή μια πολυθρησκευτική, πολυφυλετική αυτοκρατορία. Αυτές ήταν δύο επιβιώσεις αυτού του τρόπου κυβερνάν. Συνδύαζαν και το ανατολικό βυζαντινό παράδειγμα, φυσικά εξελισσόμενο σε άλλες μορφές, αλλά και το δυτικό καρολίνγιο παράδειγμα ή το οθωνικό, ας πούμε.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, όταν ο ηγεμόνας γίνεται υπερασπιστής της πίστης, ποιος θέτει τα όρια στην εξουσία του, ο ίδιος ο ηγεμόνας ή η Εκκλησία?
1: Και αυτό είναι ένα σπουδαίο ερώτημα που απασχόλησε τον μεσαιωνικό κόσμο πρακτικά, όχι ως θεολογική έννοια. Η ανάληψη του ρόλου του υπερασπιστή της πίστης από τον μονάρχη δημιουργούσε μία διαρκή ένταση σχετικά με την οριοθέτηση της εξουσίας του. Κατά τη βασιλεία του Καρλομάγνου, γιατί σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε, η υπεροχή της κοσμικής αρχής υπήρξε σχεδόν απόλυτη. Ο ίδιος ο βασιλιάς έκρινε και καθόριζε τα όρια της δράσης του, παρεμβαίνοντας ακόμη και σε λεπτά δογματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ήταν η παρέμβασή του στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης, με την απόρριψη των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί των εικόνων και την καταδίκη του υιοθετισμού. Εν τούτης, η ίδια η θεολογική θεμελίωση της εξουσίας εμπεριείχε και τους πόρους του περιορισμού της. Με το ανακηρυχθεί ο ηγεμόνας τοποτηρητής του Θεού επί της γης, υποτάχθηκε αυτομάτως στους κανόνες της Θείας Δικαιοσύνης. Η βασιλική εξουσία δεν ήταν πλέον απεριόριστη, αλλά αποτελούσε ένα λειτουργήμα στην Λατινική Δύση, ένα μινιστέριουμ για το οποίο ο βασιλιάς θα λογοδοτούσε κατά την ημέρα της κρίσεως. Εάν ο ηγεμόνας παρέβαινε τον νόμο του Θεού ή αποδεικνύονταν ανάξιος της αποστολής του, έχανε και την ηθική νομιμοποίηση της κυριαρχίας του. Αυτή λοιπόν η θεωρητική δυνατότητα ελέγχου ενεργοποιήθηκε πρακτικά αμέσως μετά το θάνατο του Καρλομάγνου. Υπό τη βασιλεία του γιού του, του Λουδοβίκου του Ευσεβούς, η Εκκλησία ανέκτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι επίσκοποι, υπό την καθοδήγηση μορφών όπως ήταν ο Αγωβάρδος Λιόνος και αργότερα ο Ίγκμαρ της Ρένς, υποστήριξαν ότι η ιερατική εξουσία υπερέχει της βασιλικής, καθώς η κληρική είναι υπεύθυνη για τη σωτηρία της ψυχής και του ίδιου του μονάρχη. Τότε συνέβη και ένα σημαντικό, ένα κομβικό γεγονός, το οποίο ήταν η δημόσια μετάνοια του Λουδοβίκου στο Ατινή, στα 822, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι η Εκκλησία είχε αποκτήσει τη δύναμη να επιβάλλει ηθικά αλλά και πολιτικά όρια ακόμη και στον ισχυρότερο βασιλέα.
0: Και πώς συνδέεται αυτή η εξέλιξη με την σταδιακή διαμόρφωση της ιερής αυτοκρατορικής ιδέας μέσα στην οποία η πολιτική εξουσία, κύριε Λιάντη, αποκτά και θρησκευτική αποστολή?
1: Όλη αυτή η διαδικασία υποταγής και εκχριστιανισμού των Σαξόνων συνδέθηκε άρρηκτα με τη γέννηση της έννοιας της Imperium Christianum, της ιερής αυτοκρατορίας, της χριστιανικής αυτοκρατορίας, η οποία κορυφώθηκε με τη στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του έτους 800. Η εξάπλωση του φραγκικού κράτους, πέρα από τα παραδοσιακά του όρια και η υπαγωγή ενός πλήθους διαφορετικών λαών υπό μία κοινή πίστη, δημιούργησαν μία γεωπολιτική πραγματικότητα που υπερέβαινε έναν απλό ορισμό του βασιλείου. Στη συνείδηση των λογίων της εποχής, όπως ήταν ο Αλκουίνος, η αυτοκρατορία δεν αποτελούσε απλά μια αναβίωση του αρχαίου Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ. Ήταν μια νέα εσχατολογική τάξη πραγμάτων. Ο αυτοκράτορας δηλαδή αντιμετωπιζόταν ως ο επίγειος ηγέτης του λαού του Θεού, προορισμένος να καθοδηγεί την ανθρωπότητα στην πνευματική ολοκλήρωση πριν από την Δευτέρα Παρουσία, πριν από την έσχατη κρίση. Έτσι η πολιτική επικράτεια ταυτίστηκε πλήρως με τα όρια της ορθόδοξης καθολικής πίστης.
0: Εν κατακλείδη, ποιος έχει την ευθύνη προστασίας της πίστης και μαζί με αυτήν ποιος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί εξουσία πάνω στους πιστούς, κύριε Λιάντη, ο αυτοκράτορας ή η εκκλησία?
1: Ο αυτοκράτορας στην περίπτωση του Καρλομάγνου προσπάθησε να διατηρήσει αυτή την εξουσία, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι η παπική αρχή έρχεται και επιβάλλεται απόλυτα στον ευρωπαϊκό χώρο πολιτικά. Έτσι λοιπόν τον 10ο και τον 11ο αιώνα διαμορφώνεται η θεολογική θέση ότι ο Πάπας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και ο ρυθμιστής των πολιτικών καταστάσεων. Είναι αυτός που μπορεί να στέφει τους βασιλείς, αλλά και αυτός ο οποίος μπορεί να τους αφαιρεί την εξουσία. Γίνεται δηλαδή ένας υπερεθνικός φορέας πολιτικής εξουσίας, κάτι το οποίο δεν είχε εμφανιστεί ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή στον τότε γνωστό κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο, φορώντας πλέον και το τριρένιουμ, το τριπλό στέμα των εξουσιών, συμβολικά, γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του ευρωπαϊκού πολιτικού παιχνιδιού για τους επόμενους αιώνες. Μια εξουσία που θα διατηρήσει μέχρι και τις παρυφές της εποχής του διαφωτισμού.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εκχριστιανισμός δια της βίας, ιερός πόλεμος, σάξονες και πολιτική της πίστης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ειδήσων αβαλόμενος όσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σιδέρινος εγάζων εν είδας τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όν αγριζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κλίνες είχε χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένεται ον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης της Πόλεως Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα
1: ημάς
0: των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Συ Κύριε, ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μακάριος ανήρος και πορεύθει αγγουλία σεβών την οδό αμαρτωλού και έστη και επί καθέδρα λιμώνει και κάθισε. Αλλη τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μοιρετήσει ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλο του πεφυτευμένου πραταζή εξόδους των υδάτων τον καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως ύμπια καταποδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος αλλο συχνούς ον εκρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης δια τούτο ο καναστήσον τη ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή ευβολή δικαίων ότι γινώσκει Κύριος οδό δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Δυνατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου, κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγκελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση αυτού επί σιών όρος του Άγιον αυτού η αγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράβδους σιτηρά, ως κεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνετε, παιδεύτε πάντσι κρίνοντες στη γη. Δουλεύστε του Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτού εν δρόμου. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύσει εξουδικαίας, όταν εν καυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες πεπιθώτης επ' αυτού. Κύριε, τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε, αντελείπτον μου, η δόξα μου και ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ού φοβηθήσου από μυριάδου λαού, το εγκύκλωση είναι επιτεθειμένο μου. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάδεξας πάντα σε ευθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ίδια στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμετα.
1: Σε Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναφήσονται άρχοντες εξ αυτών. Της αναγγελεί ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο Πέρς όν εξελεξάμην. Είναι αγνώτε και πιστεύσει τέμι και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθε μου ούκε γέννητο άλλος Θεός και με τεμέ ούκε έστε. Εγώ ημί ο Θεός και ούκε έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκ είναι ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Ό,τι απαρχής εγώ ημί και ούκ έστην ο εν των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδωξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη σύνεν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρκωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτόν συνίσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.

σώσ' αυτόν και η φροντίσ' αυτόν παραϋψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλου ξεχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτόν. Λείψεται επανοπλίαν το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιναν υπόκριτον. Λείψεται ασπίδα κατά μάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ του πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγαναθήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμιος και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτού και ερημώσει πάσαν τη γη ανομία. Και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων της γης. Ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι δόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν,

0: Αγίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερέτωρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρανοπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβως κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον ελεών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη εν αμαρτή του συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: αρχήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού,

0: ημάς, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου, νυν απολύσουν γούρο σου δέσποτα κατ' ρήμος εν ειρήνη οτίδων οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, όι τίμεσα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς.
2: Ότι σου εστερή βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ούτε βλεγτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, αιώνας αιώνων.
2: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Νημιωτέρα του Χερουβήμ και ελοξτέρα να συγκρίνει το Σεραφείμ την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούς την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ Θεός, η ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναγώ Μαγιές αυτού Μητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Δημίου Πουρανίου Θείου Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Δημίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο καθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τόνισε από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογό του. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. 123 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών φάντων που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με 72 μετανάστες πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι νότια των Καλών Λιμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί βοήθεια 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για την κρίση στην Θέουτα. Και ο καιρός για αύριο έθριος, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις ιωνικές πόλεις, τη Μίλητο, την Μιού, την Πριίνη, τη Φώκεια και την Ελέα.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός διδάκτορ φιλολογίας.

0: Χαίρετε, κυρία Γιατράκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι έτσι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας και να δούμε πώς ήταν στην αρχαιότητα και πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι πόλεις, οι Ιωνικές, η Μίλητος, η Μιούς, η Πριίνη, η Φώκια και η Ελέα. Πολλά και ποικίλα έχετε να μας πείτε και να μας ταξιδέψετε. Πώς θέλετε να αρχίσουμε?
1: Αν νομίζετε να κάνουμε μια γενικότερη εισαγωγή για τη Μικρασία, για τον ένδοξο πολιτισμό της, για τον οποίο πολύ δικαίως η Μαργαρίτα Γιουσενάρ είπε ότι η παγκόσμια ιστορία αρχίζει με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και ο ιστορικός χώρος της αφύπνισης είναι η ελληνική, η Αιγαϊκή Μικρασία και τα νησιά της, με κέντρο βέβαια Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό, όλη την Ιωνία. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη Μίλητο, ότι πατρίδα του είχε ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς στρατιώτες, όπως και ο Βίας ο Πριηνεύς από την Πριίνη, ένας από τους 7 σοφούς στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος και ο Πολεοδόμος Υπόδαμος από τη Μίλητο, ακόμα και αυτός ο σκοτεινός Ηράκλητος. Αυτά τα σωζόμενα αποφθέγματά τους ποτέ δεν έχασαν την πρωταρχική ισχύ τους. Όλοι αυτοί οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ήταν η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Μιλήτου, με κέντρο τον Θαλήτο Μιλήσιο και τους μαθητές του Αναξαγόρα, Αναξίμαντρο, Αναξιμένη, αργότερα Ξενοφάνη τον Κολοφόνιο, έδρασαν στη Μίλητο που ήταν ένα περίλαμπρο, πνευματικό και εμπορικό κέντρο της τότε εποχής, κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Θεωρούνται όλοι αυτοί ότι ήταν οι βάσεις, οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί πρώτοι επιχείρησαν να εξηγήσουν το σύμπαν. Και φυσικά είχαν και επαφή με τους συναδέλφους τους της Αθήνας και με τους σοφούς της Αθήνας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που ο λεπτοδείκτης της ιστορίας σηματοδοτεί το θέμα της κοιτίδας του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού της Μικράς Ασίας, για τον οποίο πολύ προσφυώς γράφτηκε ότι η λαξευμένη στο βράχο Παναγιά είχε στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Η μετανάστευση καθαρά ελληνικών φυλών στη Μικρασία άρχισε λίγο πριν από το 2000 π.Χ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια ιστορία 4.000 και πλέον χρόνων. Αιωλείς ίωνες δωρείς επίκησαν τα παράλια από το βορρά ως το νότο. Ευδοκίμησαν, απόκτησαν πλούτο και δύναμη. Έχτισαν δεκάδες πόλεις που αναδύθηκαν σε κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας. Ονομαστές ανάμεσά τους η Φώκια, για την οποία θα μιλήσουμε, Σμύρνη, Έφεσος, Κλαζομενές, Πριίνη και Μίλητος που θα αναφερθούμε, Αλικαρνασσός, Ερυθρέ, Κνίδος, Χαλκιδών και στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, Ηράκλεια, Σινόπια, Μισός, Κατόπτρος, Κερατούς και Τραπεζούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ στα παράλια της Μικρασίας, το ανθρώπινο πνεύμα αγωνίζεται για την αλήθεια. Προσπαθεί να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, να δώσει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Εδώ θεμελιώνεται και η επιστήμη και η φιλοσοφία, αλλά και η τέχνη αγγίζει τις κορυφές της τελειότητας. Γιατί στην Ιωνία βρίσκονται οι ρίζες του κλασικού ελληνικού πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση. Και σήμερα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι όλου του κόσμου σκύβουν με θαυμασμό και δέος το έργο των Τιτάνων του Πνεύματος, όπως ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριγινές, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο Αναξαγόρας, ο Αναξιμένης, ο Εκατέος και άλλοι. Αργότερα με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του δημιουργούνται νέα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, Αντιόχεια, Πέργαμος, Δωρήλαιον, Θυάτυρα, Φιλαδέλφια, Σάρδης. Αλλά και στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας και κατόπιν του Βυζαντίου αναδεικνύονται άλλα κέντρα πολιτισμού και συμβάλλουν στη διάδοση των πολιτιστικών αξιών προς τους ασιατικούς λαούς. Αφροδυσιάς, Νικομίδια, Νίκαια, Προύσα, Τεμενόθυρε, Αμόριο, Νύχδη και Σάρια. Και στην κεντρική Μικρασία είχαν σχεδόν ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό που δέχεται από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα και αναδεικνύει μάρτυρες της πίστης και υπερασπιστές της, στοχαστές που θα συστηματοποιούσαν τη χριστιανική φιλοσοφία. Εξάλλου η Μικρασία ήταν η μεγάλη πηγή από όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντλούσε τα στρατιωτικά, διοικητικά αλλά και εκκλησιαστικά της στελέχη. Όμως ας αναφερθούμε συγκεκριμένα στις πόλεις που σήμερα θα μας απασχολήσουν και ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία αλλά και με την ιστορική αλήθεια ως όπλα μας.
0: Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σας, κυρία Γιατράκου. Μας γεμίσατε με εικόνες και κρατάμε ότι αυτή η Μικρασία υπήρξε και είναι η κοιτίδα του πνεύματος. Και σας ακούμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλάτε για τη Μίλητο κατά την αρχαιότητα.
1: Σας ευχαριστώ. Η Μίλητος, αρχαία ελληνική πόλη της Ιωνίας, αν θα δούμε το χάρτη, είναι κτισμένη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, κοντά στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή βρέθηκαν πολλά ευρήματα που χρονολογούνται το 1900 π.Χ., την εποχή δηλαδή που ανθούσε ο Μινωικός πολιτισμός, και αποδεικνύουν ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τη Μίλητο. Για πολλούς αιώνες κυκλοφορούσε η παράδοση ότι οι κάτοικοι ήταν έπικοι από τη Μινωική Κρήτη, όπως μας αναφέρει ο γεωγράφος Στράβων. Όπως γράφει ο Έφορος, η Μίλητος επικίστηκε και οχυρώθηκε από τους Κρήτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από τον Σαρπιδώνα με αρχηγό τον Κρήτη Μίλητο, εγγονό του Μίνωα, τις προηγούμενες εποχές. Τις προηγούμενες βέβαια τις κατοικούσαν οι Λέλεγες. Οι παραδόσεις είναι σαφέστατα αξιόπιστες, αφού οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν έχουν αποδείξει καμιά διαφορετική θέση σχετικά με την ίδρυση της πόλης. Οι πρώτες ιστορικές καταγραφές βρίσκονται στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην αυτοκρατορία των Χεταίων και των Μυκηναίων της, της πόλης της Πύλου και της Κνωσού, την περίοδο 1450 έως 1100 η Μιλαουάτα ήταν ένα πανίσχυρο μυκηναϊκό οχυρό στη Μικρά Ασία. Το 1230 π.Χ. η Μιλαουάτα υποστήριξε την εξέγερση του Χαζίτη Κυφερνίτη της γειτονικής πόλης Αρζάβα εναντίον των Χιταίων. Ο Όμηρος αναφέρει ότι όταν ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος, οι Μιλήσιοι ανήκαν στους Κάρες και με τους βασιλείς τους Νέστορα και Αμφίμαχο ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τα ομηρικά επί και πέρα έχουμε πολύ ισχυρές ιστορικές μαρτυρίες για τους Μιλήσιους.
0: Μάλιστα.
1: Οι λαοί της θάλασσας επιτέθηκαν στη Μιλαουάτα και την έκαψαν. Και μάλιστα οι μυθογράφοι λένε ότι ο δεύτερος γιος του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας Κόδρου έφτασε στη Μίλητο με Ίωνες την εποχή της καθόδου των Δωριαίων. Σκότωσαν τους άνδρες και παντρεύτηκαν τις γυναίκες τους. Φυσικά ο μύθος περιγράφει τη συμμαχία της Μιλήτου με την αρχαία Αθήνα, που αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέσπασαν οι Περσικοί πόλεμοι. Κατά την κλασική αρχαιότητα, η Μίλητος ήταν μια από τις 12 πόλεις που συμμετείχαν στο κοινό των Ιώνων. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ενεπλάκησε στον Εβοϊκό εμφύλιο και είχε στενούς δεσμούς με τα Μέγαρα και μαζί τους δημιούργησε τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. μία πανίσχυρη αποικιακή συνοικία. Οι δύο πόλεις λάτρευαν τον Απόλλωνα σε μαντίο, τα Μεγάλα στο μαντίο των Δελφών και η Μίλητος στο μαντίο του Διδυμαίου Απόλλωνα στα δίδυμα της Μιλήτου. Σπουδαίο μαντίο. Οι δύο πόλεις είχαν επίσης πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκησή τους. Μας αναφέρει ο Παυσανίας ότι η πόλη της Μιλήτου θεωρούσε γενάρχη της τον Καρ, γιο του Φορονέως, που οικοδόμησε την Ακρόπολη της πόλης Ικαρία. Και μάλιστα ο γνωστός μυθικός ήρωας Κάρ της Ικαρίας, πολύ πιθανόν να ήταν ο ίδιος με το μυθικό πρόσωπο, με τον Κάρ των Μεγάρων. Οι Λιδοί εισέβαλαν στη Μίλητο αρχικά το 624 π.Χ. με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο Μιλησιακός πόλεμος που διήρκεσε 12 χρόνια και τελείωσε με συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Μιλησίων και των Λιδών. Ο τύραννος Θρασίβουλος ο Μιλήσιος διατήρησε την ανεξαρτησία της πόλης ύστερα από σκληρό 12ετή πόλεμο με τη Λιδία και είχε στενές σχέσεις με τον τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο, που ήταν και αυτός ένας από τους 7 αρχαίους Έλληνες σοφούς. Στη Μίλητο γεννήθηκαν σπουδαίοι σοφοί και άνθρωποι του πνεύματος, όπως προαναφέρθηκε ο Θαλής, ο οποίος θεώρησε γεννησιουργό ύλη και δύναμη του κόσμου το νερό, και οι μαθητές του Αναξίμανδρος και Αναξιμένης. Μάλιστα ο ιστορικός Φράνσις Έντουαρ Πίτερς στη θρησκεολογία του αναφέρει στη θρησκεία των Μελισσιών τον παθεϊσμό τον 6ο αιώνα και δημιούργησε μια πανίσχυρη ναυτική αυτοκρατορία η Μίλητος την ίδια εποχή που κυβερνούσε τη γειτονική Σάμο ο περίφημος τύραννος Πολυκράτης. Στην περίοδο των ελληνιστικών ετών, 6ο αιώνα π.Χ., η Μίλητος πέρασε υπό περσική κυριαρχία μέχρι το 479 π.Χ., όταν όμως οι Πέρσες ιτήθηκαν από τους Έλληνες. Οι αποικίες των Μιλησίων απίκων εκτείνονταν σε όλο το χώρο της σημερινής Τουρκίας και έφταναν μέχρι την Κριμαία. Το 334 π.Χ. η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κυριαρχία από τον Αλέξανδρο το Μέγα. Σχέση λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Μίλητο που υπήρξε ελευθερωτής της. Η Καινή Διαθήκη μνημονεύει τη Μίλητο στην πόλη που ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου πριν τη σύλληψη και μεταγωγή του στη Ρώμη για δίκη, καθώς επίσης ως την πόλη όπου ανέρωσε ο Τρόφιμος, ένας από τους συνοδούς του Παύλου. Στην επικράτεια της Μιλήτου ανήκει το σημαντικό ιερό και μαντίο δίδυμα που βρισκόταν 17 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Αυτό το μαντίο δικούταν μέχρι την περσική κατάκτηση από μια τοπική οικογένεια των Βραχιδών, ενώ με την επαναλειτουργία του στην ελληνιστική εποχή τη διοίκηση πλέον είχε η πόλη της Μιλήτου, η οποία εξέλεγε και τους ιερείς. Αποικίες των Μελισσίων πολλές. Η Μίλητος πρωταγωνίστησε κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Ίδρυσε πολυάριθμες αποικίες, οι περισσότερες στη Μαύρη Θάλασσα κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι Μιλήσιοι ίδρυσαν αποικίες και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στις πόλεις Απολωνία Πολυτική, τη μετέπειτα Σοζόπολη, την Οδυσσό, στην πόλη της σημερινής Βάρνας, την Ίστρο, σε εκβολές του Δούναβη, τον Τύρα, λίγο βορειότερα, και την Ελβία στις εκβολές του Μπουκ ή του Δνήπερου. Απήκησε επίσης την περιοχή της Κρυμαίας και της Αζωφικής θάλασσας, ιδρύοντας αποικίες Παντικάπεων, Φαναγωρία, Θεοδοσία, Χερσόνησος και την πιο απομακρυσμένη από όλες, την Ταναΐδα. Στην περιοχή του Καυκάσου ίδρυσε πόλεις όπως η Πιτιούντα, Διοσκουριάδα, Φάσης, ενώ στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας ίδρυσε τη Σινόπη που έγινε βάση για νέες αποικίες στην περιοχή, καθώς επίσης την Αμισό και την Τραπεζούντα. Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτές οι λαμπρές πόλεις που ήκμασαν ήταν αποικίες της Μιλήτου, διότι οι Μιλήσιοι στους τόπους που έκαναν αποικίες μετέφεραν το λαμπρό πολιτισμό τους. Η Μίλητος απήκησε επίσης στα στενά του Ελίσποντου και την Προποντίδα. Στα στενά του Ελίσποντου ίδρυσε την Άβυδο, την Λάμψακο, την Καρδία, ενώ στην Προποντίδα ίδρυσε τις πόλεις Κίζικο, Κίο, Αρτάκι και Ολβία Βυθινίας. Άλλη σημαντική αποικία των Μιλησίων ήταν η Ναύκρατη στην Αίγυπτο, που έφτασαν λοιπόν οι Μιλήσιοι, αποικία που ίδρυσαν γύρω στο 630 π.Χ. όταν ο Φαραώ Απρίης παραχώρησε στους Μιλήσιους μία περιοχή στο δέλτα του Νείλου για να ιδρύσουν εκεί εμπορική βάση. Για να συνοψίσουμε για τους σπουδαιότερους μιλήσιους. Θαλής, προσοκρατικός φιλόσοφος, ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας, Αναξίμαδρος, και αυτός προσοκρατικός, Αναξιμένης, το ίδιο, Υπόδαμος ο μιλήσιος και Πολεοδόμος. Ασπασία η μιλησία, η σύζυγος του Περικλή. Αριστίδης ο μιλήσιος, συγγραφέας. Εκατέως ο μιλήσιος, ιστορικός. Ησύχιος ο μιλήσιος, εκτός μετά Χριστόν αιώνας, Έλληνας χρονικογράφος και βιογράφος. Ισίδωρος ο μιλήσιος, εδώ το υπογραμμίζουμε, εκτός αιώνας μετά Χριστόν, Έλληνας αρχιτέκτονας, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες της Αγιάς Σοφιάς. Γνωρίζουμε ότι ήταν δύο οι αρχιτέκτονες οι σπουδαίοι, Ανθέμιος και Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος Μιλήσιος. Επίσης ο Αρισταγόρας ο Μιλήσιος, τύρανος της Μιλήτου, και ο Λεύκηπος, πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., φιλόσοφος, θεωρείται ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Είναι... Η Μίλητος, μία από τις 12 ιωνικές πόλεις, σήμερα τα ερείπια της βρίσκονται στο σύγχρονο χωριό Μπαλάτ, στην επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, και θεωρείται η σημαντικότερη ιωνική πόλη κατά την αρχαϊκή περίοδο, και όχι άδικα.
0: Συμπυκνωμένη λοιπόν η γνώση, κυρία Γιατράκου, πολύ σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Νομίζω ότι και όσοι δεν είχαν έτσι μια εικόνα, τώρα σχημάτισαν την καλύτερη σχετικά με αυτή την σπουδαία ιωνική πόλη που υπήρξε κοιτίδα του πνεύματος, και μιλάμε για την Μίλητο, μιλήσατε για τη Μίλητο. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Μάλιστα.

0: Για τη Μίλητο μας μίλησε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μιλάμε για κάποιες από τις πόλεις της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, κυρία Γιατράκου. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με ποια πόλη?
1: Βεβαίως τα της Μιλήτου είναι τρομερά και πάρα πολλά και αξιόλογα. Όμως ας προχωρήσουμε στη Φώκαια, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι σπουδαιοτάτη πόλη και για την οποία γνωρίζουμε λίγα μεν, μάθαμε δε πολύ περισσότερα όταν ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό κατέγραψε όλες τις εμπειρίες του από την αποστολή του, την αρχαιολογική και ανασκαφική στη Φώκαια, αλλά 80 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί βρήκαμε το φωτογραφικό του αρχείο, που είναι πραγματικά όχι πολυτιμότατο, αλλά θα μπορούσε κανένας να γράφει πάρα πολλές σελίδες και βιβλία και να φωτίζει αυτή τη λαμπρή περίοδο της Φώκειας. Όμως ας μιλήσουμε ευσύνοπτα και αν ο χρόνος μας επιτρέψει να αναφερθούμε και στο ημερολόγιο και στις εμπειρίες του ιστορικού, του αρχαιολόγου, του αρχιτέκτονα, του ανασκαφέα των αρχαιοτήτων και φωτογράφου λαμπρού του Φελίξ Σαρτιό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Αρχαία πόλη της Ιωνίας ιδρύθηκε στη διάρκεια του πρώτου ελληνικού επικισμού από Ίωνες. Εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη, πρωταγωνίστηκε κατά το δεύτερο επικισμό, στη διάρκεια του οποίου είδε σε αποικίες από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι και τις ακτές της Ισπανίας και Γαλλίας. Σημαντικότερες αποικίες των Φωκαίων ήταν η Μασσαλία. Η Μασσαλία, η σημερινή λαμπρή πόλη, είναι αποικία των Φωκαίων στις ακτές της Γαλατίας. Επίσης ίδρυσαν την Ελέα στην Κάτω Ιταλία, την Αλαλία στην Κορσική, τη Λάμψακο στον Ελίσποντο, το Εμπόριο και το Ήμερο Σκοπίων στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Φώκεια ήταν βορειότερη από τις Ιωνικές αποικίες. Βρισκόταν στην περιοχή των αιωλικών αποικιών, βόρεια της Χερσονήσου της Ερυθρέας, ανάμεσα στην αιωλική πόλη Κύμη, που ήταν χτισμένη βορειότερα, και στη Σμύρνη, που ήταν χτισμένη νοτιότερα. Αν έχουμε κατά νου το χάρτη αυτή τη στιγμή της Μικράς Ασίας, μπορούμε να φανταστούμε και να εντοπίσουμε την ύπαρξη των πόλεων αυτών. Η Φώκεια διέθετε δύο φυσικά λιμάνια, χάρη στα οποία έγινε μια μεγάλη ναυτική δύναμη και ανέπτυξε ιδιαίτερα το θαλάσσιο εμπόριο. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως η Φώκεια ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κατά την αρχαϊκή περίοδο και μάλιστα ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί για το μέγεθος των τειχών της πόλης που έφταναν σε διάμετρο τα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή πάρα πολύ οχυρωμένη με βάση τη σημερινή μονάδα μέτρησης. Αυτό δείχνει πως η Φώκεια ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε από Φωκείς υπό την ηγεσία Αθηναίων, όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας, ο περιηγητής. Η έκταση στην οποία ιδρύθηκε η αποικία τους παραχωρήθηκε από τους αιωλείς της κοντινής Κύμης. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόγονοι του βασιλιά Κόδρου, οι Κοδρίδες. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, μετά την εγκατάσταση στην πόλη των Κοδριδών, η Φώκεια έγινε δεκτή στο κοινό των Ιώνων και έγινε μία από τις πόλεις της Ιωνικής Δεκάπολης, Δωδεκάπολης. Τα ευρήματα των κεραμικών δείχνουν αιωλική παρουσία στην περιοχή κατά τις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. Η Ιωνική παρουσία στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. ήταν λαμπρή. Από την αλλαγή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί η ίδρυση της αποικίας περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα. Τόση ήταν η ακμή της και ο πολιτισμός της, ώστε έχουν διασωθεί χρυσά νομίσματα, τα οποία ήταν το 1/6 του στατήρα, με παράσταση γήπα του 521 έως 478 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Φωκαείς ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν πολύ μακρινά θανάσια ταξίδια. Οι Φωκαείς βασίστηκαν σε ένα εξελιγμένο τύπο αρχαίου πλοίου, την Πεντικόντορο, που τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα μακρινά ταξίδια. Εξερεύνησαν τις ακτές της Αδριατικής και της Τυρινικής θάλασσας και έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ισπανίας. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει πως ο βασιλιάς της τοπικής φυλής των Ταρτισσών, ο Αργανθόνιος, συμπάθησε τους Φωκαείς και τους πρότεινε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να μετεγκατασταθούν εκεί. Εκείνοι αρνήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όταν τον ενημέρωσαν ότι η δύναμη των Μύδων αυξάνεται, τους χρηματοδότησε για να οχυρώσουν την Φώκαια. Στις ακτές μάλιστα της Τυρινικής θάλασσας οι Φωκαείς ίδρυσαν τις σημαντικότερες αποικίες τους. Ισχυρότερη από όλες ήταν η Μασσαλία, η οποία ίδρυσε και αυτή αποικίες στην περιοχή με τη σειρά της. Επιπλέον οι Φωκαείς ίδρυσαν τις πόλεις Αλαλία, όπως είπαμε, στην Κορσική, Ολβία στη Σαρδινία και Αντίπολη δίπλα στη Μασσαλία. Οι σημαντικότερες δε αποικίες τους στην Ισπανία ήταν η αποικία εμπόριων και ημεροσκοπίων. Οι Φωκαείς, εκτός από το δυτικό τμήμα της Μεσογείου, διεξήγαγαν εμπόριο με την ελληνική αποικία ανάφκρατη στην Αίγυπτο, ενώ στο βορρά, στην περιοχή της Προποντίδας, ίδρυσαν την αποικία Λάμψακο. Η Φώκια παρήκμασε στα μέσα του 6ου π.Χ. όταν βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Λιδών. Στη συνέχεια υποτάχθηκε στους Πέρσες όταν ο κύρος κατέλαβε τη Λιδία. Κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής, πολλοί Φωκαείς κατέφυγαν στη Χίο, στην αποικία τους Αλαλία της Κορσικής, ενώ άλλοι ίδρυσαν μια νέα αποικία στην Κάτω Ιταλία που εξελίχθηκε σε σημαντική πόλη, την Ελέα, το λέμε Εύσιλον. Οι Φωκαείς συμμετείχαν και στην Ιωνική Επανάσταση, αλλά προσέφεραν μόνο 3 πλοία σε σύνολο το 353. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Φώκια έγινε μέρος της Δηλιακής Συμμαχίας μαζί με άλλες πόλεις Ιωνίας. Και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, με την υποστήριξη της Σπάρτης, επαναστάτησε κατά των Αθηναίων. Με την ειρήνη του Ανταλκίδα, η Φώκια που ακολούθησε τη λήξη του Κορινθιακού Πολέμου, έγινε πάλι τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας μαζί με τις υπόλοιπες Ιωνικές πόλεις, αλλά το 334 έγινε τμήμα της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακολούθως τμήμα των ελληνιστικών βασιλείων που σχηματίστηκαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρία Γιατράκου.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μας μιλάει για την αρχαία Φώκια, για την Φώκια που ήταν εκτός από εμπορικό, οικονομικό κέντρο, κυρία Γιατράκου, και κοιτίδα πολιτισμού και πνεύματος.
1: Βεβαίως και πνεύματος, αλλά το πνεύμα αυτό το μεταλαμπάδευσε σε όποιες πόλεις και χώρες πήγε και έκανε αποικίες λαμπρές, που μέχρι σήμερα ακμάζουν πάρα πολύ. Η δε Μασσαλία, αν κάνουμε ανατομία στο ετυμολογία, έχει ομηρική προέλευση από το Αλσαλός, που είναι το αλάτι. Μάζευαν το αλάτι εκεί, αλλά όχι μόνο, έκαναν ένα λαμπρότατο πολιτισμό. Σήμερα δε στο Βρετανικό Μουσείο εκτίθενται νομίσματα της Φώκειας της περίοδου 600 έως 550 π.Χ. τα οποία αποτελούν κράμα αργύρου και χρυσού. Φαντάζεται λοιπόν κανείς πόση ακμή και οικονομική άνθηση είχαν, αλλά και έκαναν πολιτισμό. Σχετικά με όλα αυτά αναφέρει ο Στράβων, ο Παυσανίας, στην Ελλάδος περιήγηση στο 7ο βιβλίο, ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του, στην ιστορία και σε άλλα βιβλία του, και φυσικά έχουμε τα τεκμήρια, αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εκτίθενται σε διάφορα μουσεία. Όπως είπα προηγουμένως, γυρίστηκε ένα φιλμ ντοκιμαντέρ «Γεγονότα στη Φώκια» του 1914. Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο συγκλονιστικό ντοκουμέντο για την καταστροφή της Φώκιας της Μικράς Ασίας στις 12-13 Ιουνίου του 2014, όπως συγκατέγραψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό. Το 2014 έχουμε τον πρώτο διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρασία. Πολύ λοιπόν πριν το 1922, οι κάτοικοι της παλαιάς Φώκιας στη Μικρά Ασία είχαν υποστεί έναν ανάλογο διωγμό, τον οποίο καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Τις Αυγνιές Σκλάβου» και του Στέλιου Τατάκη. Το 1914 στην παλαιά και Νέα Φώκια έλαβαν χώρα μια σειρά από εξίσου τραγικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προπομπός όσων ακολούθησαν στη Σμύρνη. Βρισκόμαστε 2 μήνες πριν την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια πολιτικά και διπλωματικά ταραγμένη περίοδο της ιστορίας, όταν επιθέσεις ατάκτων τουρκικών ομάδων σκορπούν αποτρόπαια το θάνατο και με συστηματικούς διωγμούς εξαναγκάζουν βία τον ελληνικό πληθυσμό της Φώκιας να εγκαταλείψει τις εστίες και τις περιουσίες του. Την ίδια αυτή περίοδο βρίσκεται στην περιοχή ο Φελίξ Σαρτιό, Γάλλος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, ο οποίος πραγματοποιεί ανασκαφές στην παλαιά Φώκια, αναζητώντας την αρχαία Μητρόπολη της Μασσαλίας. Η Μητρόπολη των Φωκαέων ήταν στη Μικρασία και η αποικία τους ήταν στη Γαλλία, στη Γαλατεία. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, που όχι απλά γίνονται μάρτυρες της απρόκλητης αυτής επίθεσης, αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους, καταφέρνουν να φυγαδεύσουν πολλούς Έλληνες. Ο Φελίξ Αρτιό καταγράφει βήμα προς βήμα τον διωγμό, φωτογραφίζει, συγκεντρώνει μαρτυρίες ξένων από άλλες πόλεις και χωριά,

0: γνώρισε τι λαμπρός ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η 12η Ιουνίου είναι η μέρα κατά την οποία άρχισαν οι σφαγές στη Φώκια της Μικράς Ασίας για να ξεριζωθεί όλο το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο από τις πατρογονικές του αιστείες. Η γενοκτονία εφαρμόστηκε σε όλα τα παράλια της Ιουνίας. Είχε έρθει η σειρά της Φώκιας να πληρώσει το δικό της μερίδιο και όπως έγραφε ο ίδιος ο Σαρτιός στο βιβλίο του, μπορούμε άραγε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα ενδιαφερθεί για την τύχη του δύστιχου αυτού πληθυσμού της Μικρασίας, που τα δικαιώματά του στη χώρα και οι παλιές παραδόσεις μετρούν δυστυχώς ελάχιστα, προκειμένου να το αντιμετωπιστούν με καλοσύνη και έλεος μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα που διαιρούν τις δυνάμεις. Η ιστορία δυστυχώς απέδειξε πως οι φόβοι του Σαρτιού ήταν βάσιμοι, καθώς αυτός ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας παρέμεινε σχεδόν επί 100 χρόνια ένα γεγονός άγνωστο στους περισσότερους από εμάς. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η μετέπειτα εκστρατεία του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Μύρνης το 1922 οδήγησαν στη λύθη τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου το 1914 από την περιοχή των αρχαίων Ιωνικών Αποικιών. Αυτή η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιό και οι επίμονες προσπάθειές του να συγκινήσει την Ευρώπη έρχονται ξανά στην επιφάνεια με την ανακάλυψη του ξεχασμένου φωτογραφικού του αρχείου στο Παρίσι το 2005 από τον ιστορικό φωτογραφίας Χάρη Γιακουμή.
1: Μάλιστα.
0: Για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την έρευνά τους που θα άξιζε πραγματικά. Αν διαβάσει κανείς όλο αυτό το πόνημα, όχι απλώς θα γοητευτεί, αλλά θα προσπαθήσει να γίνει όχι απλώς ιστοριοδήφης και ιστοριολάτρης, αλλά και ερευνητής. Σήμερα, 100 και πλέον χρόνια μετά από εκείνο το διωγμό, οι γραπτές μνήμες και φωτογραφίες του Φελίξ Σαρτιό μέσα από την έρευνα του Χάρη Γιακουμή έρχονται και πάλι στην επιφάνεια μέσα από το ντοκιμαντέρ των Ανιές Κλάβου και Στέλιου Τατάκη και με τις εκδόσεις Καλιμάζ, της ανιφιάς του κληρονόμου του Σαρτιό Ζανή Σεπιά και του Γάλλου ιστορικού Αντουάν Χερμανί, αλλά και με τις μνήμες απογόνων των προσφύγων στην Ελλάδα, καθώς και Ελλήνων και Γάλλων ιστορικών. Η Φώκια, όπως είπαμε και προηγουμένως, ιδρύθηκε περί τον 8ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Μικρασίας, εκεί που νωρίτερα κατοικούσαν νεολείς από την Κύμη. Όταν στο τέλος του 7ου αιώνα παρουσιάστηκε ανάγκη να δημιουργήσει νέες αποικίες, βρήκε πιασμένες από τους άλλους στις πιο κοντινές περιοχές, γι' αυτό και με τις πεντικοντόρους που ανακάλυψαν οι Φωκαείς, άνοιξαν πανιά για μακρινά ταξίδια, όπως είπαμε, έφτασαν στην Ευρώπη, έφτασαν στην Αφρική, έφτασαν στη Γαλλία, στην Ισπανία. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει ότι δε Φωκαεί σούτη ναυτιλίσει μακρύσει, πρώτη των Ελλήνων εχρήσαντο την Τεαδρίν και την Τυρσίνιν και την Ιβηρίαν και των Ταρτισών, ούτε εσύ οι καταδέξαντες, δηλαδή οι Φωκαείς, πρώτοι από τους Έλληνες χρησιμοποίησαν την ναυτιλία για μακρινά ταξίδια και έφτασαν ως τις ακτές Αδριατικής Τυρινικής θάλασσας, ως την Ιβηρική Χερσόνησο. Κατά τον Στράβωνα μάλιστα, είδησαν στις ακτές της Γαλατίας, στις εκβολές του Ροδανού ποταμού, την πιο σπουδαία ποικία, τη Μασσαλία, που λένε ότι όταν έφτασαν εκεί οι Φωκαείς, ο τοπικός βασιλιάς πάντρευε την κόρη του και κάλεσε στο γάμο και τους ξένους. Επειδή λοιπόν τα συνήθεια του τόπου να διαλέγει νύφη το γαμπρό, στο τέλος του συμποσίου η πριγκιποπούλα προσέφερε το γαμήλιο κύπελό της στον αρχηγό των Φωκαέων, σημάδι ότι προτιμούσε αυτόν για σύζυγο, Έλληνα δηλαδή. Έτσι δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράδοση η Μασσαλία και αυτό διδασκόταν στα σχολεία της Μικράς Ασίας και της Φώκιας για την ιστορία της γενικότερα. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και για να αναφερθούμε και στις άλλες πόλεις τις οποίες προαναγγείλαμε, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε, αλλά κρίμα γιατί χάνουμε σπουδαία πράγματα.
1: Έχετε δίκιο, θα δοθεί όμως ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε όλο αυτό το έτος
0: γιατί
1: που θα
0: πραγματικά
1: κάνουμε.
0: Πραγματικά είναι γεγονότα γοητευτικά και τόσο ελκυστικά που διατρανώνουν την αγάπη μας για τον ελληνισμό, τον πολιτισμό, την ιστορία μας, η οποία εξακτηνώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.

0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά έτσι μας έχετε καθυλώσει, κυρία Γιατράκου.
1: Μας έχουν καθυλώσει οι ιστορικοί. Ναι. Η Φρύδη λοιπόν είναι το επόμενο βήμα μας, αρχαία ελληνική πόλη και αυτή στην νοτιοδυτική Ικαρία, στις ακτές της Μικράς Ασίας. Μία από τις 12 Ιωνικές πόλεις κράτη βρισκόταν ακριβώς στη νότια πλευρά του όρους Μικάλη. Εκτινόταν δε από ένα βραχώδη λόφο, στην κορυφή του οποίου ήταν η Ακρόπολη της, μέχρι τη θάλασσα, το λεγόμενο μεάνδριο πεδίο, επειδή επί της βορειοδυτικής ακτής του Λατμικού κόλπου, που αργότερα με τις προσχώσεις του παραραίοντα ποταμού Μεάνδρου, μεταβλήθηκε σε πεδιάδα. Είχα την τιμή και τη χαρά όλες αυτές τις πόλεις για τις οποίες σήμερα μου κάνατε την τιμή να μιλήσω, να τις έχω επισκεφθεί με το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωκλάσικα Ομιλικής Ακαδημίας, οπότε να έχω χαρεί αυτή την γοητεία των πόλεων αυτών, τη μοναδική στον κόσμο, που μόνο όταν τις επισκεφθείς θα καταλάβεις τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Στους μυθικούς χρόνους, οι πρώτοι για την ίδρυση της πόλης αναφέρουν ότι πριν οικίστηκε αρχικά από τους Ίωνες Απίκους, ηγέτης των οποίων ήταν ο Έπιτος, ο γιος του Νηλαία, που ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου και που είχε χτίσει τη Μίλητο. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε θεαματικά όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν νέοι άπικοι από τη Βιωτία με ηγέτη τον Φιλιτά. Γι' αυτό λόγω των Βιωτών λεγόταν και Κάδμη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στενότατη σχέση της μητέρας Ελλάδας, της Μητροπόλεως Ελλάδας με τη Μικρασία. Και βέβαια στα πέρατα της Οικουμένης απλώθηκε αυτή η όμορφη σχέση. Αφότου ιδρύθηκε η πόλη, δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους γηγενείς γειτονές της, τους Κάρες, και περί τον 8ο αιώνα π.Χ. κατελήθη από τον βασιλιά των Λιδών, τον Άρδη. Σύντομα όμως η πόλη αποτείναξε την κυριαρχία των Λιδών, ενώ περί τον 6ο αιώνα π.Χ. έφτασε στην Πρινέα, στη μεγάλη ακμή της, και μάλιστα εκεί κυβερνάτο τότε από τον Βία τον Πρινέα, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Κατέλαβε δε περίοπτη θέση στην Ιωνική Συμπολιτεία, στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Αργότερα, στα χρόνια του μεγάλου βασιλέως Κύρου της Περσίας, το 545 π.Χ., καταλήφθηκε από τους Πέρσες, όπως και άλλες πόλεις κράτη της Δωδεκάπολης. Παρά τα αυτά, η Πρίνη κατάφερε να διατηρήσει την πολιτιακή της οργάνωση και υποπερσική επιριαρχία, πληρώνοντας φόρους και προσφέροντας στρατιώτες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, μετά τους Περσικούς πολέμους, περί το 404 π.Χ. η Πρίνη φέρεται να σύρεται στη συμμαχία της Δήλου. Την ίδια εποχή είχε γίνει το μήλο της Έριδος μεταξύ των Σαμίων και των Μιλησίων. Κατά την εκστρατεία του στην Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος ευεργέτησε πολλαπλώς την Πρίνη, απαλλάσσοντάς την από την κηδεμονία της Αθήνας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή του ναού της πόλης, όπως μαρτυρείται από την επιγραφή της Πρίνης. Έφτιαξε μάλιστα και τον κύριο ναό της πόλης, τον περίφημο ναό της Πολυάδος Αθηνάς. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη περιήλθε στους επιγόνους του. Την ήλεγχαν άλλοτε οι Σελευκίδες, άλλοτε οι Πτολεμαίοι. Σύντομα όμως ανέκτησε την αυτονομία της χάρη στον πλούτο και στο εμπόριο που είχε αναπτύξει.
0: Μάλιστα.
1: Οι Έλληνες επανήλθαν με τους Μιλησίους, τους Αμίους και τους βασιλιάδες της Περγάμου, μέχρι που τελικά την κατέλαβε ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριαράθης, ο οποίος την λαϊλάτισε.
0: Να μην σταθούμε στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, αν θέλετε, επειδή αυτά θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική ελάχιστη και θα έχουμε στη συνέχεια περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Πολύ ευχαριστώ.

0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την Μικρασία, για κάποιες συγκεκριμένες πόλεις της Ιωνίας, για την περίοδο της αρχαιότητας. Η κυρία Γιατράκου είναι ιστορικός, είναι διδάκτορ φιλολογίας, αλλά όπως μας είπατε και προηγουμένως, κυρία Γιατράκου, είχατε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να επισκεφθείτε και να περπατήσετε αυτόν τον χώρο, αυτά τα πατρογονικά χώματα, τα ιερά.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσω για την πριν για να πάμε στις άλλες πόλεις. Οι αρχαιολογικές έρευνες εκεί ξεκίνησαν με δαπάνες του Βασιλικού Μουσείου του Βερολίνου το 1895 υπό τη διεύθυνση Γερμανών αρχαιολόγων Χούμαν και Κεκουλέ, το έργο των οποίων συνέχισαν αργότερα οι αρχαιολόγοι Σράντερ και Βίγκαντ. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πρίνης περιλαμβάνει την Ακρόπολη που βρίσκεται επί της κορυφής βράχου σε υψόμετρο 371 μέτρα και την αρχαία πόλη που εκτείνεται επί της κλιμακωτής πλαγιάς του βράχου μέχρι το μεάνδριο πεδίο. Αξίζει να τα πούμε αυτά, αν την επισκεφτείτε. Από τώρα προσπαθήστε να τη φανταστείτε. Είναι μια προχωματική πεδιάδα του μεάνδρου ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του τείχους έχει διασωθεί, το οποίο έχει μήκος 150 σταδίων, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρων, και πλάτος πολύ μεγάλο και ύψος 8 μέτρα. Είχε 4 πύλες, η πύλη του τείχους ήταν ρημοτομημένη κατά το υποδάμιο σύστημα και οι κάθετες οδοί του ήταν κλιμακωτές με πολλές βαθμίδες, ιδιαίτερα οι δυτικές. Η πόλη δε, λόγω της κατοφέρειας, είναι χτισμένη σε 4 επίπεδα άνδυρα, όπως τα λένε. Αν θέλουμε να πούμε και τα κυριότερα εκεί ευρήματα, το στάδιο και το γυμνάσιο, το Άνδυρο πρώτο, το Άνδυρο δεύτερο με το μεγαλύτερο πλάτωμα και την κυριότερη πόλη, ιδιωτικές κατοικίες, αρχαία αγορά, θεμέλια του βωμού, Ασκληπιείο, Ιερή Στοά, εκκλησιαστήριο, βουλευτήριο, 640 θέσεων με σπουδαίο βωμό και το Πριτανείο. Πολιτισμός δηλαδή θαυμαστός που μακάρι και τώρα να ίσχυε. Το τρίτο άνδυρο έχει το μεγαλοπρεπή ναό της Πολιάδος Αθηνάς, το Άνω Γυμνάσιο, το Ιερό των Αιγυπτίων και το Θέατρο. Και το τέταρτο άνδυρο, το ναό της Δήμητρας, της Περσεφόνης και μεγάλο βωμό. Ψηλότερα βρίσκεται, είπαμε, η Ακρόπολη της Πρίνης στην κορυφή του βράχου, η αποκαλούμενη Τιλωνία. Αφήνουμε την Πρίνη, την αποχαιρετούμε με την ελπίδα του ξαναγυρισμού και πάμε στην Ελαία, το λέμε Εύσιλον. Ήταν η αρχαία Ιέλη και μεταγενέστερα η Ελαία, αρχαία ελληνική επικία χτισμένη στην περιοχή της Καμπανίας. Ιδρύθηκε από Φωκαείς που κατέβηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής της Ιωνίας μεταξύ του 538 και 535 π.Χ. και η πόλη είναι γνωστή για μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας, την Ελαιατική Σχολή, με κυριότερους εκπροσώπους τον Παρμενίδη και τον Ζήνονα. Λοιπόν, η πηγή της φιλοσοφίας Μικρασία, η Ιωνία μας. Στη ρωμαϊκή εποχή και στα λατινικά είναι γνωστή ως Βέλια. Η πόλη ιδρύθηκε, όπως είπαμε, όταν άπικη ήταν οι Φωκαείς, εκτοπισμένοι από τους Πέρσες που πολιορκούσαν τη Φώκια, εγκατέλειψαν την πόλη με τα πλοία τους με σκοπό να εγκατασταθούν στην απικία τους στην Κορσική, στην Αλαλία. Τελικά, ύστερα από 8 ή 10 χρόνια περιπλάνησης, κατέληξαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Μετά τη συνάντησή τους με τον φιλόσοφο Ξενοφάνη, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, πολύ σπουδαίος, ήταν αυτός που πρώτος απέρριψε τον ανθρωπομορφισμό του θείου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο απέναντι στη Μεσσίνη, κατευθύνθηκαν όπου είδε σαν μια νέα πόλη. Το αρχικό όνομα της νέας πόλης ήταν η Έλλη, στη συνέχεια έγινε Έλλη και τελικά Ελαία. Η Ελαία βρισκόταν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μητρόπολη του στην Φώκαια και από τα ερείπια των τειχών της πόλης που σώζονται ίχνη τους ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι η πόλη είχε περίμετρο 3 μιλίων. Η Ελαιατική Σχολή ήταν μια προσοκρατική σχολή, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. με ιδρυτή τον Παρμενίδη και κατ' άλλους τον Ξενοφάνη. Άλλα σημαντικότερα μέλη της σχολής, της φιλοσοφικής δηλαδή, Ζήνων ο Ελαιάτης και Μέλισσος ο Σάμιος. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι οι Φωκαείς έβαλαν πλώρη για την Αλαλία από όπου ξεκόλλησαν ξεσήκωσαν παιδιά και γυναίκες τους και άλλη περιουσία, όσοι μπορούσαν να σηκώσουν τα καράβια τους. Ύστερα άφησαν την Κύρνο και έπλεαν για το Ρήγιο. Καταπλώσαντες δε εις αλαλίαν ανέλαβαν τα τέκνα και τας γυναίκας και την άλλη κτήσιν όσοι νύεται γίνοντο. Οι νέες φυάγιν και επί τα πέντες την Κύρνον έπλεον εις Ρήγιον. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι κατέφυγαν στο Ρήγιο, ξεκινώντας από εκεί, έγιναν κύριοι μιας περιοχής της Ινοτρίας, αυτή που τώρα ονομάζεται η Έλλη, και την απήκησαν σύμφωνα με όσα τους είπε ένας Ποσειδονιάτης, πως η πυθία χρησμοδότησε ότι πρέπει να ιδρύσουν ιερό του Κύρνου, που ήταν ήρωας, και όχι να απικήσουν το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Ας δούμε και τη Μιούντα, Μιούς κατάλους ή Μιούς κατάλους αρσενικού γένους ομοιούς, αρχαία πόλη της Ιωνίας, χτισμένη στις εκβολές του Μεάδρου ποταμού. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από Ιώνες που προέρχονται πιθανώς από την Αττική. Και σύμφωνα με τον Παυσανία και τον Στράβωνα, η κτιστής της πόλης ήταν ο Κυδρύλος ή Κιάρητος, απόγονος του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Η πόλη ήταν από τις ιδρυτικές του κοινού των Ιώνων. Συμμετείχε στον Μελιακό πόλεμο μαζί με τις γειτονικές της πόλης Μίλητο και Πρίνη. Με τη λήξη του πολέμου μοιράστηκε την περιοχή της ιτημένης Μελίας μαζί με τη Μίλητο, την Πρίνη και την Έφεσο. Η Μιούντα την περίοδο που χτίστηκε ήταν παραλιακή πόλη, αλλά σταδιακά λόγω των προσχώσεων του ποταμού Μεάνδρου η ακτογραμμή μετατοπίστηκε πολύ δυτικότερα και μετατράπηκε σε πόλη της Ενδοχώρας. Σήμερα στη θέση της βρίσκεται το τουρκικό χωριό Αυσάρ Καλεσί. Αν θέλουμε περισσότερα για αυτή την ωραία πόλη της Μιούντας, να ξέρουμε ότι υπάγεται σήμερα στην περιοχή του Αιδνίου και υπάρχουν πολλές παραπομπές βιβλιογραφικές που κανένας μπορεί να προσφύγει, να διαβάσει περισσότερα. Στην Princeton Encyclopedia of Classical Sites, στην εγκυκλοπαίδεια των κλασικών τοπίων του Princeton, και στα γεωγραφικά ονόματα που ανακτήθηκαν στις 6 Απριλίου του 2015, στο Στράβωνα στα γεωγραφικά του, στο 14 βιβλίο, που εκεί αναφέρεται και στη μυθολογία του Μιούντα ή της Μιούντος, και φυσικά πολύ περισσότερες πληροφορίες να αριστούμε και να αντιλήσουμε από τον περιηγητή Παυσανία στην Παυσανία Ελλάδος περιοίκηση, αχαϊκά οικιστέ δε Μιούντος μεν και άρητος εγένετο ο Κόδρου. Μας πληροφορεί ότι ο Κόδρου και σε αυτή την περιοχή έγινε ο οικιστής. Σήμερα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να εκδιπλώσουμε έστω και κατά προσέγγιση και σύντομα ακροθυγός ή διαγωνίως, όπως θα το λέγαμε, αυτές τις πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες και πολύ λαμπρές σε ιστορία και πολιτισμό και παιδεία, λαμπρή παιδεία, περιοχές της Μικράς Ασίας. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν μία αφόρμηση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα, μια και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, για να διαπιστώσουμε ότι αυτό που είπε η Γιουρσενάρ, ότι ουσιαστικά ο ελληνικός πολιτισμός εκδιπλώθηκε στη Μικρασία και όλη η Δύση και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αφυπνίστηκε πολιτιστικά χάρη στον πολιτισμό αυτή της Μικράς Ασίας και των λαμπρών πόλεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιατράκου, να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

το πλαίσιο του αφιερώματός μας στην Ιωνία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ακούσαμε για τις πόλεις Μίλητο, Μιούντα, Πριίνη, Φώκια και Ελέα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην νιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσθνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ωράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των

0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε ουδέν τελουμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη σύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτη.

0: Τε.
1: Άξιον εστίν ο αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
5: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τόνισε από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογό του. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάκρα. Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να εκτοπίσει κανέναν από τη λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό. Το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το. Συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη «θα τις δώσει». Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής. Το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει τον λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους
έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεσθε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θεία Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου, φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη.
Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: «Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. «Ρίσε με λοιπόν εξ αιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι «Η θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις». Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας: «Διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα». Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής
να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχαν ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. «Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα Σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του, στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20ος και ο 21ος, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586 αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει. Αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως
υποδηλώνεται και στην παραβολή του ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ, ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμι, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών, μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και «Ανοίξαντάρια». Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε φως ηλαρών Αγίας Δόξης και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε, παρακαλώ, ως ποίημα. Καταρχήν, ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες διαφερέσεων πολλές φορές, διαπαραλείψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 10:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή, μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, «Ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα». Δηλαδή πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών». Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση, σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ, σε αυτό το στίχο, η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το «εμεγαλύνθη σφόδρα» δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «φύση μέγα σών τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθης φόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθης φόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση: «Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως δέριν». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα, το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήταν οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλλόμενος φως ως σημάτιο. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου, δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος,

κατοικεί στο απρόσιτο φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο Αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου, ουδέ τη σελήνης, είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών. Αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η Θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Τη χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας, νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου, και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή,
ο οποίος

ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για να πάρει την απάντηση από τον Γέροντα «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει «Βλέπω το πρόσωπό σου, αλλά δεν μπορώ να το δω γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω-γύρω παντού». Όπως ακριβώς το Θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες, το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία. Και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη τη βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτει και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατελεί για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας, τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεση Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου». Πιάνω από την τελευταία λέξη δόξα, για να σημειώσω ότι στη θεολογία της Εκκλησίας φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο, το φως αυτό το ονοματίζει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία», αλέξει το φως της ζωής. Άλλωστε έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει τον Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει τον Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή. Όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου. Αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό, μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό, μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή αν θέλετε επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη, αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του Πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσες τη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού, σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των Πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε, οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός σε αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Το καινούριο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούριο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός. Αλλά το παλιό γίνεται καινούριο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα. Και πάλι καλώς ανταμώσαμε. Έτσι λοιπόν, για μια άλλη φορά, τόλμησα να καλέσουμε να είναι κοντά μας ο κύριος Ελευθέριος Ελευθεριάδης, ψυχολόγος και ιδιότητα, αλλά πρόσωπο που αγωνιά και συμπαρίσταται στον δυσκολεμένο άνθρωπο της εποχής μας και όχι μόνο, μέσα από την δική του εκκλησιαστική διαδρομή να δίδει τη συμβουλευτική σε αυτόν που αναζητά.
2: Λοιπόν, είναι νομίζω τέταρτη φορά που ανταμώνουμε. Τέταρτη φορά ανταμώνουμε ανά τα χρόνια. Είχαμε κάνει και ένα με ρωτήσεις τότε. Είχαμε κάνει και κάτι ακόμα. Μπορεί και πέμπτη φορά. Αρχικά. Εκεί πέρα μία φορά. Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για αυτήν εδώ πέρα την όμορφη ευκαιρία που μας δίνει να ανταμώνουμε ακόμα μία φορά, αγαπητοί και αγαπητές. Ξέρετε, δεν το πηγαίνουμε πολύ καλά το πράγμα. Αν δεν ήταν και η Παναγία, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο. Το λέω σε κάθε εισήγηση, ας πούμε, στην οποία μου δίνεται ο λόγος αυτό. Αν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο. Δεν τα πήγαμε καλά εμείς από μόνοι μας. Σε δεύτερο χρόνο, να ευχαριστήσουμε τον Οικοδεσπότη, τον Άγιο Γεράσιμο. Εγώ με τον Άγιο σας δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση, να πω την αλήθεια. Τον ήξερα από μακριά έτσι. Να, εδώ πέρα με τον Παπασάβα γνωριστήκαμε. Μας έφερε κοντά λίγο κτλ. Και άρχισα να τον αγαπάω κι εγώ. Αυτός μάλλον με αγαπούσε και με ανεχότανε. Σε τρίτο χρόνο να ευχαριστήσουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων και μια καρφίτσα να πέσει σε έναν χώρο εκκλησιαστικό, είτε αυτό είναι ο ναός, είτε αυτό είναι μια αίθουσα, είτε αυτό είναι ένα αρχονταρίκι. Αυτό εδώ πέρα γίνεται κατόπιν ευλογίας του Επισκόπου. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ιερά Αρχιεπισκοπή για αυτή την πρόσκληση. Έπειτα θέλω να ευχαριστήσω τον Παπασάβα, τον φίλο μου τον Παπασάβα εδώ πέρα, τους πατέρες όλους, όλες τις κυρίες που τρέχουν, που διακονούν, τους κυρίους που βοηθάνε εδώ πέρα, γιατί καλά τα κάνουμε εμείς, καλά λέμε, ερχόμαστε εδώ, μαζευόμαστε, κάνουμε μια εισήγηση, λέμε πέντε πράγματα, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Υπάρχει πολλής κόσμος από πίσω, να ξέρετε, ο οποίος τρέχει για να μπορέσει να οργανωθεί αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η όμορφη σύναξη. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Σήμερα το θέμα μας είναι κακός χαμός στο σπίτι. Κακός χαμός στο σπίτι. Θα μιλήσουμε για πράγματα έτσι λίγο πικάντικα. Θα μιλήσουμε σήμερα για συγκρούσεις, θα μιλήσουμε. Για μαλώματα θα μιλήσουμε, για καυγάδες. Αλλά δεν πιστεύω να μαλώνετε εσείς τίποτα σπίτι σας κτλ. Με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας, όχι. Ωραία, καλώς την, Μαρία, καλώς την. Καλώς ήρθες. Έχουμε την κόρη της πάνω στο σιδηρόκαστρο, είναι εκεί πέρα γιατρός, κάνει το αγροτικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τις συγκρούσεις, αγαπητοί και αγαπητές του ζευγαριού, και κατά πόσο αυτές οι συγκρούσεις έρχονται και επηρεάζουν την ψυχική υγεία των παιδιών σε ένα επόμενο χρόνο. Το θέμα αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα θέμα εύκολο. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να καλυφθεί σε μία, σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις, σε πέντε εισηγήσεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε έρχομαι το θέμα αυτό και το ξαναπιάνω. Δηλαδή, πάμε, κάνουμε μία ομιλία πάνω για τις συγκρούσεις, μετά κάνουμε κάτι άλλο. Και προσπαθούμε έτσι αυτές οι ομιλίες όλες η μία να κουμπώνει με την άλλη, ούτως ώστε να δίνουμε ερεθίσματα στον κόσμο για προβληματισμό. Έτσι λοιπόν και σήμερα αυτό θα κάνουμε. Θα δώσουμε κάποια σημεία, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το θέμα, κάποια σημεία, σπερματικά. Και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν στο τέλος της σημερινής μας εισήγησης, φεύγοντας από εδώ πέρα, έχουμε προβληματιστεί έστω και λίγο πάνω σε κάποια πραγματάκια. Για να είναι πιο εύπεπτο όλο αυτό το οποίο θα υποθεί, θα κάνουμε κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρά παραδείγματα στο λόγο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρές εικόνες, μικρές ιστορίες. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να απομνημονεύσουμε. Τι οδό θα ακολουθήσουμε, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε, θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας κάποιους από τους λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα, έτσι, έρχονται και μαλώνουν μεταξύ τους. Θα εξετάσουμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους συγκρούονται τα ανδρόγυνα. Εν συνεχεία, θα δούμε πώς αυτή η ένταση έρχεται και επηρεάζει τα παιδιά. Και σε ένα τρίτο κομμάτι στη σημερινή μας εισήγηση θα κλείσουμε με κάποιες μικρές πρακτικές συμβουλές, θα λέγαμε, για τον τρόπο διαχείρισης αυτής εδώ πέρα της κατάστασης. Δεν θα κουράσουμε πολύ, πάμε και ο Θεός βοηθός μας. Λοιπόν, ξέρετε, οι συγκρούσεις μέσα σε ένα ζευγάρι είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας, ο οποίος πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένα λιμάνι όπου θα πάει εκεί πέρα και θα ράξει και θα έχει την ησυχία του και δεν θα μαλώνει και θα είναι όλα με λιγάλα κτλ., ή τρελός είναι ή γελασμένος είναι, να το ξέρετε αυτό. Το ερώτημα είναι όμως γιατί συμβαίνουν αυτές οι συγκρούσεις, γιατί φτάνουν τα ζευγάρια σε σημείο να συγκρούονται, γιατί φτάνουν τα ζευγάρια, τα ανδρόγυνα σε σημείο να μαλώνουν. Θα το πιάσουμε το πράγμα λίγο από την πολύ αρχή του, αγαπητοί και αγαπητές. Όταν πάμε να διαλέξουμε ένα σύντροφο, όταν εκεί πέρα είμαστε στα φλερταρίσματα εκεί, στα ακορταρίσματα που λέμε, λοιπόν, διαλέγουμε το σύντροφό μας σύμφωνα, ας πούμε, με την εμφάνιση. Δηλαδή, τον βλέπουμε, τη βλέπουμε την κοπέλα, ξέρω, τον άντρα μας αρέσει, κάτι μας αρέσει εκεί πέρα, λέμε, α, ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, διαλέγουμε σύμφωνα με την προσωπικότητα. Μας ασκεί μια γοητεία, άμα είναι έτσι και τίποτα, έχει και ωραίους τρόπους κτλ. Εκεί να δείτε, χαμός. Λοιπόν, διαλέγουμε σύμφωνα με το χιούμορ. Ας πούμε, εμένα η γυναίκα μου με ερωτεύτηκε επειδή της έλεγα αστεία. Δεν πόνταρα, ας πούμε, στην εμφάνιση τόσο πολύ. Προσπαθούσα, δούλευα τα αστεία μου ένα καλοκαίρι και μετά πήγα, της μίλησα. Λοιπόν, δουλεύουμε, ας πούμε, σύμφωνα με το κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε. Λοιπόν, έτσι διαλέγουμε συντρόφους. Δεν διαλέγουμε σύντροφο σύμφωνα με το πόσο καλά μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί του σαν ομάδα. Δεν διαλέγουμε σύντροφο σύμφωνα με το πόσο μπορούμε να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας, ένα κοινό πνεύμα. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα είναι που στην πορεία δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί? Για να διαρκέσει μια σχέση, αγαπητοί και αγαπητές, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι μόνο το χιούμορ, δεν είναι το χιούμορ, ούτε η εμφάνιση είναι, ούτε η προσωπικότητα είναι. Για να μπορέσει μια σχέση να έχει διάρκεια, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το κατά πόσο τα δύο μέρη της σχέσης αυτής μπορούν να συνεργαστούν. Και θα πει κάποιος, μα καλά, το αν μπορούν δύο άνθρωποι να συνεργαστούν δεν είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε από την αρχή? Και θα σας απαντήσω. Όχι. Όχι. Δεν φαίνεται από την αρχή. Ή τουλάχιστον δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, από την πολύ αρχή. Και γιατί συμβαίνει αυτό, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Αυτό συμβαίνει γιατί στην αρχή της κάθε σχέσης οι σύντροφοι, ο άντρας, η γυναίκα, εμφανίζουν μεταξύ τους κάτι το οποίο ονομάζεται ερωτικός αλτρουισμός. Ονομάζεται ερωτική ευγένεια, θα λέγαμε, ερωτική, ας πούμε, αυτοθυσία σε μια ελεύθερη μετάφραση. Τι είναι τώρα αυτό? Όταν δύο άνθρωποι μπαίνουν σε μια σχέση για πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να ευχαριστήσουν ο ένας τον άλλον. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αντλούν ευχαρίστηση από αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία. Όταν γνωρίζει μια κοπέλα, γνωρίζει ένα παλικάρι και ξέρει, θέλει εκεί πέρα να το ρίξει, να κάνει. Τι κάνει? Προσπαθείς και δίνεις εκεί, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό και αντλείς ευχαρίστηση από αυτό. Γιατί άλλο το κάνουμε? Γιατί μπορεί να νιώθουμε ανασφάλεια, γιατί μπορεί να ήμασταν μόνοι μας πάρα πολύ καιρό, γιατί μπορεί να θέλουμε να νιώσουμε ότι πλέον ανήκουμε κάπου, γιατί μπορεί να μην ήμασταν πολύ καλά στην πατρική μας οικογένεια και το βλέπαμε όλο αυτό σαν ένα σκαλάκι για να πάμε προς την ελευθερία μας, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν ξεκινάει μια σχέση, παρατηρείται αυτός ο ερωτικός αλτρουισμός. Και ξεκινάνε λοιπόν τα ζευγάρια, προσπαθεί ο ένας να μπει στη θέση του άλλου, να καταλάβει τον άλλον κτλ. Και γι' αυτό πηγαίνει καλά το πράγμα. Λοιπόν, αυτή η δουλειά όμως δεν κρατάει πάρα πολύ. Αυτή η δουλειά, με το που αρχίζει και παγιατεύει λίγο το μεταξύ τους, αρχίζει και σταματάνε. Ας πούμε, αρχίζουν και βγαίνουν τα θέλω, τα τέτοια, τα εγώ φανταζόμουν, το ένα το άλλο κτλ. Αρχίζει και χάνεται αυτό στην πορεία. Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα. Γιατί χάνετε? Και εδώ είναι που θέλω να σας πω την πρώτη μας ιστορία για σήμερα. Γνωστή μπορεί σε πολλούς. Ήτανε κάποτε που λέτε ένας βασιλιάς. Και αυτός ο βασιλιάς κόντευε να τα κακαρώσει. Έφτανε η ώρα του και τα λοιπά, να φύγει, να αποδημήσει Σκύριον, ας πούμε. Και είχε τρία παιδιά αυτός ο βασιλιάς και λέει: Για ελάτε εδώ. Ένας, δύο, τρεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να δούμε ποιος θα πάρει το βασίλειο. Λένε τα παιδιά: Πολύ ωραία. Όχι, λέει: Ένας εγώ, άλλος εγώ, παράλληλος. Λέει ο μπαμπάς: Δεν έχει τέτοια. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αύριο το πρωί, λέει, θα έχετε μια δοκιμασία. Θα ξεκινήσετε με την ανατολή του ηλίου και θα πάτε προς Δυσμάς ή προς Ανατολάς, τέλος πάντων, από κάπου. και θέλω να, θέλω και οι τρεις να ξεκινήσετε ταυτόχρονα. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα καλύψει την περισσότερη απόσταση και θα προλάβει να είναι πίσω πριν δύσει ο ήλιος, αυτός θα γίνει και βασιλιάς. Προσέξτε όμως, όποιος αργήσει έστω και ένα λεπτό μετά τη δύση του ηλίου, αυτός εδώ πέρα δεν θα τον αποκλείσουμε, λέει, από τον διαγωνισμό, από το τέλειο. Καλά, καλά. Κοιμούνται το βράδυ, ξημερώνουν και ξεκινάνε τα τρία παλικάρια να διεκδικήσουν τη βασιλεία, να διεκδικήσουν τη διαδοχή. Ξεκινάει λοιπόν ο πρώτος που λέτε και δίνει, τρέχει, δίνει εκεί πέρα. Φτάνει μεσημέρι, φτάνει απόγευμα, έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Λέει, τώρα ξεκινάω για πίσω. Μόλις ξεκινάει για πίσω, πήγε πιο μακριά από όλους αυτούς. Μόλις ξεκινάει και πάει προς τα πίσω, οπ, δύο ήλιος. Δεν πρόλαβε. Το χάσε εδώ, βασίλειο αυτός. Ξεκινάει ο δεύτερος. Εγώ λέει, ο δεύτερος ήταν πιο έξυπνος, ήταν πιο πονηρός, πιο μπερμπάντης. Λέει, εγώ θα κάνω το εξής. Θα δώσω όλη μου τη δύναμη μέχρι το μεσημέρι. Και μόλις δω τον ήλιο να φτάνει ακριβώς στη μέση, μετά θα δώσω όλη μου τη δύναμη για πίσω. Και έτσι και έκανε. Τρέχει με όλη τη δύναμη μέχρι το μεσημέρι, βλέπει τον ήλιο πάνω, λέει, τώρα ξεκινάω για πίσω. Και ξεκινάει για πίσω. Ναι, αλλά είχε καλύψει μια απόσταση τη χώρη στη μέση, αλλά ήταν κουρασμένος. Γιατί όταν ξεκίνησε το πρωί, είχε τις δυνάμεις του. Όταν έπρεπε μετά να καλύψει την ίδια απόσταση, έχοντας ξοδέψει τις δυνάμεις αυτές, εκεί πέρα, οπότε και αυτός έμεινε έξω από τη βασιλεία, έξω από το διαγωνισμό. Σηκώθηκε και ο τρίτος, αυτός ήταν πιο έτσι αλέγκρος τύπος. Και λέει, εγώ λέει, θα πάω με το πάσο μου, σιγά σιγά, δεν θα βιάζομαι. Και ξεκινάει τσουκουτσούκου, περπατώντας. Έβαλε και σημάδι τον ήλιο, α, λέει, ο ήλιος, α, εκεί. Πριν πάει ο ήλιος, λέει, στη μέση, θα το κόψω για πίσω. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν και έκανε, αγαπητοί. Και γύρισε πίσω πριν δύσει ο ήλιος και ήταν αυτός ο οποίος πήρε τη βασιλεία. Μπαίνουμε μέσα σε σχέσεις, μπαίνουμε μέσα σε γάμους, μπαίνουμε μέσα σε συμβιώσεις με τρελές προσδοκίες, με τρελή ενέργεια, έτσι με τρελά αποθυμένα και πριν πολύ καλά καταλάβουμε τι γίνεται με τον άλλο, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τη γυναίκα αυτή, τι γίνεται με τον άντρα. Δίνουμε πράγμα. Είναι σαν να μπαίνεις στην τράπεζα και να υπογράφεις. Φέρτε μου να υπογράψω, να υπογράφεις. Και μετά σιγά σιγά διαβάζεις τους όρους. Αυτό κάνουμε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πρέπει όμως να έχουμε στο νου μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτός ο ενθουσιασμός που είχαμε στις αρχές δεν μπορεί να κρατήσει. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να έχουμε δυνάμεις για μετά. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κοίταξε, τα πράγματα καθώς περνάει ο καιρός αλλάζουνε. Με περισσότερο βάρος σέρνουμε τα πόδια μας. Αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι είναι μία από τις πρώτες αιτίες που φέρνει συγκρούσεις. Διαλέγουμε συντρόφους χωρίς να έχουμε λάβει υπόψη τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους και μπαίνουμε στη διαδικασία, ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια δημιουργώντας τρελές προσδοκίες στην αρχή και καταλήγουμε να απογοητευόμαστε και μετά να σου τα μαλώματα και να σου οι συγκρούσεις. Και πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Ας κρατήσουμε αυτό σαν πρώτο σημείο για τη σημερινή μας συνάντηση. Θα πούμε μια ιστορία εδώ πέρα, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, εμένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, ήταν που λέτε κάποτε στο δάσος μέσα, ήταν στο δάσος εκεί τα ζώα και ζούσαν ειρηνικά. Βγήκε όμως βρώμα ότι έχει έρθει μια αρκούδα στο δάσος, μια μεγάλη αρκούδα έτσι καφετιά, και αυτή η αρκούδα έτρωγε ζώα, έτρωγε ασύστολα ζώα. Μάλιστα, ακούστηκε στο δάσος ότι αυτή η αρκούδα είχε μια λίστα με τα ζώα που έτρωγε και σύμφωνα με αυτή τη λίστα πήγαινε και έτρωγε και ξεπάστρευε, ας πούμε, τα ζώα του δάσους κτλ. Οπότε τα ζώα λένε, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι. Να κάνουμε ένα συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει. Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί πέρα το αγριογούρνο, το ελάφι, ξέρω εγώ, η Αλεπού, ο λαγός και λέει, τι θα κάνουμε. Λέει, παιδιά, πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε. Δεν γίνεται. Λέει, δεν μπορούμε να ζούμε αυτό το άγχος. Να δούμε, είμαστε στη λίστα, δεν είμαστε. Πάει λοιπόν πρώτο το αγριογούρνο. Χτυπάει τη φωλιά της αρκούδας, βγαίνει η αρκούδα έξω, λέει, παρακαλώ. Λέει, κύριε αρκούδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει. Λέει, έμαθα ότι έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα που τρώτε. Λέει, ναι, βέβαια. Λέει, κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε, λέει, αν είμαι κι εγώ μέσα, λέει. Λέει, πώς λέγεστε, λέει, αγριογούρνο. Βγάζει τη λίστα η αρκούδα, ψάχνει εκεί πέρα, λέει, αλφα, αλφα, αλφα, αγριογούρνο, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει, τα αγριογούρνο. Μήπως μπορείτε να με φάτε, λέει, για να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος. Ναι, βέβαια, λέει η αρκούδα. Χαπ, και το τρώει. Πηγαίνει μετά το ελάφι, λέει, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει η αρκούδα. Τι έγινε, λέει, έπεσε κίνηση. Λέει, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει, καλησπέρα. Κύριε αρκούδα, λέει, έμαθα ότι έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα που τρώτε στο δάσος. Λέει, βέβαια, ναι, λέει, ναι. Λέει, μπορείτε να δείτε, λέει, ότι αν είμαι κι εγώ μέσα. Λέει, πώς λέγεστε. Λέει, ελάφι, ελάφι. Ναι, μπαίνει μέσα, βλέπει, ξέρω εγώ. Ελάφι, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει το ελάφι. Μήπως μπορείτε να με φάτε, λέει, για να τελειώνουμε, λέει, μια ώρα αρχίτερα και τα λοιπά. Ναι, κανένα πρόβλημα, λέει, αρκούδα, χαμό τρώει. Πάει μετά, ξέρω εγώ, πάει η άλλη που λέει, κύριε αρκούδα, ξανά, καλησπέρα, καλησπέρα. Έμαθα, έχετε μια λίστα, ναι, έχω μια λίστα. Λέει, μπορείτε να δείτε αν είμαι μέσα, λέει, πώς λέγεστε, αλεπού. Αλεπού, ναι, είστε μέσα. Πω, λέει, αλεπού. Μήπως μπορείτε, λέει, να με φάτε, να τελειώνουμε, ναι. Χαμ, την τρώει. Πάει και ο λαγός. Χαλαρός ο λαγός, λέει. Κύριε αρκούδα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λέει, έμαθα, έχετε μια λίστα, λέει, με τα ζώα, λέει, που τρώτε. Λέει, αρκούδα, μάλιστα. Μπορείτε να δείτε, λέει, αν είμαι κι εγώ μέσα. Λέει, βέβαια, λέει, πώς λέγεστε, λέει, λαγός. Λαγός. Λέω, λαγός. Είστε μέσα. Πάω μέσα. Μήπως μπορείτε να με σβήσετε. Δεν κανένα πρόβλημα. και μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, η αρκούδα και σβήνει το λαγό. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, λοιπόν, που οδηγούν σε συγκρούσεις στα ζευγάρια σήμερα είναι ακριβώς αυτό. Η έλλειψη του προφανούς. Κρατήστε το. Είναι η έλλειψη του προφανούς. Η έλλειψη της επικοινωνίας. Το γεγονός ότι δεν ρωτάμε. Δεν ρωτάμε. Το γεγονός ότι δεν μιλάμε. Το γεγονός ότι δεν συζητάμε. Και αφήνουμε τις καταστάσεις να μας τρώνε όπως η αρκούδα έφαγε τα ζώα αυτής της μικρής μας ιστορίας. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι, νομίζω, λέγεται «Οικογένεια σε κρίση και κυκλοφορία της εκδόσης Ακρίτας». Νομίζω είναι εκδόση Ακρίτας. Είχε μέσα ένα κείμενο της κυρίας Βαμουνάκη, της Μάρος Βαμουνάκη, νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι και συνάδελφος, είναι ψυχολόγος, είναι εξαιρετική συγγραφέας. Έγραφε λοιπόν εκεί πέρα η κυρία Βαμουνάκη το εξής. Έγραφε κάτι για τους γονείς και για τους εφήβους και έλεγε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, λέει, στη σχέση γονιών και παιδιών είναι ότι οι γονείς δεν ρωτάνε εκείνο το απλό τι θες. Τι θες το παιδί, δεν ρωτάνε τι θες. Λοιπόν. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τους συζύγους. Δεν ρωτάμε στον άλλον, στον άντρα μας, δεν το ρωτάμε, στη γυναίκα μας. Δεν ρωτάμε τι θες, τι στο καλό θες. Και καταλήγουμε έτσι να σκοτωνόμαστε, να μουτρώνουμε μούτρα, όλη μέρα μούτρα. Λοιπόν, αφήνουμε έτσι ιδέες να φουντώνουν μέσα μας, φουντώνουν ιδέες, μεγαλώνουν ιδέες. Και πιστεύουμε ότι ο άλλος σκέφτεται με έναν Α τρόπο, έναν Β τρόπο, και ο άλλος μπορεί να μην το έχει πέρασει το μυαλό, ας πούμε, αυτό που πιστεύουμε εμείς για αυτόν, και ούτω καθεξής. Και έτσι καλλιεργούμε μόνο μια δική μας οπτική. Ενώ αυτό το οποίο μπορεί ο άλλος να θέλει από εμάς να είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Τι θες, θέλω να με βοηθάς λίγο με τις δουλειές. Τι θες, θέλω να παίρνεις τα σόβρακά σου και να τα βάζεις μέσα στο καλάθι και θέλω τις κάλτσες σου να τις βάζεις και αυτές μέσα στο καλάθι και όχι απ' έξω. Τι θες, θέλω κάθε Παρασκευή βράδυ να βγαίνουμε να πίνουμε ένα ποτό οι δυο μας. Τι θες, θέλω να πηγαίνουμε 10 λεπτά πιο νωρίς στην εκκλησία εδώ πέρα, στην εκκλησία, 10 λεπτά πιο νωρίς μαζί. Τι θες, θέλω να πάμε ένα ταξίδι, μια φορά στο εξάμηνο. Να πάμε ένα βράδυ, να μείνουμε, ξέρω εγώ τι έχει εδώ πέρα. Ορεινή, πώς το λένε. Ναυπακτία, ξέρω εγώ. Κορινθία, ναι, αυτό. Λοιπόν, ένα βράδυ. Λοιπόν, τι θες, να πάω ένα κρασί να πιω με τα κορίτσια, με τους φίλους μου. Τι θες, προσέξτε, μπορεί κάτι τόσο μικρό να δημιουργήσει πρόβλημα, ναι. Και μπορεί κάτι τόσο μικρό να λύσει προβλήματα, πάλι ναι. Λοιπόν, γιατί το μικρό δεν μένει ποτέ μικρό. Είναι σπόρος. Και ο σπόρος όπου πέφτει, μεγαλώνει. Αν είναι κακός ο σπόρος, θα μεγαλώσει και θα πνίξει. Αν είναι καλός ο σπόρος, θα μεγαλώσει και θα κάνει δέντρο κάτω από το οποίο η οικογένεια μπορεί να ζήσει. Επόμενο σημείο λοιπόν για σήμερα, θέλω να θυμάστε αυτή την ιστορία με το λαγό και την αρκούδα. Έτσι. Και να θυμάστε ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό, η έλλειψη του προφανούς. Τι θες, δεν ρωτάμε το τι θες. Και πάμε τώρα σε ένα τρίτο σημείο, σε μια τρίτη ιστορία. Μου αρέσουν πάρα πολλοί ιστορίες. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν ήταν κάποτε, είναι από ένα αφρικανικό παραμύθι αυτό, είναι πολύ ωραίο το παραμύθι αυτό. Ήταν δύο φίλοι οι οποίοι ζούσαν εκεί κάτω στην Αφρική, εκεί κοντά στον Νείλο, δεν ξέρω πού. Ήταν εκεί πέρα δύο καρδιακοί φίλοι και μεγάλωσαν μαζί και λέγανε αυτοί οι φίλοι ότι ό,τι και να γίνει εμείς θα είμαστε μαζί για πάντα, λέει, για πάντα, θα είμαστε φίλοι για πάντα. Αγαπημένοι, μεγάλωσαν, ξέρω εγώ, και καθώς μεγάλωσαν, πήρανε και δύο σπίτια για να είναι κοντά. Ο ένας πήρε από τη μία ένα σπίτι, ο άλλος από την άλλη και είχε έναν δρόμο στη μέση. Έναν δρόμο. Παντρεύτηκαν κιόλας. Ήταν και καλές οι γυναίκες τους, δεν τους βάζανε λόγια τίποτα. Λοιπόν, είχαν και τα χωράφια τους δίπλα και κάθε πρωί, καλημέρα φίλε, καλημέρα φίλε. Και ξέρω εγώ, Μιλούσαν εκεί καθώς δουλεύανε, το βράδυ καθότανε, πίνανε κάνα τσίπουρο εκεί, δεν ξέρω τι πίνουν στην Αφρική. Τέλος πάντων και περνούσε ο καιρός έτσι αγαπημένα. Τους είδε κάποιος και λέει: ναι, σιγά που είστε εσείς αγαπημένοι, λέει. Θα δείτε τι έχω να σας κάνω εγώ. Παίρνει λοιπόν αυτός, ήταν έτσι λίγο, πώς το λένε, ήταν λίγο έτσι κακόψυχος αυτός. Πήρε λοιπόν ένα παλτό, το οποίο σαν το δικό, και το οποίο ήταν από τη μισή πλευρά ήταν μπλε μέχρι κάτω και από την άλλη μισή πλευρά ήταν κόκκινο, κατακόκκινο, σαν τη φωτιά μέχρι κάτω. Και λέει: θα σας φτιάξω εγώ. Και ξεκινάει τώρα και πηγαίνει τσούκου τσούκου τσούκου μέσα από τη μέση του δρόμου και περπατάει και κάνει φασαρία, σφυρίζει, κάνει ράνι για να τον δούνε. Έτσι λοιπόν σηκώνει το βλέμμα ένας φίλος και βλέπει την μπλε μεριά του παλτό, ας πούμε. Σηκώνει από την άλλη μεριά ο άλλος ο φίλος, βλέπει το κόκκινο παλτό. Αφού έκανε μια βόλτα έτσι αργά-αργά, το βλέπει. Το βράδυ οι φίλοι βρέθηκαν να πιούν ένα τσίπουρο. Έτσι λοιπόν πάει, λέει: τι ωραίο παλτό φορούσε αυτός. Ναι, λέει και ο άλλος, λέει: πολύ ωραίο παλτό. Λέει: καλά, αυτό το μπλε χρώμα ήταν εξαιρετικό. Λέει: ποιο μπλε, ρε, λέει. Κόκκινο ήταν το παλτό. Όχι, ρε, λέει: μπλε ήταν. Όχι, ήταν κόκκινο, όχι, ήταν μπλε. Όχι, κόκκινο, όχι, μπλε. Ο άλλος παραφιλούσε από εκεί πέρα, άκουγε, γελούσε από μέσα του, ήταν έτσι κακόψυχος. Λοιπόν, και τι έγινε. Λοιπόν, όχι κόκκινο, όχι μπλε. Όχι, με κορυδεύει, όχι, εσύ με κορυδεύει. Ρε, εσύ, τι σου λέω ψέματα. Όχι από εδώ, όχι από εκεί πέρα. Κάνεις λάθος, δεν κάνω λάθος. Είσαι χαζός, όχι, είσαι χαζός. Αρχίζει, φουντώνει το πράγμα. Και τι γίνεται, μαλώνουν φωνές, κακό, πιάνονται λίγο στα χέρια. Και εκείνη τη στιγμή πετάγεται ο άλλος και λέει: ορίστε, λέει, εσείς που δεν θα μαλώνατε, λέει. Λοιπόν, τσακώνεστε, αλλά να ξέρετε ότι. Σας την έφερα, τσακώνεστε, αλλά να ξέρετε, λέει, ότι και οι δύο φταίτε. Γιατί το παλτό είναι από τη μία μεριά μπλε και από την άλλη κόκκινο. Κοιτάχτηκαν αυτοί οι δύο οι φίλοι και ντράπηκαν. Ξέρετε, λέει, γιατί τσακωθήκατε. Γιατί κανένας δεν κοίταξε από την πλευρά και από τα μάτια του άλλου. Αλήθεια έλεγε ο ένας, αλήθεια έλεγε και ο άλλος. Επειδή όμως ο ένας δεν μπήκε να κοιτάξει την κατάσταση από τη ματιά του άλλου, γι' αυτό, λέει, πλακωθήκατε. Το καλύτερο όμως δεν είναι αυτό. Τα παίρνουν κρανίο οι δύο φίλοι και λένε: εσύ, λέει, φταίς. Εσύ διέλυσες τη φιλία μας. Και τους απαντάει αυτός: μην κατηγορείτε εμένα. Κανένας δεν σας ανάγκασε να μαλώσατε. Είχατε κι δυο δίκαιο, αλλά τι έγινε, κανένας δεν άκουσε τον άλλον. Προσέξτε το αυτό. Κανείς δεν σας ανάγκασε να μαλώσατε. Είχατε κι δυο δίκαιο, αλλά κανένας δεν άκουσε τον άλλον. Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει και στους γάμους σήμερα. Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει και στις σχέσεις. Πολλοί καυγάδες, πολλά μαλώματα, πολλές συγκρούσεις δεν ξεκινάνε και συντηρούνται επειδή κάποιος έχει άδικο. Δεν ξεκινάνε συγκρούσεις και καυγάδες επειδή έχει γίνει κάτι μεγάλο και τρανό πάντοτε. Έτσι, πολλές φορές οι καυγάδες δημιουργούνται επειδή ο ένας απλά δεν προσπαθεί λίγο να δει την κατάσταση με τα μάτια του άλλου. Ήρθε προχθές ένα ζευγάρι, πατέρες, ήρθε σπίτι μας ένα ζευγάρι, έτσι, μια φίλη της συζύγου και ένας φίλος και λέει: ξεκινήσαμε, λέει, να πάμε εκκλησία. Την ώρα που πηγαίναμε, λέει, αυτό σας το λέω αλήθεια. Την ώρα, λέει, που πηγαίναμε, λέει, κτλ. Ήμασταν και λίγο τσιμουτρωμένοι, ήταν κάτι 8 ώρα. Θα ανεβαίνει ένα μοναστηράκι πάνω, εκεί ο σιδηρόκαστρο. Λέει: πω, αυτό ο ήλιος με τυφλώνει, λέει. Και η σκιά από το αμάξι, λέει, με ζαλίζει. Εφού, λέει, δεν τη βλέπει εσύ τη σκιά, λέει. Δεν φαίνεται η σκιά. Αυτό ακριβώς. Έγινε αυτό ακριβώς. Το ζήσαμε αυτό. Λέει: μα πώς θα τη βλέπω, λέει, από την δικιά μεριά, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά είναι, όχι από την δικιά μεριά μα είναι. Σταμάτα το αμάξι τώρα, λέει, να έρθει να με πάρει ο αδερφός μου, όχι σταμάτα, όχι τι θέλεις και πάντα έτσι κάνεις και κάθε Κυριακή πρωί έτσι κάνεις και μαλώνουμε και τώρα και το άλλο και τα λοιπά. Σταματά και τώρα πριν πάνε εκκλησία έχουν σταματώσει και μαλώνουν στη μέση του δρόμου μέσα στο σιδηρόκαστρο Κυριακή πρωί για το που είναι η σκιά από το αμάξι. Χωρίς να γίνει κάτι άλλο. Μα τα λέγανε γελούσατε. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σημαίνουν. Θέλετε να πάμε σε άλλα. Ξέρεις πόσο κουράζομαι, γιατί ξέρεις πόσο κουράζομαι εγώ. Λοιπόν, τρέχω από το πρωί το βράδυ. Γιατί εγώ τι κάνω, κάθομαι, νομίζεις, κάθομαι. Όλα εγώ τα κάνω εδώ μέσα. Ναι, δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα. Όχι. Είναι η γυναίκα μου πίσω τώρα. Εντάξει. Αρχηγού παρόντος, ξέρετε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια ένα σωρό. Υπάρχει στα μαθηματικά ένας κλάδος ο οποίος ονομάζεται θεωρία παιγνίων. Θεωρία παιγνίων. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε πολιτικό σχόλιο εδώ πέρα. Τέλος που πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, για να το πούμε πολύ απλά, έτσι, σε αυτό, σε αυτήν εδώ πέρα, έτσι, σε αυτό, αυτός ο κλάδος, τι κάνει αυτή η θεωρία παιγνίων, έρχεται και και μελετά τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι και προσπαθεί να προβλέψει αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Σε αυτή τη θεωρία λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Είναι ένας όρος αυτός, αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια κατάσταση που τι μας λέει, ότι η νίκη του ενός σημαίνει την απόλυτη ήττα του άλλου. Δηλαδή, στο πόκερ, όταν παίζουμε πόκερ, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, άμα εγώ νικήσω, σημαίνει ότι ο πάτερ χάνει τα πάντα. Τα χάνει όλα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, νικάω λίγο εγώ και λίγο εσύ. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνει μηδενικό άθροισμα. Γι' αυτό λέγεται αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο γάμο. Συμβαίνει στο γάμο. Υπάρχουν πολλές φορές που συγκρούσεις είναι ότι εγώ νικάω, εσύ χάνεις. Εγώ έχω δίκιο, εσύ άδικο. Και συντηρούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι γίνεται. Όταν εμείς υιοθετούμε αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη του μηδενικού αθροίσματος μέσα στο γάμο, περιμένουμε κάποιος λοιπόν να κερδίσει, κάποιος να είναι σωστός και όλος να είναι λάθος, κάποιος ότι βλέπει αντικειμενικά και όλος δεν βλέπει την κατάσταση κτλ. Έτσι, δεν καταλαβαίνει αυτή η γυναίκα, δεν σκαμπάζει αυτός ο άντρας, όλο έχει άδικο, όλο το ένα, όλο το άλλο. Προσέξτε τώρα όμως. Όταν ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει, καταλήγουμε πάντοτε στο τέλος να χάνουν και οι δύο. Όταν ο ένας κερδίζει, δηλαδή αν έχεις εσύ δίκιο και η γυναίκα σου έχει άδικο, δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά αν έχεις εσύ δίκιο και η γυναίκα σου έχει άδικο, να ξέρετε ότι στο τέλος θα χάσει η σχέση. Αν η γυναίκα σου έχει δίκιο και εσύ άδικο, στο τέλος θα χάσει η σχέση. Θα μου πει κάποιος, πολύ προφανές αυτό, πολύ θεωρητικό. Αν δεν είναι που είναι θεωρητικό, γιατί αυτό ακριβώς το πράγμα βρέθηκαν δύο μελετητές και είπαν εμείς θέλουμε να το μελετήσουμε αυτό. Και θα το μελετήσουμε. Ποιοι ήταν αυτοί, δύο πολύ αγαπημένοι μου ψυχολόγοι, ερευνητές, είναι ο Τζον και η Τζούλι Γκότμαν. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί, θέλανε να μελετήσουν αυτήν εδώ πέρα τη θεωρία, αυτό το μηδενικό άθροισμα στα ζευγάρια και πώς αλληλεπιδρούν τα ζευγάρια. Λοιπόν, οπότε τι κάνανε, φώναξαν ζευγάρια στο εργαστήριο, ας πούμε 100 ζευγάρια. Και βλέπανε πώς αντιδράνε, ξέρω, τα χωρίσαν σε ομάδες, 200-300 ζευγάρια, δεν ξέρω πόσα, τα χωρίσαν σε ομάδες ανάλογα με το πώς μαλώνουν. Είχαμε από τη μία τα ζευγάρια που μαλώναν έτσι, ο ένας νικάει και ο άλλος χάνει, δηλαδή σύγκρουση. Και είχαν από την άλλη τα ζευγάρια που ναι μεν μαλώνανε, αλλά προσπαθούσαν να είναι λίγο πιο συγκαταβατικοί μεταξύ τους. Και τους πήραν συνεντεύξεις, είδαν πώς αντιδρούν κτλ. Πέρασαν κάποια χρόνια, 3-4, ξέρω, όχι 3, παραπάνω. Λοιπόν, πέρασαν κάποια χρόνια. Λοιπόν, και ξανακάλεσαν τα ζευγάρια αυτά για συνεντεύξεις. Έγινε όμως ένα παράδοξο. Τα ζευγάρια που είχαν τις συγκρούσεις εκείνες τις μεγάλες, που ένας πάντοτε νικούσε και ο άλλος πάντοτε έχανε, που ένας είχε πάντοτε δίκιο και ο άλλος είχε πάντοτε άδικο, τα ζευγάρια εκείνα δεν ήρθανε ξανά. Δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν ανταποκρίθηκαν, αγαπητοί και αγαπητές. Δεν ήρθαν, δεν εμφανίστηκαν στο εργαστήριο, ενώ οι υπόλοιποι ήρθανε. Στην αρχή νόμιζαν οι ερευνητές αυτοί ότι τα ζευγάρια αυτά απλά, ξέρω εγώ, δεν τα πήγαιναν καλά και δεν θέλουν να έρθουν. Η πραγματικότητα όμως ήταν άλλη. Το 58% των ανδρών από τα ζευγάρια της πρώτης ομάδας είχαν πεθάνει. Το αντίστοιχο ποσοστό στα ζευγάρια της δεύτερης ομάδας των ανδρών που είχαν πεθάνει ήταν 20%. Μόνο άντρες, το καταλάβατε. Λοιπόν, το 58% πάνω από τους μισούς άντρες είχαν πεθάνει. Ενώ το ποσοστό ήταν λιγότερο από το μισό στη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, γιατί ήταν μόνο στους άντρες αυτό, γιατί οι γυναίκες έχουν μια ουσία, κρίνουν μια ουσία, λέγεται οκυτοκίνη, το λέω σωστά, κάπως έτσι το λένε. Ναι, λοιπόν, αυτή τι είναι, μια νευροορμόνη είναι αυτή, μια νευροορμόνη, η οποία μεταξύ των άλλων λειτουργεί προστατευτικά, ας πούμε, στη γυναίκα, τη χαλαρώνει, ρίχνει παλμούς κτλ. Βοηθάει να διαχειρίζει τον πόνο. Λοιπόν, τι μας δείχνει αυτό, μας δείχνει ότι όταν σε ένα ζευγάρι υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις, το ζευγάρι θα χάσει. Και το ότι το ζευγάρι θα χάσει μπορεί να συνεπάγεται μέχρι και θάνατο. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας, σαν τρίτο σημείο. Και πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω σε ένα τέταρτο σημείο. Τι είδαμε μέχρι τώρα, είδαμε τα ζευγάρια τα οποία συγκρούνται λόγω κόπωσης. Είδαμε ότι τα ζευγάρια συγκρούνται λόγω μη επικοινωνίας. Αυτό το τι θες. Είδαμε ότι τα ζευγάρια συγκρούνται λόγω διαφορετικής θέασης επί των πραγμάτων. Αυτό που είπαμε, αυτή την ιστορία, την αφρικανική. Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στα παιδιά, θέλω να θίξουμε κάτι ακόμα, κάτι πολύ μικρό. Έναν λόγο ακόμα, δεν μπορούμε να τα θίξουμε όλα. Τρία σπερματικά σημεία, τέσσερα, για τον οποίο τα ζευγάρια τσακώνονται. Και αυτός ο τέταρτος λόγος είναι η φιλιδονία. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι αντιμετωπίζουμε το γάμο λες και είναι Λούνα Πάρκ, ας πούμε. Σαν ένα μέρος στο οποίο θα πάμε εκεί πέρα και θα περνάμε καλά, και μόνο θα μας κάνουν τα κέφια και τα γούστα κτλ. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα τραγικό λάθος. Ο γάμος, αγαπητοί και αγαπητές, δεν είναι ένα μέρος για καλοπέραση. Έχει και τις καλές στιγμές. Ο γάμος είναι ένα γυμναστήριο. Εσύ στο γυμναστήριο, όταν πηγαίνεις, δεν θα πας εκεί πέρα για να ξαπλώνεις όλη μέρα, να καπνίζεις, να πίνεις και να τρως χάμπουργκερ. Όταν πας στο γυμναστήριο, πας εκεί πέρα για να φτύσεις, να την υδρώσεις τη φανέλα, και το αποτέλεσμα είναι το καλοκαίρι που θα πας στην παραλία και θέλεις να είσαι, ξέρω εγώ, κούκλος, έτσι να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και στο γάμο. Ο γάμος υπάρχει για την άσκηση. Ο γάμος υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ασκηθεί στην αγάπη. Λοιπόν, τέταρτο σημείο και κλείνουμε με τα σημεία των συγκρούσεων στο ζευγάρι. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι και θέλουμε να αναρωτηθούμε το εξής. Οι συγκρούσεις των μεγάλων επηρεάζουν τα παιδιά? Επηρεάζουν τα παιδιά. Πόσο επηρεάζουν τα παιδιά? Περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Κάθε φορά που μαλώνετε με τον άντρα σας, κάθε φορά που μαλώνετε με τη γυναίκα σας, θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά σας επίσης υποφέρουν μαζί με εσάς. Αυτό το ζευγάρι που σας είπα πριν, τον Γκότμαν, τι κάνανε? Θέλανε να κάνουν μια μελέτη για να δούνε πώς αντιδρούν τα παιδιά στις συγκρούσεις. Οπότε πήρανε παιδάκια μικρά και είδανε πώς παίζουν μαζί με τους φίλους τους. Έτσι λοιπόν, τσεκάρανε και απομονώσανε, βγάλανε στην άκρη τα παιδιά που τα κόψανε να παίζουν μόνα τους και από την άλλη είδανε τα παιδάκια τα οποία παίζουν με παρεούλες, είναι πιο κοινωνικά κτλ. Και μετά φωνάξανε τους γονείς. Τι βρήκανε λοιπόν? Βρήκανε ότι οι γονείς των παιδιών που κάνανε παρεούλες ήταν πιο κάλμα πάντα. Οι γονείς των παιδιών που ήταν τα απομονωμένα ήταν αυτοί που είχαν τις συγκρούσεις σαν αυτές που είχαν παραπάνω. Και λέει, δεν μπορεί να είναι στο μυαλό μας αυτό, οπότε λέει, θα τους κάνουμε, λέει, και μετρήσεις. Έτσι λοιπόν βρήκανε στα ούρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα παιδάκια τα οποία ήταν πιο στρεσαρισμένα είχαν υψηλότερα επίπεδα κατεχολαμινών. Είναι κάτι ορμόνες αυτές οι οποίες έρχονται και σχετίζονται, μας υποδεικνύουν τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό. Λοιπόν, και γίνανε και άλλα πράγματα τέτοια. Έτσι θα σας πω, μόνο για να έχετε στο μυαλό σας, υπήρχε μια ερευνήτρια, νομίζω το αγγλιστή το όνομά της λέγεται Etherington, έτσι προφέρεται, η οποία τι έκανε αυτή? Αυτή έρχεται και μας λέει ότι παιδιά, λέει, χωρισμένων γονιών στην εφηβεία παρουσιάζουν 3 φορές περισσότερη βαριάς μορφής ψυχοπαθολογία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ψυχιατρικά προβλήματα βαριάς μορφής ψυχοπαθολογία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν αγαπάνε οι χωρισμένοι γονείς τα παιδιά τους? Δεν αγαπάνε οι γονείς οι οποίοι, ξέρω εγώ, μαλώνουν μεταξύ τους? Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους? Όσο εσύ είσαι απασχολημένος και τρώγεσαι με τον άντρα σου, όσο εσύ είσαι απασχολημένος και κυνηγάς δικαστικά τη γυναίκα σου, όσο εσύ είσαι απασχολημένος και προσπαθείς, ας πούμε, να φανείς ότι έχεις δίκιο κτλ., δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το παιδί σου. Και επειδή δεν ασχολείσαι με το παιδί σου, εσύ ασχολείται κάποιος άλλος. Ασχολείται η τηλεόραση, ασχολείται, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα, ορίστε. Το τάμπλετ ασχολείται. Δηλαδή ασχολείται πάντοτε κάποιος άλλος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί όσο εσύ μουτρώνεις, όσο εσύ βρίζεις, όσο δεν κάνεις υπομονή, το παιδί τι κάνει? Υπάρχουν 2 μηχανισμοί. Ο ένας λέγεται οικειότητα και ο άλλος λέγεται μίμηση. Το παιδί τι κάνει? Γράφει. Και έρχεται το παιδί μετά και όλα αυτά τα οποία έγραψε στα εμφανίζει. Μην περιμένεις να το βγάλει στα 2 και στα 3 και στα 4. Θα το βγάλει μετά. Και δεν θα το βγάλει με τρόπο, με συγχωρείτε, με τον οποίο το προβλέπεις. Όχι. Μπορεί να πάει στο σχολείο μετά και να σαπίσει το ξύλο το διπλανό το παιδάκι. Μπορεί να πάνε, ας πούμε, και να μαλώσουν εδώ έξω στην παιδική χαρά. Μπορεί να μπει στη διαδικασία και να χτυπάει την κοπέλα του μετά. Και μετά τι θα κάνουμε? Τι θα πούμε? Ποιος φταίει? Η κοινωνία φταίει? Αφού τα κάναμε μες στο σπίτι μας εμείς. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ, το είχαμε πει αυτό σε μια άλλη ομιλία, ήμασταν εδώ πέρα νομίζω στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένα πείραμα αυτό, όπου και να πηγαίνω θα σας το λέω. Φρίντμαν, είναι του Φρίντμαν, λένε, το θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, τι έκανε αυτός ο Φρίντμαν? Ήταν 1500 παιδιά, λέει, παλιά, εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε μια έρευνα διαχρονική, αρχές του 20ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, πέρασε ο καιρός, κοιμήθηκαν κτλ. Πήρε αυτός εκεί πέρα το 1994, έρχεται αυτός, παίρνει τα πιστοποιητικά θανάτου των παιδιών αυτών. 1500 παιδιά, έτσι, όχι ένα, όχι δύο, 1500 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι κάνει αυτός? Μπαίνει στη διαδικασία και προσπαθεί να βγάλει έτσι δεδομένα, Και τι βλέπει? Βλέπει ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει πριν συμπληρώσουν το 21ο έτος ηλικίας τους, τα παιδιά αυτά πέθαιναν κατά μέσο όρο 4 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, τραυματικές συγκρούσεις, που βιώνουμε σε παιδική παύλα εφηβική ηλικία είναι ικανές να οδηγήσουν και να μειώσουν το προσδόκιμο της ζωής του ανθρώπου έτσι πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Είναι τρομακτικό αυτό. Και οι Γκότμαν, στους οποίους σας ανέφερα, χρησιμοποίησα πολλά από τα βιβλία τους. Έχουν πολύ ωραία βιβλία. Είναι ένα τσακ λίγο πιο δύσκολα. Δηλαδή, είναι για το ευρύ κοινό, είναι ένα τσακ πιο δύσκολα. Είναι εκλαϊκευμένα, αλλά ένα τσακ πιο δύσκολα. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν σημαίνει μόνο ότι τα διαζύγει γι' αυτό. Όχι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και όταν έχουμε συγκρούσεις. Όταν μπορεί να βγει να μην χωρίζεις, γιατί θέλεις να είσαι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και να είσαι, εγώ κρατάω το γάμο κτλ. Και αν τα έχεις κάνει χάλια όλα και έχεις ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τρομακτικό? Το γεγονός ότι σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους δύο γονείς δεν είχαμε στατιστική διαφορά στο προσδόκιμο ζωής. Φοβερό. Χειρότερο το να μαλώνει η γονή σου, χειρότερο το να χωρίζουν οι γονείς σου, άσχημα ειδικά, από το να πεθαίνει ο ένας από τους δύο γονείς. Είναι φοβερό. Άμα το αντιληφθείτε, άμα αντιληφθείτε τι συζητάμε τώρα, άμα το κατανοήσετε, είναι φοβερό. Είναι τρομακτικό. Λοιπόν, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς, άντε για να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Πάμε στο τρίτο κομμάτι. Είδαμε κάποιους από τους λόγους, η παλέτα είναι τεράστια, για τους οποίους οι άνθρωποι φτάνουν σε συγκρούσεις. Είδαμε το κακό, έτσι, επιγραμματικά που γίνεται στα παιδιά. Το ζητούμενο όμως είναι τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο κομμάτι που θέλω να κρατήσουμε έτσι, στο μυαλό μας είναι ότι ο γάμος είναι κάτι που θέλει πότισμα κάθε μέρα. Πριν χρόνια, πάτερ μου, εκεί στο αμφιθέατρο της Ερών είχε έρθει ο Παπαφιλόθεος ο Φάρος. Είχε έρθει σε μια παρουσίαση βιβλίου. Αν και με τον Παπαφιλόθεο σε πολλά πράγματα έτσι έχουμε διαφορετική οπτική επί των πραγμάτων, ας πούμε, διαφωνώ σε κάποια πράγματα κτλ. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι έχει χαράξει τομές, ειδικά στο θέμα της ψυχικής υγείας και στο πώς εκφράζεται η ορθόδοξη παράδοση, ας πούμε, πώς βρίσκει εφαρμογή η ψυχολογία μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Λοιπόν, είχε πει εκεί πέρα κάτι, μου είχε μείνει αυτό, μόνο εκείνο θυμάμαι από εκείνη την εισήγηση, μεταξύ των άλλων, ότι λέει ο γάμος, λέει, είναι σαν ένα γλαστράκι. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με ένα λουλούδι. Δεν μπορείς να πας στο ποτίσεις την πρώτη πέρα να κουβά νερό, αυτό που λέγαμε στην αρχή, και μετά να το αφήσεις στο έλεος. Αυτό θέλει πότισμα κάθε μέρα. Το ίδιο πράγμα θέλει, ρε παιδιά, και ένας γάμος. Το ίδιο πράγμα θέλει και ένας γάμος. Και θέλει περιποίηση, θέλει αυτό το καθημερινό. Και τι μπορεί να είναι αυτό το καθημερινό? Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Απλά πράγματα. Μπορείς να χαϊδεύεις, να αγγίζεις τη γυναίκα σου, να την αγγίζεις μία φορά τη μέρα. Να αγγίζεις 2, 3, 5, 10. Τον άντρα σου το χαϊδεύεις εκεί πέρα. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να γράψεις κάτι. Μπορείς να γράψεις, ας πούμε, κάτι. Να τις γράψεις κάθε πρωί ένα γραμματάκι. Έρχονται στο γραφείο, λέει, τι να τις κάνω. Λέω, τίποτα δεν θέλω, ρε. Να τις γράψεις ένα γράμμα κάθε πρωί. Αυτό θέλω. Εννοώ, όχι γράμμα, σε αγαπάω πολύ. Αυτό. Θέλω να τη στέλνεις ένα λουλούδι την εβδομάδα. Πήγαινε, κόψε απ' έξω, πήγαινε από τον ναό. Πάρε, πες παπά, τα παίρνω ένα λουλούδι, πήγαινε στη γυναίκα μου. Έχεις τέτοιο, μπορείς, είσαι καλά οικονομικά. Τράβασε ένα ανθοπολείο, άφησε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 50-100 ευρώ και πες κάθε Δευτέρα στέλνει ένα τέτοιο λουλούδι. Δεν παίρνει καν στον κόπο, δεν χρειάζεται καν να σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεται καν να το σκέφτεσαι. Απλά κάντο. Δηλαδή, απλά μικρά πράγματα. Κάντε. Κάντε. Ήμασταν κάποτε στο Άγιο Όρος, ήταν εκεί πέρα ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μας είχε με το φορτηγά, μας είχε πάρει από το Παντοκράτορος και μας πήγαινε στο σαράι. Λοιπόν, και μας λέει, να φυλάτε, λέει, τα χέρια της γυναίκας σας. Είχε κοιμηθεί μόλις η γυναίκα του, λέει, εγώ τα φιλούσα, λέει, 30 χρόνια, κάθε μέρα, λέει, φιλούσα τα χέρια της γυναίκας σου. Πολύ μου είχε αρέσει αυτό που είχα ακούσει. Και όταν έρχεται κόσμο στο γραφείο, του λέω, αυτό δεν θέλω να κάνεις τίποτα πλέον, ρε. Θέλω να τις φυλάς τα χέρια, λέω, μια φορά τη μέρα. Εντάξει, εύκολο, μου λέει, εύκολο. Έρχεται την άλλη φορά, το έκανες. Ναι, γιατί κοίταξε, πήγαινε και αυτός ο καψερός, φιλούσε τα χέρια και λέει αυτή, στο είπε ο ψυχολόγος, είχαμε και τέτοια. Καταλάβατε, λοιπόν. Δεύτερον, σας το ζητώ σαν φάρμακο, να ρωτάτε τον άλλον, την άλλη, τι θες, τι θέλεις, πες μου, όχι τι θέλεις από τη ζωή μου, όχι έτσι, όχι κινητό, ξάπλα, ξύνο, τσίχλα, τρέχει σαν τρελή, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Έλα, τι θες. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα. Είναι με μια λεπτότητα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακόμα και το πώς τρώμε, πώς καθόμαστε, πώς μιλάμε, πώς

0: Τι στο καλό κάνει η γυναίκα μου όλη μέρα σπίτι. Τι στο καλό, ρε παιδί μου. Τι στο καλό κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο καψερός. Πώς βιώνει τα πράγματα. Τι κάνει η γυναίκα μου στη δουλειά. Πώς είναι με τα παιδιά. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι κάνει, κουράζεται, δεν κουράζεται. Τι κάνει, πού είναι. Πώς μπορεί να κλαίει μόνος του. Τι κάνει. Προσπαθήστε να μπείτε λίγο στη θέση του άλλου. Αυτό θα σας βοηθήσει όταν έρθει η ώρα να έρθετε σε ένα interaction μαζί με τον άνθρωπό σας. Να έχετε γλυκάνει λίγο. Να πάτε λίγο πιο μαλακά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τρίτο πράγμα. Και τέταρτον, ο γάμος είναι ένα μέρος άσκησης. Πάμε εκεί πέρα να υδρώσουμε. Αν δεν είναι να υδρώσουμε, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι ένα μέρος άσκησης, έτσι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει, να γευτεί λίγο το οντολογικό, το γιατί του. Το τι στο καλό έχω έρθει εγώ να κάνω εδώ πέρα. Αυτό φυσικά έχει μια προϋπόθεση. Πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει πού πηγαίνει, έτσι, να ξέρει ότι η ζωή μου εδώ τι είναι, είναι μια πορεία προς τον Χριστό. Λοιπόν, σε σχέση με τα παιδιά μας, τι να κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά. Σε σχέση με τα παιδιά, κοιτάξτε, το καλό είναι να μην φτάνουμε στη σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, έστω ότι υπάρχουν συγκρούσεις μες στο σπίτι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλον στα παιδιά. Μην τον κατηγορείτε. Μην κάνετε αυτό που ονομάζεται στην ψυχολογία τριγωνοποίηση. Μην βάζετε τα παιδιά διαμεσολαβητές. Μην μπαίνετε στη διαδικασία. Η μάνα σου να πας να της πεις αυτό. Να πας του πατέρα σου να του πεις αυτό. Λοιπόν, σας ακούσα να μαλώνετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σας δούνε να τα βρίσκετε. Αυτό. Να σας δούνε να τα βρίσκετε. Αυτά θέλω. Και να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται λαθάκια, μπορεί να υπάρχουν προβληματάκια, μπορεί να δημιουργούνται τραυματάκια, γρατζουνίτσες στις ψυχούλες τους. Αλλά αν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι, τι θα πει αυτό, πρακτικά να το πούμε και αυτό, 5 λεπτά κάθε μέρα να περνάτε με το κάθε σας παιδί. Δεν μπορείτε 5, 3 λεπτά. Κατά αποκλειστικότητα όμως, σε ένα δωμάτιο, μόνοι σας, έξω στο αυτοκίνητο, κάπου να πηγαίνετε. 3. Μπορείτε 5, μπορείτε 10, αλλά κάθε μέρα και ο ένας και ο άλλος. Αυτά θέλω να κρατήσουμε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε μία μικρή επανάληψη στο τι υπόθηκε. Λοιπόν, τι είπαμε σήμερα. Σήμερα μιλήσαμε για τις συγκρούσεις. Ήταν το πρώτη θεματική μας. Η δεύτερη θεματική για το πώς αυτές επηρεάζουν τα παιδιά. Και το τρίτο κομμάτι που είδαμε, πρακτικά πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τον σύντροφο και σε σχέση με τα παιδιά. Διαλέγουμε συντρόφους πρώτη αιτία σύγκρουσης, χωρίς να βλέπουμε αν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Και όταν το κάνουμε αυτό, ξοδεύουμε όλη την ενέργεια με το καλημέρα. Δεύτερο πρόβλημα που δημιουργεί συγκρούσεις, θα θυμάστε την ιστορία με την αρκούδα. Το προφανές. Τι θες. Τρίτο, θα θυμάστε την ιστορία με τους δύο φίλους εκεί πέρα. Διαφορετική οπτική επί των πραγμάτων. Τέταρτον, φιλιδονία. Ο γάμος είναι ένα γυμναστήριο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θέλετε να καταστρέψετε το παιδί σας, λες, ας πούμε, κάθεσαι και σκέφτεται πώς θα το καταστρέψω εγώ αυτό το παιδί, πώς θα το καταστρέψω, να μαλώνετε με τον άντρα σας, να μαλώνετε τη γυναίκα σας. Θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να θυμάστε ειδικά το πείραμα του Φρίντμαν. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, θα το λέω. Έπειτα, τι κάνουμε εμείς, να ποτίζουμε τη σχέση μας με μικρά πραγματάκια κάθε μέρα. Αυτό εδώ πέρα δημιουργεί μια γέφυρα. Δεύτερον, διαφωνήστε, εντάξει, διαφωνείτε, κάντε, αλλά μην κατηγορείτε όσο μπορείτε ο ένας τον άλλο. Μην βάζετε τα παιδιά σαν διαμεσολαβητές και άπαξ και μαλώνετε, μαλώσατε, εντάξει, μαλώσατε. Προσπαθήστε να μπείτε στη διαδικασία και να τα βρείτε. Και τέλος, να μπορέσετε να είστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για το κάθε σας παιδί, έστω 5 λεπτά την ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά, πάτερ μου.
2: Αυτά, πατέρες. Δεν κουράσαμε πάρα πολύ. Έλεια, ωραία.
3: Ευχαριστούμε. Θα μιλήσω προσωπικά το Λευτέρη.
1: Λευτέρη, έτσι, τι τώρα. Έτσι. Από χωριό είμαι εγώ, δεν.
3: Και εγώ σε χωριό. Από κοντινό χωριά είμαστε.
1: Από κοντινά, κοντοχωριανή.
3: Πηγαίναμε πρωτομαγιά στο χωριό μου και έβλεπα το χωριό σου. Γι' αυτό. Λοιπόν, με πολύ απλό τρόπο, με απλές κουβέντες, νομίζω έγινε η καταγραφή αυτής της διαδρομής, δηλαδή ποιας διαδρομής, της λυπηρής όταν συμβαίνει, αλλά και της πρότασης, της ελπίδας στο να μην γίνεται η πορεία με συζυγία, να μην γίνεται χαμός, να μην γίνεται κάτι κακό, αλλά να είναι ευάρεστο, να είναι χαροπό, να έχει ελπίδα, να έχει ζωντάνια. Νομίζω μας έδωσε ο Ελευθέριος αυτές τις διαφοροποιήσεις.

0: τις εκτροπές από τη μία, αλλά όμως και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χάρισμα που έχει ο καθένας. Δηλαδή, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο τον οποίο επιλέγει να φτάσει και να ζήσει το μυστήριο του γάμου επάξια. Μέσα από μια διαδρομή αγώνας. Μια διαδρομή προσευχής, συνειδητοποιήσεως του εαυτού μας. Τον ευχαριστούμε και για τον κόπο, για το μακρινό ταξίδι. Σήμερα ήρθε από το Σιδηρόκαστρο, ευθύς αμέσως για να είναι κοντά μας. Να αξιοποιήσουμε την διάθεσή του και την προσφορά του που είναι σε μας. Ερωτήσεις υπάρχουν και έχουν σταλεί και ερωτήσεις μέσω διαδικτυακά. Ναι, στο προσωπικό έτσι λογαριασμό, αλλά είναι ευκαιρία να γίνουν και ερωτήσεις και από εδώ, από το ακροατήριο που έχουμε εδώ κοντά μας. Να πω ερωτήσεις, έχουμε. Να ξεκινήσω μάλλον αυτές που είναι στο διαδίκτυο για να δώσω έτσι λιγάκι την άνεση. Να βάλω και εγώ τα γυαλιά, σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ερωτήσεις και από κοντινές και μακρινές. Λέει, πόσο επηρεάζει τη σχέση του ζευγαριού το βήμα από τους δικούς του γονείς?
1: Έλεγε ο Παπα Ευσέβιος ο Βίτης το εξής. Όταν λέει, πάτε λέει, όταν ένα ζευγάρι λέει πάει να νοικιάσει σπίτι, να νοικιάζει σε τέτοια απόσταση, λέει, από τους γονείς του ενός και του άλλου, ούτως ώστε να μην μπορούν να έρθουν τα πεθερικά και οι γονείς με παντόφλες, να πρέπει να βάλουν παπούτσια, λέει, για να έρθουν στο σπίτι. Η minimum, λέει, ασφαλής απόσταση είναι αυτή. Είναι αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να κρατούν ισορροπίες. Είναι πολύ δύσκολο να κρατούν ισορροπίες. Αν με ρωτάτε, και υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, απόσταση για να μπορέσει. Είναι όπως τα φυτά. Άμα κάνεις πολύ πυκνή. Εμείς πάνω βάζουμε μπαξέδες. Άμα κάνεις πολύ πυκνή φύτευση, τι γίνεται? Το ένα φυτό έρχεται και πνίγει το άλλο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει. Ενώ όταν εσύ αφήνεις έτσι μια μικρή απόσταση, και αυτή η απόσταση δεν είναι συναισθηματική, δεν είναι γνωστική, δεν είναι απόσταση σχέσης. Δεν είναι απόσταση σχέσης. Είναι αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να αναπνεύσει και να μεγαλώσει και να δυναμώσει η σχέση του ζευγαριού. Οπότε εγώ θα έλεγα αυτό, θα απαντήσω με αυτό που έλεγε ο Ευσέβιος.
0: Υπήρχε πάνω στην παράδοση της ελληνικής οικογένειας και μάλιστα στα νεότερα χρόνια έχουμε ένα κίνητο οικόπεδο, το κτίζουμε και κάνουμε μια πολυκατοικία να είναι όλα τα παιδιά κοντά μας.
1: Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι δεν προλαβαίνουμε τα ραντεβού μας τώρα.
0: Λοιπόν, μπορεί να υπήρχε παλαιότερα αυτή η συγκατοίκηση της νύφης με την πεθερά ενδεχομένως, αλλά άλλες διαδρομές αυτές και άλλες αντοχές. Και εκεί είχαμε προβλήματα. Δεν είναι εύκολο όντως αυτή η συγκατοίκηση πλέον. Θα λέγαμε αυτό που λέει και ένας αγιός μας, να είναι αγία η πεθερά, αγία και η νύφη για να συγκατοικήσουν στον ίδιο χώρο. Οπότε θέλει πολύ προσοχή η απόσταση. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά εγώ έχω εδώ να μην πίνετε σε αυτές που θα καταθέσω.
1: Εμένα οι ερωτήσεις γενικά δεν μ' αρέσουν μετά τις εισηγήσεις. Όχι για κανέναν λόγο. Είναι ωραίο. Εμένα, σαν μου χαμπέτη, σαν διαδικασία μ' αρέσει. Αλλά ναι, πηγαίνουμε. Απλά είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό όταν φεύγεις από μια εισηγήση. Καταρχάς θέλω να μην κουράζουν εισηγήσεις. Θέλω να τελειώνω πάντα στις 40 λεπτά, γι' αυτό πάντα έχω χρονόμετρο. Λοιπόν, θέλω να φεύγουμε και να έχουμε στο μυαλό μας 2, 3, 4 πράγματα. Και μετά ο κάθε άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να προβληματιστεί πάνω σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, εγώ έτσι δουλεύω. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εδώ πέρα κτλ. Να απαντήσουμε ό,τι θέλετε. Εγώ θα περιμένω στο τέλος ατομικά. Όποιος θέλει να μπορεί να φύγει, όποιος θέλει να έρθει να ρωτήσει κάτι.
0: Αυτή, επειδή του έδωσα εγώ το ένα ζευγάρι.
1: Ναι, θα απαντήσουμε ό,τι έχει. Απλά. Έτσι.
0: Λοιπόν, τι θα μπορούσε να κάνει ένα παιδί πλέον ενήλικος που έχει μεγαλώσει ένα τέτοιο κακό χαμό να προστατεύσει τον εαυτό του από το χαμό που έγινε χειρότερος τώρα που έχει φύγει από το σπίτι? Δηλαδή, ένα σπίτι διαλυμένο και αισθάνεται την ευθύνη το παιδί αυτό πώς να. Είναι επηρεάζεται.
1: Ο ενήλικας πλέον.
0: Είναι ενήλικο. Το παιδί έγινε μεγαλώσει. Αλλά που έφυγε από το σπίτι, είναι ακόμη χειρότερο το πατρικό του σπίτι. Και λίγο τον επηρεάζει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει διάθεση για διάλογο, η σιωπή αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή στο ζευγάρι.
1: Αυτό είναι όχι. Όταν δεν υπάρχει διάθεση, αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Όταν δεν υπάρχει διάθεση για διάλογο, κάνεις, ας πούμε, λίγο, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνεις, ας πούμε, λίγο πίσω, ας πούμε, μια μέρα, αλλά για να επανέλθεις την επόμενη. Η σιωπή καταδικάζει. Η απομόνωση καταδικάζει. Όταν αρχίζει και κλείνεται είτε ο ένας είτε ο άλλος, αυτό δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην καταστροφή της σχέσης. Μη σταματήσετε να μιλάτε μέσα στη σχέση σας. Για να καταλάβετε, υπάρχει το πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η απομόνωση, όχι μόνο στη σχέση, στα πάντα. Υπάρχει τρομερή σύνδεση σε σημείο που δεν ξέρουμε τι προκαλεί τι, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, στην ψύχωση μαζί με την απομόνωση. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση της ψύχωσης. Είναι μια πολύ βαριά ψυχιατρική κατάσταση. Είναι από τις πιο βαριές ψυχιατρικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να βιώσει. Και της απομόνωσης. Λοιπόν, η απομόνωση κλιμακώνει πάρα πολύ γρήγορα την ψυχοπαθολογία. Και η ψυχοπαθολογία επιφέρει περαιτέρω απομόνωση και γίνεται ένας μπύλος. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί σε ένα ζευγάρι. Με το που σταματήσει να υπάρχει επικοινωνία στο ζευγάρι, η σχέση αρχίζει και πηγαίνει, είναι χιονοστιβάδα, είναι το φαινόμενο χιονοστιβάδας. Πηγαίνει, ας πούμε, να πάει για φούντο, να το ξέρετε αυτό. Οπότε η σιωπή απαγορεύεται. Ορίστε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην μιλάει. Δηλαδή, σκεφτείτε, μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάξει επειδή μου τρώνει, ας πούμε, ο πιλότος στον πύργο ελέγχου. Δεν μπορεί να πάει αυτό. Δεν γίνεται. Αν αποφασίσει κάποιο. Δηλαδή, αν αποφασίσει να κάνει και να πει ότι εγώ δεν ξαναμιλάω, το δεν σου ξαναμιλάω, εντάξει, το λες, αλλά αν το αποφασίσει αυτό, ας το χώρισε. Δεν θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Η μήτρα των πάντων είναι αυτή η ερώτηση. Τι θα γίνει με το θάνατο? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει απαντήσει, δεν ξέρει το οντολογικό γιατί του, το τι στο καλό έχω έρθει να κάνω εγώ εδώ πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι μάτα. Δεν πάει να τα έχεις τέτοιο, να έχεις το καλύτερο άντρα, τα έχεις όλα στημένα, να έχεις λεφτά, σκατάματα κτλ. Αν δεν έχεις απαντήσει τι θα γίνει με το θάνατο, η κατάσταση είναι, δηλαδή είναι ικτρή, είναι φρικτό αυτό. Λοιπόν, εάν απαντήσεις όμως τι γίνεται με το θάνατο και εμείς έχουμε απάντηση. Έχουμε απάντηση. Η απάντηση ποια είναι? Ο Χριστός. Το Χριστός Ανέστη, αυτό δεν είναι, για μας δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ένα πέρασμα. Ναι, φοβόμαστε, στεναχωριόμαστε, κάνουμε, ράνουμε, γιατί είμαστε τέτοιοι. Είμαστε ο ένας χειρός από τον άλλον. Αλλά έχουμε απάντηση. Ξέρω ότι κοιτά, θα κρεμάσω το παλτό μου εδώ, θα το αφήσω εδώ και θα περάσω την διπλανή πόρτα και εκεί με περιμένει ο Χριστός. Επειδή έχω απάντηση σε αυτό, λέω τώρα πώς θα φτάσω στο Χριστό. Πώς θα φτάσω, Χριστέ μου, σε εσένα. Πώς θα φτάσω, δεν ξέρω πώς θα φτάσω. Πώς φτάνει στο Χριστό? Από τον πλησίον. Ποιος είναι ο πλησίον? Η γυναίκα σου. Ο άντρας σου. Αν δεν αγαπείς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, δεν αγαπείς και κανέναν. Τη μάνα σου την αγαπάς, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Είναι κομμάτι σου. Την αδερφή σου, τον παπά σου, τον αγαπώ. Δεν βλέπει τα μούτρα μου όμως όλη μέρα και εγώ τα δικά του, όλη μέρα τριβόμαστε όλη μέρα. Με τον άλλον όμως καλείσαι να ασκηθείς την αγάπη. Οπότε είναι μια ασκητική της αγάπης. Δεν είναι μια ασκητική έτσι να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι, ας πούμε, ότι. Καταλάβατε. Οπότε θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο γάμο, ισχύει στα πάντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, και οι ψυχαναλυτικοί τα λένε αυτά. Αυτά που αν διαβάσουμε λίγο Φρόιντ, ξέρω εγώ, λακανικούς, τέτοια ιστορία, τέτοια, με αυτά ασχολούνται. Τι θα γίνει με το θάνατο? Αλλά αυτοί δεν έχουν απάντηση, εμείς έχουμε απάντηση. Καταλάβατε. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα, και επειδή έχουμε απάντηση σε αυτό, η απάντηση είναι ο Χριστός, το Χριστός Ανέστη, αυτό που θα πάμε τώρα το Πάσχα, το βιώνουμε, το γευόμαστε εμείς. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, είμαστε σε μια εγρήγορση, προσπαθούμε. Για κανένα λόγο. Αυτό. Εγώ, ας πούμε, δεν θα προσπαθούσα για τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Επίσης, με τόση. Όχι για το γάμο, γενικά. Με τόση στεναχώρια, θα σου το εξομολογηθώ. Με τόση στεναχώρια που εγώ προσωπικά βιώνω, δεν βλέπω λόγο να. Δηλαδή, αν ας πούμε το φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, θα ήμουν πιο πολύ προς το μηδενισμό. Δηλαδή, δεν έχει κάτι νόημα. Σιγά. Αν δεν είχαμε το Χριστό, αν. Δεν έχει κάτι νόημα. Τίποτα. Σιγά. Ναι. Όχι, δεν μου κουράζει.
2: Τα αναλύουμε πολύ όλα. Δηλαδή, τα έχουμε αναγκάσει κάτι πολύ τραγικό. Το γάμο, τη γέρα του παιδιού. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξουμε, εγώ που δεν έχω οικογένεια, ας πούμε, μου φαίνονται όλα τραγικά. Δηλαδή, λες πώς θα είμαι ο τέλειος γονιός, πώς θα είναι η γέννα, πώς θα γίνει ο γάμος, αν θα πετύχουν όλα αυτά. Και λες, εντάξει, αν το προσπαθήσουμε, γιατί σίγουρα θα αποτύχω.
1: Ναι, δεν δεν μπορώ να σα απαντήσω τώρα. Δεν ξέρω.
2: Οι παλιοί άνθρωποι που δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, τι παιδιά κάνανε και τα πηγαίνανε και πολύ καλύτερα.
1: Είχε έρθει μια κοπέλα κάποια στιγμή, το λέγαμε σε μια ομιλία στην Πρέβεζα αυτό. Εγώ είχα συγκλονιστεί, μου έλεγε τον παππού της, είχε 9 παιδιά. Και όταν λέει κοιμήθηκε το παιδάκι, λέει 3 χρονών, το τρίτο, το τέταρτο, επειδή δεν είχαν να το θάψουν σε ένα χωριό και σε εμάς, δεν θα σα πω το χωριό, έσπασε με το τσεκούρι την πόρτα, πήρε πρόκες, έφτιαξε το φέρετρο του παιδιού και το θάψε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, τι να φοβηθεί τώρα. Δηλαδή, τι να φοβηθεί αυτός ο άνθρωπος μετά. Δηλαδή, τι παραπάνω να φοβηθεί, τι. Καταλάβατε. Ναι, είναι αυτό που λέει υπάρχει ένας... υπάρχει ένας συγγραφέας επωνόματι Michael Hopf, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι οι αδύναμοι καιροί δημιουργούν μεγάλους άντρες. Οι μεγάλοι άντρες δημιουργούν, οι σκληροί καιροί, μάλλον οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν μεγάλους άντρες. Οι μεγάλοι άντρες δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους άντρες και οι αδύναμοι άντρες δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Καταλάβατε. Είμαστε στη φάση λοιπόν που έχουμε δημιουργήσει δύσκολους καιρούς. Αδύναμος, όχι.
0: Μία ερώτηση. Όταν υπάρχει μπέρδεμα μεταξύ των γονέων, τα παιδιά ακολουθούν ένα εκ των δύο που νιώθουν ασφάλεια. Άρα λιγοστεύει η αγωνία των παιδιών.
1: Καλύτερα ένας παιδοψυχολόγος να απαντήσει αυτά, πάτρε μου.
0: Ναι,
1: παιδοψυχολόγος καλύτερα εδώ πέρα να απαντήσει. Έτσι, πιο εμπεριστατωμένα. Ό,τι έρχομαι και σας λέω, το έχω διαβάσει πιο μπροστά. είναι διαβασμένο ή είναι, ας πούμε, εμπειρικά δουλεμένο. Επειδή αυτό αφορά διαχείριση επί του παιδιού, θα προτιμούσα να απαντήσει παιδοψυχολόγος. Όσον αφορά εμάς, είπαμε ότι θέλουμε κάθε μέρα να ποτίζουμε με κάτι μικρό το γάμο και τη σχέση. Σαν δεύτερο κομμάτι, είπαμε ότι θέλω να ρωτάμε αυτό το τι θέλεις το σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας. Σαν τρίτο κομμάτι, θέλω να προσπαθούμε να βρίσκουμε 5 λεπτά, λίγο να κλείνουμε τα μάτια και να προσπαθούμε να δούμε μέσα από τα μάτια του ανθρώπου μας. Τέταρτο κομμάτι, βάζουμε στο μυαλό μας ότι ο γάμος είναι ένα μέρος και ένα πεδίο άσκησης. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά? Δεν κατηγορούμε τον σύντροφό μας. Τι άλλο κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά? Δεν τριγωνοποιούμε και δεν τα βάζουμε να είναι διαμεσολαβητές. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά? Μας άκουσαν να μαλώνουμε, να συγκρουόμαστε, να μας ακούσουν, να μας δούνε, να αγκαλιαζόμαστε και να τα βρίσκουμε. Τι κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά? Μπαίνουμε στη διαδικασία και δίνουμε χρόνο στο κάθε ένα παιδί. Στο κάθε ένα παιδί. 3 λεπτά, 5 λεπτά, 6 λεπτά. Και θα συμπληρώσω σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και αυτό εδώ πέρα που είπε ο Παπασάβας πάρα πολύ ωραία, το να υπάρχει και ο πνευματικός, να υπάρχει το Ευαγγέλιο, να υπάρχει αυτό το κοινό σημείο αναφοράς, έχοντας και γνωρίζοντας πάντοτε και τον προορισμό μας, αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο, είναι η καλύτερη ασφάλιση για ένα γάμο, για μια σχέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντάμωση ξανά.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είχε πει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς το τέλος της ζωής του, καταταλαιπωρημένος από 1002, αυτό που βάλαμε ως τίτλο. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Και λέει ο ίδιος ότι η φράση αυτή είναι θανατηφόρο πλήγμα για το διάβολο. Και θα ακούσουμε με άλλο τρόπο τον Άγιο Παΐσιο να μας λέει ότι ένα δόξαση ο Θεός μέσα από την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι ίσο με 1000 κυρελέησον. Και βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο να μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε, έτσι πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για να ζει αναπέμποντας διαρκώς δοξολογία και ευχαριστία στο Δημιουργό του. Και όλη η κτήση, όλη η πλάση κάνει ακριβώς το ίδιο. Θυμηθείτε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή που φέρνει παράδειγμα το αηδονάκι μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, το οποίο λέει το βλέπεις μόνο του. Δεν έχει άλλα πουλιά γύρω γύρω για να παραβγεί, δεν έχει ανθρώπους, ακροατήριο, ξελαριγγίζεται λέει. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, βγάζει μελωδίες, λέει, υπέροχες. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Τα λουλούδια βγάζουν την ευωδία τους. Για ποιον? Για το Δημιουργό. Μπορεί να μην περάσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Υπάρχουν μέρη απάτητα. Άντε αυτά που έχουμε στους κήπους μας, τα γευόμαστε κι εμείς ίσως. Μυρίζουμε τη μυρωδιά τους. Αλλά όλα δοξάζουν το Θεό. Ο ήλιος που βγαίνει δεν είναι ένα ξερό φως που βγαίνει σαν μια λάμπα θερμοκηπίου. Βλέπετε τι χρωματισμούς κάνει στον ουρανό με τα σύννεφα, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Δοξάζουν το Θεό τα πάντα. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει έτσι. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει δοξάζοντας το Θεό, αρρωσταίνει. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Ο διάβολος επιχειρεί να μας βάζει σε μία διαρκή διάθεση μιζέριας, γκρίνιας, μεμσημυρίας, μία διάθεση μη δοξολογίας, μη ευχαριστίας στο Θεό. Και έχουμε εφεύρει πολλούς λόγους οι άνθρωποι για να γκρινιάζουμε. Κάποιος είναι ψηλός, πολύ ψηλός και γκρινιάζει που είναι πολύ ψηλός. Κάποιος είναι κοντός, γκρινιάζει που είναι πολύ κοντός. Κάποιος είναι όμορφος, γκρινιάζει γιατί θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος. Αυτά τα πράγματα είναι απλά που τα βλέπουμε στη ζωή μας, αλλά δείχνουν κάτι. Ότι δυστυχώς όταν ο άνθρωπος επιζητεί τη δική του δόξα, όπως θα μας πούν οι Άγιοι, τότε ξεχνάει τη δόξα του Θεού και τι γίνεται? Ουσιαστικά καταδικάζει τον εαυτό του σε μία κόλαση. Ζει από τώρα μία κόλαση. Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει να δοξάζει το Θεό, όλα τα μεταποιεί. Όλα τα μεταμορφώνει. Όλα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι στο χώρο της δοξολογίας του Θεού υπάρχουν δύο καταστάσεις. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από την πρώτη, αυτή είναι για μας τους πολλούς, δεν μπορεί να φτάσει στη δεύτερη. Στην πρώτη κατάσταση έχει κανείς πίκρες, δυσκολίες, αλλά όλα τα παίρνει δεξιά. Βάζει καλό λογισμό, ρίχνει το βάρος στον εαυτό του και ταπεινώνεται. Μετανοεί και ευχαριστεί για όλα το Θεό. «Θεέ μου», λέει, «σε ευχαριστώ, εξ αμαρτιών μου τα περνώ αυτά που περνώ. Μου χρειάζονται και περισσότερα, αλλά δεν αντέχω. Σε παρακαλώ, δώσε μου υπομονή και δύναμη να αντέξω». Τότε βομβαρδίζεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή παρηγοριά. Και τότε περνάει στη δεύτερη κατάσταση. Στη δεύτερη κατάσταση, άλλη κατηγορία, έτσι, φεύγουμε από τα πώς θα λένε, τη β' κατηγορία, πάμε στην α' που θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Στη δεύτερη κατάσταση βρίσκονται όσοι έχουν περάσει το στάδιο της μετανοίας, ένιωσαν τη θεία παρηγοριά που φέρνει η άφεση των αμαρτιών, πέρασαν από το χαροποιό πένθος και έφτασαν στη δοξολογία. Τότε ο άνθρωπος δεν έχει πίκρες, αλλά νιώθει μια θεία αγαλίαση, μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό που δεν μπορεί να την αντέξει. Λέει συνέχεια το δόξασε ο Θεός, ευχαριστεί το Θεό για τις μεγάλες του ευεργεσίες, για τη μεγάλη του αγάπη και μετά μόνη της η ψυχή κινείται στην ευχή, στη δοξολογία του Θεού, ζητά συγχώρηση από το Θεό γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις ευλογίες του και το κάνει αυθόρμητα. Ο Παπατήχων πώς προσευχόταν, ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο. Ο Παπατήχων είχε φτάσει στο χώρο της δοξολογίας και αντί για την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, είχε τη δοξολογία. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Και σχεδόν όλες οι ημέρες του χρόνου ήταν για αυτόν διακαινήσιμες, πασχαλινές δηλαδή. Αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Όσοι βρίσκονται σε αυτή την προχωρημένη κατάσταση έχουν συνέχεια Πάσχα, συνέχεια Ανάσταση. Καμπάνες, σήμαντρα, τάλαντα, όλα μαζί χτυπούν χαρμόσυνα. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σε αλλαλαγμού. Όλη τη μέρα δοξολογούν το Θεό και χτυπά σαν καμπάνα η καρδιά τους. Με λίγα λόγια ο Άγιος Παΐσιος μας τοποθετεί και μας οδηγεί όπως συνηθίζει να το κάνει, χέρι-χέρι, στο πώς θα φτάσουμε να δοξάζουμε το Θεό. Πρώτα λέει θα κάνουμε υπομονή, θα βλέπουμε τις πίκρες, τις δοκιμασίες και θα του ζητάμε δύναμη. Θα τον δοξάζουμε και θα του λέμε σε ευχαριστώ και άλλα χρειάζομαι. Χτύπα κι άλλο πρέπει να του λέμε καμιά φορά, γιατί δεν μας έχει χτυπήσει πολύ και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Και προσωπικά και γενικά, θα το αναλύσουμε λίγο αυτό, έχει ζουμί. Αλλά δεν αντέχω, οπότε σε παρακαλώ, ελέησέ με. Και έρχεται ο άνθρωπος έτσι με αυτή τον καλό λογισμό, με αυτή την καλή διάθεση απέναντι στο Θεό να τον ευχαριστήσει για την αγάπη του, για τη συγχώρηση, για το ότι δεν τον πειράζει παραπάνω από όσο αντέχει και για το ότι του δίνει το ελαιός του. Μόλις νιώσει αυτή την καταιγίδα του ελαίους να έρχεται πάνω του άνθρωπος, πλημμυρίζει η ψυχή του. Αυτή είναι η δεύτερη κατάσταση. Μας πήρε με το χέρι και μας λέει κάντε υπομονή με λίγα λόγια. Κάντε καλό λογισμό. Έτσι όπως είμαστε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα χρειαζόμασταν χειρότερα. Θα πει κάποιος, δεν έχουμε περάσει άσχημα. Οικονομική κρίση. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Μια χαρά είμαστε. Κανένας δεν πεινάει στην Ελλάδα, έστω και με τα συσίτια, έστω και με τις βοήθειες που κάνουν οι εκκλησίες και οι άνθρωποι όσοι είναι φιλότιμοι από μόνοι τους, ακόμη και ο άστεγος στην Αθήνα που έχουμε πολλούς, αν δεν του αρέσει η φακή που μπορεί να έχουμε Παρασκευή στο συσίτιο, μπορεί και να την αφήσει και να πάει σε ένα περιστακό και να του πει δώσε μου ένα-δύο ευρώ και να πάει να πάρει σουβλάκι. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει πείνα, τουλάχιστον οι νεότεροι. Όταν πήγαμε λοιπόν μια φορά κάτω στο Μπουρούντι, εκεί κατάλαβα ότι εμείς καλοπερνάμε. Το Μπουρούντι είναι στην υποσαχάρια Αφρική. Μοιράσαμε κάτι καραμελίτσες στα παιδιά και είδαμε δύο περιστατικά, το ένα αστείο και τραγικό, το άλλο πολύ συγκινητικό. Το ένα το παιδάκι πήρε την καραμέλα και την έβαλε με το χαρτί στο στόμα, γιατί δεν ήξερε τι είναι. Κατάλαβα ότι είναι φαγόσιμο, αλλά δεν ήξερε να ανοίξει καραμέλα. Φανταστείτε. Τώρα και σε νήπιο θα δώσει την καραμέλα, ξέρει και να την ανοίξει, ξέρει να μπει και στο τάμπλετ, να δει τι μάρκα είναι. Εκεί είδαμε τι σημαίνει πείνα. Και το άλλο το παιδάκι που μας συγκίνησε, πήρε την καραμέλα, την άνοιξε, είδε ότι τα ανοίγαν κι άλλα και την άνοιξε, την έγλειψε δύο φορές και την ξανατύλιξε. Για να τη δώσει και στο άλλο αδερφάκι που ήταν στο σπίτι και ψινόταν από τον πυρετό. Εκεί είδαμε ανθρώπους να είναι πιο φτηνοί από τα προϊόντα που πουλιόντουσαν στα σούπερ μάρκετ. Να σας πω κάτι προκλητικό, θέλω να σκανδαλίζω λίγο τους ανθρώπους Γιατί με τα απλά παραδείγματα μπορεί να μην ξυπνάμε. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν χριστιανική πίστη. Ήτανε αυτό που λέμε ειδωλολάτρες, παγανιστές. Λατρεύαν τα στοιχεία της φύσεως και φτιάχναν θεούς τέτοιους, γιατί τους τρόμαζε ο κεραυνός, η βροχή, το δάσος, και φτιάχναν τέτοιους θεούς για να έχουν μια αναφορά σε κάτι πιο ισχυρό από αυτούς. Μέσα σε αυτή την αγνωσία τους όμως είχαν και καλά στοιχεία. Ήταν απλοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι. Εκεί ας πούμε δεν γνώριζαν τι σημαίνει πορνεία. Την πορνεία την εισήγαγαν οι Ευρωπαίοι, οι χριστιανοί σε αυτές τις χώρες. Βέβαια δεν ήταν καλοί χριστιανοί όπως καταλαβαίνετε, αλλά ήταν ένα φρούτο που ήρθε από μας. Λοιπόν, σε εκείνη τη χώρα η γυναίκα κοστίζει μισό ευρώ. Θα με συγχωρέσετε λίγο να σας σκανδαλίσω και παραπέρα. Το μέτρο αντισύλληψης που πρέπει να πάρεις, μην κολλήσεις και καμιά αρρώστια εκεί πέρα, κοστίζει ένα ευρώ, γιατί είναι εισαγόμενο προϊόν. Φανταστείτε τι σημαίνει φτώχεια. Να βλέπετε ανθρώπους να λιώνουν πραγματικά γιατί δεν έχουν ένα ντεπών, να πέσει ο πυρετός. Δώσαμε ένα κουτί ντεπών που το είχαμε πάνω μας σε μια γυναίκα που είχε 41,5 πυρετό. Θα πέθαινε, τρεις μέρες ψινότανε, τρεις μέρες. Και πήρε τον ντεπών και έγινε καλά η γυναίκα και μόνο που δεν μας φύλαγε τα πόδια. Αυτό είναι φτώχεια. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση και ότι μας ταλαιπώρησε ο Θεός και Θεέ μου ελέησέ μας. Δόξα το Θεό, έχει και χειρότερα να λέμε. Και με το μαλακό μας σκαμπυλίζεις. Είναι τα σκαμπυλάκια που μας έχει ρίξει μέχρι στιγμής, είναι χαδάκια έτσι. Πώς λέμε κάτι σκαμπυλάκια που ρίχνουμε στα μωρά, κάτσε καλά και του κάνεις έτσι. Κάπως έτσι είναι. Μα πώς, θα πει κάποιος άλλος, περάσαμε υγειονομική κρίση. Επιδημίες, θανατηφόρες, ιστορίες, αυτά. Έχουμε μάτια. Βλέπουμε γύρω να δούμε τι γίνεται. Δεν χρειάστηκε να έρθει ο κορονοϊός για να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ στις χώρες της Αφρικής, στις χώρες της Ασίας, από γρίπες, από ελονοσίες, κάθε χρόνο, επί δεκαετίες, να μην πω επί αιώνες, πεθαίνουν άφθονα. Έτσι νούμερα ανθρώπων, χωρίς να μας καίγεται καρφάκι. Και τώρα που ήρθε κάτι να πάθουμε κι εμείς, για να πούμε Θεέ μου, στείλε το έλεος και σε εμάς, αλλά στείλε και στους άλλους. Κοίτα τι τραβάνε οι άνθρωποι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Βγήκαμε και παραπονιόμασταν, πω πω και τι πάθαμε και κλειστήκαμε και τούτο και τ' άλλο. Άστε που αρχίσαμε και τσακωνόμασταν. Η μεν, η δε, τώρα ξέρετε τις διχόνοιες που υπήρξαν, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά. Τώρα φοβόμαστε, μη γίνει πόλεμος. Γιατί να μην γίνει πόλεμος? Θυμάστε πόσοι έχουν σκοτωθεί τώρα στη Γάζα, πόσοι λέει 7-8 χιλιάδες, πόσοι είναι? 10 χιλιάδες και φρύτουμε. Πόλεμος, φοβερό πράγμα. 400 χιλιάδες εκτρώσεις κάθε χρόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα. Μας ταλαιπωρεί ο Θεός? Μας δοκιμάζει? Έπρεπε να έχει ρίξει κεραυνούς. Αν ήταν ο Δίας θα μας είχε κάψει όλους. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευτυχώς έχουμε Θεό αγάπης και δεν έχουμε Δία. Αυτός είναι πόλεμος. Και μάλιστα ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ένας πόλεμος που τον κάνουμε μόνοι μας στον εαυτό μας και ένας πόλεμος που μας κάνει να παρομοιάζουμε με τον Κρόνο της αρχαιότητας, ο οποίος τι έκανε? Έτρωγε τα παιδιά του. Και μην πει κανείς ότι αυτά τα κάνουν οι άλλοι που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πρώτον και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ίσως έχουν πέσει σε αυτό το σφάλμα και προσπαθούν να ζήσουν τη μετάνοια, αλλά και οι άλλοι τι είναι? Είναι αδέρφια μας, είναι παιδιά μας, είναι συγγενείς μας που μάλλον δεν είδαν σε μας κάτι φωτεινό για να ελκυστούν προς τη μεριά μας, καταλάβατε? Και γι' αυτό δεν ακούσανε το κήρυγμα του Χριστού μας. Εμείς οι χριστιανοί, εγώ μιλώ για το δόξα του Θεού, αλλά βγαίνει και λίγο ελεγκτικό, συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Να ξέρετε, θα κριθούμε για τις πράξεις μας, αλλά και για τις παραλήψεις μας. Η αγιότητα είναι εντολή ευαγγελική. Άγιοι γίγνεστε, λέει, ότι εγώ είμαι Άγιος. Και εμείς λέμε, δεν θα γιάσω κιόλας, έτσι, επιπόλαια. Μια γωνίτσα στον παράδεισο, έτσι, να κλείσει πόρτα, να στριμωχτώ λίγο, να χωθώ κι εγώ. Μα είμαστε υποχρεωμένοι να γιάσουμε. Είναι απόδειξη της αγάπης που έχουμε σε αυτόν που μας αγάπησε πρώτος. Αφού με αγάπησε και ανοίγει την αγκαλιά του, τι είναι η αγιότητα? Να ανοίξω τα χέρια μου κι εγώ και να αγκαλιάσω εκείνον πιο πολύ από όλους. Ποιος αγαπά κάποιον άλλον από αυτόν που τον αγάπησε πιο πολύ από όλους? Θα είναι ανόητος, έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν η αγιότητα που μας ζητάει τι είναι? Η ανταπόκριση στη δική του αγάπη, στο δικό του δόσιμο. Και επειδή δεν το κάνουμε, γι' αυτό οι άνθρωποι γύρω μας δεν καταλαβαίνουν μια διαφορά σε εμάς. Λειτουργούμαστε, εξομολογιόμαστε, πάμε στα προσκυνήματα, κοινωνάμε, αλλά επειδή δεν δίνουμε την καρδιά μας στο Θεό, δεν αλλάζουμε, δεν μεταμορφωνόμαστε ουσιαστικά. Κάτι γίνεται, φτιασιδωνόμαστε θα έλεγα λίγο, αλλά δεν αλλάζει το αποτρόπαιο πρόσωπο της απομόνωσής μας και του εγωισμού μας από το Θεό και από τον αδερφό. Καταλάβατε? Γι' αυτό έρχονται οι παιδαγωγίες. Γι' αυτό πρέπει να του λέμε σε ευχαριστούμε για τις παιδαγωγίες. Και δόξα το Θεό, γιατί αν μ' άφηνες χωρίς παιδαγωγίες, χωρίς δοκιμασίες, χωρίς πολέμους, χωρίς οικονομικές δυσπραγίες, χωρίς αρρώστιες, τι θα είχα γίνει? Τι θα είχα γίνει? Ένας δαίμονας θα ήμουνα. Υπερφύαλος, άκαμπτος, αταπείνωτος, που θα έλεγα έχω την υγειά μου και αμαρτάνω, χωρίς να λέω ούτε δόξα το Θεό που έχω την υγειά μου και αμαρτάνω. Δώστε λεφτά στον κόσμο, έτσι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να κάνουμε ένα έτσι και να βρουν όλοι μέσα στους λογαριασμούς τους κάθε μήνα 3.500-4.000 έτσι μισθό. Θα ήταν ό,τι χειρότερο θα είχε συμβεί στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ζήσουμε έναν παράδεισο, θα γινόμασταν ακόμη πιο άπλιστοι, ακόμη πιο επιλύσμονες τις σχέσεις μας με το Θεό. Θα δαιμονοποιούμασταν. Θα βλέπατε τις ειδονές να μας ελκύουν και να τρέχουμε αχαλήνοτοι σε ένα κυνήγι ειδονής, όπως κάνουμε δηλαδή τώρα που δεν έχουμε, φανταστείτε να είχαμε. Και θα ξεχνάγαμε τελείως τον προορισμό μας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με όλες τις παιδαγωγίες, με τις δοκιμασίες, και τι κάνει? Ό,τι κάνει ένας γλύπτης για να φτιάξει ένα άγαλμα. Παίρνει μία κατέργαστη μάζα, έναν όγκο μαρμάρου, πολύ ωραίο, ορυκτό, αλλά θέλει δουλειά για να γίνει το άγαλμα, έτσι δεν είναι? Και αρχίζει με το καλέμι, παπ, παπ, παπ, παπ. Αν είχε φωνή αυτό το μάρμαρο, τι θα έλεγε? Όχ, θα έλεγε, φύγε από εδώ πέρα, με ταλαιπωρείς. Έτσι δεν θα έλεγε? Έτσι λέμε και εμείς στο Θεό, φύγε με ταλαιπωρείς. Εκείνος μιλεύει και φτιάχνει άγαλμα της κλασικής αρχαιότητος, απαράμιλου κάλους, ό,τι πρέπει για να είναι στο Λούβρο εκεί στο μουσείο και στο μουσείο της Ακρόπολης, και εμείς παραπονιόμαστε, θέλουμε να μείνουμε απελέκητοι, ασμήλευτοι, ακατέργαστοι, αρκεί να μας χαλάσει τη βολή μας εντός εισαγωγικών. Ποια βολή? Μια βολή που μας βουλιάζει. Μας βουλιάζει ολοένα και περισσότερο. Να γιατί πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που πόθησε το Θεό από μικρός, που έδωσε τα πάντα στο Θεό, που αντί να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην Εκκλησία, όχι μόνο ως ιεροκήρυκας, αλλά και ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ως Ιεραπόστολος, ήταν Ιεραπόστολος. Έστειλε Ιεραποστολή μέχρι στην Κίνα, να ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως φιλάνθρωπος, συτιστής απόρων και φτωχών, όλα τα είχε κάνει. Δεν υστερούσε σε τίποτε. Ομολογητής, αντιαιρετικός κήρυκας, ερμηνευτής των θείων γραφών. Βλέπετε εκεί στη μονίβα του πεδίου υπάρχει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου και το αυτάκι του είναι άφθαρτο. Ο μαθητής του, ο Πρόκλος νομίζω Κωνσταντινούπολεως μετέπειτα Πατριάρχης, έβλεπε τον Απόστολο Παύλο να ψιθυρίζει σε αυτό το αυτί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την ερμηνεία των επιστολών. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, μόλις άρχισαν να τον διώκουν, γιατί μίλαγε για την αλήθεια. Δεν έλεγε να το κλείσω τώρα, να κάνω, να κρατήσω ισορροπίες, να κάνω συμβιβασμούς, σας θυμίζει τίποτε αυτό? Να τα έχω καλά με τους άρχοντες του τόπου, ξέρω εγώ. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει. Μόλις λοιπόν τα είπε, αντί να του πούνε ευχαριστώ, άρχισαν να πέφτουν επάνω του, και άντε να πέφτουν οι άρχοντες. Είναι κόσμος, λες, είναι κοσμικοί. Ελάτε να δείτε που καμιά φορά και εμείς στις εκκλησίες είμαστε και εμείς κοσμικοί στο φρόνημα. Και οι επίσκοποι και η σύνοδος τον εκθρόνησαν, τον πετάξανε. Εξόριστο πάνω στον πόντο, στα κόμμανα του πόντου, αν θυμάμαι καλά την περιοχή. Στα κόμμανα. Και έλεγε δόξα τω Θεώ. Γιατί είχε γευθεί τι σημαίνει αγάπη θεϊκή. Και ήξερε ότι όλα προέρχονται από αυτή την αγαπώσα καρδία, τη μεγάλη καρδιά του Θεού. Και έβλεπε πίσω από την ταραχή και τη φουρτούνα τη γαλήνη που του φέρνει ο Θεός μέσα στην ψυχή του. Αυθορμήτως έλεγε δόξα τω Θεώ. Και όταν του στέλναν γράμματα οι μαθητές του να επαναστατήσουμε, να κάνουμε, ξέρετε, με ένα του λόγο, μπορούσε να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα τότε, τη βασιλεύουσα. Είχε τεράστια επιρροή στα πλήθη. Είχε τεράστια επιρροή. Δεν το έκανε. Παρά τους έλεγε να μιλάνε για την αδικία, αλλά να μην ταράξουνε τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στη βασιλεύουσα. Να μην σχίσουν και την ενότητα της Εκκλησίας. Και πολέμαγε με αυτό το δόξα τω Θεώ. Με το δόξα τω Θεώ άνοιξε το κλειδί για τον Παράδεισο. Όλα όσα είχε κάνει, εάν δεν είχαν επισφράγισμα το δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, να ξέρετε ότι μπορεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πεζόταν η σωτηρία του, να το πούμε έτσι. Γιατί για φανταστείτε κάποιον άλλον στη θέση του, να του βγαίνει πίκρα, να του βγαίνει αγανάκτηση. Εγώ που σας έκανα εκείνο, εγώ που σας έκανα τ' άλλο και εσείς μου κάνετε αυτό, και να τον έτρωγε γκρίνια και να τα βάζει και με το Θεό και να έλεγε γιατί Θεέ μου επιτρέπεις εμένα αυτό το πράγμα, και να έφευγε σε αυτή την κατάσταση, θα είχε ξοδέψει ό,τι μισθό είχε εισπράξει πνευματικό σε όλη του τη ζωή. Αλλά με αυτό το δόξα το Θεό που του βγαινε αυθόρμητα, γιατί ήτανε από εκείνους που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη, άνοιξε τον Παράδεισο. Ερχόμαστε λοιπόν ο καθένας στα δικά του δεδομένα. Πώς θα πάμε στη δοξολογία? Πώς θα αρχίσουμε να επιζητούμε τη δόξα του Θεού και όχι τη δική μας? Όποιος ζητάει τη δική του δόξα, ζητάει το πνευματικό του θάνατο. Αυτό είναι δόγμα. Να το βάλετε καλά μέσα σας. Και εγώ τώρα ήρθα εδώ, χάρηκα, σας είδα τόσους ανθρώπους, θα μιλήσω, θα φιλήσετε τα χέρια, θα πείτε καλές κουβέντες. Εάν μείνω σε αυτό, πέθανα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν δοξάσω το Θεό για τη λαχτάρα σας και του πω δόξα το Θεό που δώσε και πέντε κουβεντούλες να πούμε, γιατί εκείνος τα δίνει όλα. Καμιά φορά το λέω χαριτολογώντας και φοβούμενος. Πατέρες, μπορεί να το έχετε ζήσει κι εσείς. Λέω πότε θα ανέβω καμιά φορά πάνω σε κάνα βήμα να μιλήσω και θα κάνω και δεν θα βγει τίποτε. Γιατί δεν θα έχει βρέξει ο ουρανός, γιατί ίσως δεν θα έχω τη δυνατότητα. Πόσοι πάθανε, ένας φίλτατος ιερέας έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που μίλαγε. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το κήρυγμά του ποτέ. Ό,τι έχουμε είναι δικό του. Άρα λοιπόν η δόξα ανήκει σε εκείνον και είναι ανόητος όποιος θέλει να δοξαστεί ο ίδιος. Καταδικάζει τον εαυτό του σε πνευματικό θάνατο. Μπαίνει σε μια αγχωτική διαδικασία. Τι να κάνω για να δείξω τον εαυτό μου, να φανώ κάτι? Και πολλές φορές θέλουμε να φανούμε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Τι είμαστε? Γη και σποδός είμαστε. Ένα κουβάρι με σάρκες, κόκαλα, ζουμιά, που άμα δεν είχαμε την πνοή τη θεϊκή, Ούτε να περπατήσει αυτό το κουβάρι δεν θα μπορούσε. Τίποτε παραπέρα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε, εκεί θα δοξάσουμε το Θεό. Άμα γίνει καμιά εκταφή καμιά φορά σε κανένα νεκροταφείο, πηγαίνετε κι εσείς. Μόλις θα ανοίξουν τον τάφο και θα αρχίσουν να βγαίνουν κατσαρίδες, σκουλικάκια. Και αν έχει λιώσει και δείτε τα κόκαλα, πάλι καλά. Αν δεν έχει λιώσει και δείτε σάρκες μαυρισμένες και δείτε μια αποτρόπαιη όψη, τότε θα φιλοσοφήσετε πραγματικά και θα δείτε ότι χωρίς εσένα Θεέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άρα ποια δόξα για μένα, ποια διαφήμιση για μένα, ποια χαρίσματά μου, όλα εσύ μου τα δώσες. Αν δεν μου τα έχεις δώσει, ούτε αυτό δεν θα ήμουν. Και αυτό το λέμε λείψανο, γιατί είναι ό,τι απομένει υλικά από τη δημιουργία του Θεού. Εκ του μη όντως μας έπλασε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ανύπαρκτη, και μας έδωσε ύπαρξη. Πόση, για όσο θέλει εκείνος. Πώς, όπως θέλει εκείνος. Αν το πάρουμε χαμπάρι αυτό και αρχίσουμε και κινούμαστε με αυτό το λογισμό, θα είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος, και θα αρχίσουμε να γευόμαστε τη χάρη Του, γιατί αυτό έχει χαρά. Δεν είναι μια αυτό το χαροποιό πένθος που λέμε, η επίγνωση ουσιαστικά ότι δεν είμαστε τίποτε χωρίς το Θεό, αλλά και η χαρά ότι με τη χάρη Του είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο, μοναδικό. Δεν υπάρχει ένας να είναι όμοιος με τον καθένα από εσάς εδώ. Και φανταστείτε τι χαρά δίνει αυτή η επίγνωση που ένας Απόστολος Παύλος μας δίνει την άλλη φράση που κολλάει με μία του Ευαγγελίου. Η μία του Ευαγγελίου μας λέει ο Χριστός, χωρίς εμού ουδίναστε ποιν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και προκαλεί, πάντα ισχύω. Τι σημαίνει πάντα ισχύω? Όλα μπορώ να τα κάνω. Όχ, τι έγινε? Την ψώνησε ο Απόστολος? Υπερηφανεύτηκε? Έχει όμως και συνέχεια. Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Έχει τέτοια χαρά που έχει το Χριστό μέσα του, που λέει όλα μπορώ να τα κάνω με το Χριστό. Αισθάνεται παντοδύναμος. Εμείς λοιπόν τα ανύπαρκτα που μας έφερε στην ύπαρξη, όταν ζούμε με το Χριστό, όταν δυνόμαστε στην ευχαριστία προς το Χριστό, τότε έχουμε αυτή τη χαρά ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και για φανταστείτε, γίνεται όντως. Όντως γίνεται. Τι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη δοξολογία? Οι Αγίοι μας. Μικροί Θεοί. Μικροί Θεοί. Πατήρ Αθανάσιος Γρηγοριάτης, να το διαβάσετε αυτό, είναι το νούμερο 2 από τις αγιορείτικες μορφές των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Ένας Άγιος ηγούμενος του Αγίου Όρους στη Μονή Γρηγορίου, και βάζω αυτό επειδή ήταν και από τους Αγίους Τόπους. Ξέρετε ποιοι είναι Άγιοι Τόποι, να το πω να γελάσουμε? Ο Πύργος της Πελοποννήσου. Γιατί λέγεται όπου λέτε ότι είσαι από τον Πύργο, κάνει το σταυρό τους. Ήταν από τον Πύργο λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης, και πήγε και αγωνίστηκε στο Άγιο Όρος και ζούσε μέσα στη δοξολογία. Πώς βλέπουμε ότι γίνεται μικρός Θεός ο άνθρωπος. Έχει πέσει στην Κατερίνη σε ένα μετόχι εκεί που έχουν στον Προφητηλία, ακρίδα που δεν αφήνει στον κάμπο τίποτε. Δεν είχαν τότε και δηλητήρια πολλά οι άνθρωποι, μιλάμε τώρα προπολεμικά πριν το 40. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, είπε και αυτός μέσα του. Παίρνει τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και πιάνει από το βουναλάκι που είναι το μετόχι του, είναι σε ένα λοφίσκο, και περπατάει προς τη θάλασσα, περπατητός, αρκετό, κάποια χιλιόμετρα. Και γράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, όχι τα συναξάρια, γιατί εκεί μπορεί να πούν τα γράψαν οι παπάδες. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, το θαυμαστό περιστατικό που όπως περπάταγε ο γέροντας, σηκωνόταν κύμα οι ακρίδες και τις πέταξε στη θάλασσα. Να τι γίνεται ο άνθρωπος που ξέρει να δοξολογεί το Θεό. Έτσι είμαστε. Αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να αρχίσουμε να μην κοιτάζουμε τον εαυτό μας τόσο. Όποιος κοιτάζει τον εαυτό του ψάχνει να βρει πράγματα για να δοξαστεί. Όπως κοιτάζει το Θεό βρίσκει μόνο λόγους δοξολογίας. Έρχονται άνθρωποι όλο παράπονο. Δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω γυναίκα ή πιο νέοι. Και άμα αρχίσουν και σιτεύουν λίγο, εκεί αρχίζει το δράμα. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να σε γλιτώνει ο Θεός, του λες, δεν μπορεί να το καταλάβει? Οι πνευματικοί ακούμε όμως τόσα πράγματα. Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε οικογένειες που φτιάχνονται και από τους θρησκευτικούς γάμους έχουμε διαζύγια πάνω από 50%. Ξέρει κανείς θα τα άντεχε το διαζύγιο? Είναι για γάμο. Βρέθηκε ο κατάλληλος. Εμείς εκεί το παράπονο. Δεν παντρεύτηκα. Δεν εκείνο. Τρώγονται οι μανάδες για τα παιδιά τους. Τους λέω έτσι αλλά δεν κάνουν έτσι. Θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν το θέλημά μας. Τι δουλεία είναι αυτό το πράγμα? Και θελούσια δουλεία. Μπαίνουμε μόνοι μας σε κάτι δεσμά ψυχικά. Εγκλωβιζόμαστε και υποτίθεται κάνουμε και προσευχή την ώρα εκείνη. Εδώ είναι που μας γελάει, μας πλανά πραγματικά ο πονηρός. Γιατί λέμε ότι κάνω προσευχή να βρει το παιδί με εκείνο, κάνω προσευχή να μ' ακούσει, να αυτό να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο. Ρε, κάνε προσευχή να το ελεήσει ο Θεός όπως θέλει. Όπως θέλει, όχι όπως θέλεις. Και να δεις για πότε η προσευχή σου θα ακουστεί. Εμείς κάνουμε προσευχή να γίνει το θέλημά μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το, το έχουμε αλλάξει στην πράξη, το θέλημά μου. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ? Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, αδερφοί μου. Ενώ ο Χρυσόστομος λέει ό,τι γίνω. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γλιτώσει την αυτοκρατορία και την εκκλησία μας από τον αριανισμό, την αίρεση, έχει σταθεί σε μία εκκλησία μόνη ορθόδοξη μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μπαίνουν οι αιρετικοί στην Αναστασία, λοιπόν μπαίνουν οι αιρετικοί και τον πετροβολούνε την ώρα που μιλά και που λειτουργεί και αυτό στέκεται εκεί βράχος. Ο πληγωμένος αετός που έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, ο καθηγητής ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, να το διαβάσετε. Και αφού επικρατεί η Ορθοδοξία, βγαίνουν οι συνεπίσκοποι του στην Οικουμενική Σύνοδο και του λένε, ξέρεις, ανέβηκες αντικανονικά στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Κάτι πρέπει να κάνουμε με σένα. Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δόξαζε το Θεό με χείλη και με ψυχή και με το σώμα του και με τα πάντα. Και τι λέει, δεν είμαι καλύτερος εγώ από τον Ιωνά τον προφήτη. Τι έκανε αυτός όταν σηκώθηκε τρικυμία? Λέει, θα πέσω εγώ στη θάλασσα. Παρετούμε. Πάρτε την καρέκλα σας και κάντε το ό,τι θέλετε. Και φεύγει και αυτός στα βουνά του Πόντου. Γιατί πηγαίναν στα βουνά? Γιατί ποθούσαν το Θεό. Δεν είπε να πάω σε κανένα σπίτι κανενός πλούσιο πνευματικού μου τέκνου, να μου έχει και τις ανέσεις μου και τις περιποιήσεις και βρίσκεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος να πεθαίνει μόνος του με δύο μοναχούς που είχε κοντά του μαθητές του και να μην υπάρχει ούτε παπάς να του διαβάσει νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έφυγε αδιάβαστος, αλλά του τάψαλαν οι άγγελοι όλα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Πότε μπορείς να δοξάζεις το Θεό? Όταν βλέπεις ότι κρύβεται πίσω από τα πάντα και ότι θέλει πιο πολύ από σένα τη σωτηρία σου. Πιο πολύ από σένα. Εσύ μπορεί να μην τη θέλεις και καθόλου, ο Θεός θέλει να σε σώσει. Και καμιά φορά διχάζονται οι άνθρωποι και λένε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μένα? Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για αυτό το ζήτημα. Να μου δείξει ο Θεός τι θέλει για το άλλο ζήτημα. Βρε, τι θέλει ο Θεός? Μας το έχει πει. Θέλω πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Αυτό θέλει ο Θεός. Το πώς θα το πετύχουμε? Με χίλιους τρόπους. Λέει κανείς, να κάνω καλά, να πάω στο μοναστήρι, είναι θέλημα Θεού. Να παντρευτώ, είναι θέλημα Θεού. Και τι κρύβεται πίσω από αυτό? Η απιστία μας. Κάνε το σταυρό σου. Κάνε ό,τι σε φωτίσει, ό,τι σου έρθει. Και εκεί που θα πας αγωνίσου σωστά. Δεν μου λέτε, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας που τους παντρέψανε με προξενιό και συνοπτικές διαδικασίες, ξέραν αν είναι θέλημα Θεού να έχουν αυτό τον άντρα ή οι παππούδες αυτή τη γυναίκα? αλλά ξέραν ότι είναι θέλημα Θεού να τιμήσουν το γάμο τους. Ότι είναι θέλημα Θεού να σεβαστούν τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους και το νιώθαν και ως δώρο Θεού στη ζωή τους. Και έφυγε μια κυρασταυρούλα εκεί από τα μέρη της Καρδίτσας, ήταν, την είχαμε στην ενορία μας. Και έφυγε με το κομποσκινάκι, της είχαμε κάνει ένα τέτοιο κομποσκινάκι δώρο, ένα μικρό, αυτά τα βραχιολάκια που λέμε. Και της λέω, κυρασταυρούλα, κάνεις προσευχή? Λέω, Παπαγιώργη, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει στον κόσμο σου, συνέχεια. Και λέω και για τον άντρα μου, λέει, αυτός μου άνοιγε την πόρτα. Με ένα σεβασμό, λες, και μίλαγε για έναν Άγιο. Άνθρωπος ήταν και αυτός και αυτή. Και ζούσαν οι άνθρωποι και ευαρεστούσαν το Θεό και τους ανθρώπους με τον τρόπο τους. Και εμείς έχουμε πιάσει τα διλήμματα, αν είναι θέλημα Θεού εκείνο, αν είναι θέλημα Θεού το άλλο, και λες και είμαστε ο Παπα Εφραίμ της Αριζόνας, να πάρουμε κατευθείαν πληροφορία εμείς. Θέλει να σωθούμε. Θέλει να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε, Θεέ μου, εσύ μπροστά και εγώ να ακολουθώ. Και αν δεν βγω και καλά, πάλι εσύ να με φυλάξεις. Και είναι εκεί για να μας φυλάξει. Ο Χριστός έχει χέρια ανοιχτά. Είτε να μας αγκαλιάσει, είτε να μας μαζέψει μόλις κοντάφτουμε. Γι' αυτό και του ανήκουν άπειρες δοξολογίες. Αρρωσταίνουμε. Τι ευλογία μεγάλη. Δεν μ' αρέσει η αρρώστια. Εγώ καμιά φορά με πονάει εδώ η πλάτη. Έχω κάτι μυοσκελετικά και νομίζω ότι παθαίνω έμφραγμα. Είναι τόσο έντονη καμιά φορά η πόνη. Και τρομάζω προς στιγμήν. Και πονάω. Και μετά λέω, ρε Παπαγιώργη, τώρα λέω. Καλά, ο Θεός έφερε μέχρι τη Δράμα. Δεν θα σε αφήσει να πας και στην ομιλία. Άμα δεν σε αφήσει, σημαίνει δεν έπρεπε να τα πεις. Δόξα τω Θεώ. Και φεύγουν οι πόνοι. Αλήθεια σας το λέω. Και νομίζω ότι είναι η συνταγή για τα πάντα. Το καλύτερο φάρμακο. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι λέμε, δόξα τω Θεώ. Εκείνος είναι που μας πιάνει από το χέρι. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Και λέω παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε στην ψυχή, δεν σας υποβαθμίζω. Δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μόνο να αντιληφθούμε ότι είμαστε και δικά του παιδιά. Και να του λέμε, πατέρα μου, εσύ, σε ευχαριστώ για όλα. Και αφού είναι πατέρας και μας έχει πει μέσα στο Ευαγγέλιο, είναι δυνατόν το παιδί σου, λέει, να θέλει ψωμί και να του δώσεις πέτρες? Όχι. Αφού είναι τέτοιος πατέρας και δεν θα μας δώσει πέτρες, δεν πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να τον δοξάζουμε για όλα? Όταν τώρα βλέπει ο Θεός αυτή τη διάθεση εμπιστοσύνης και δοξολογίας, τότε γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Καλύπτει όλα μας τα κενά. Γιατρεύει όλες μας τις ασθένειες. Αναπληρεί τα πάντα. Η Θεία Χάρις, λέμε, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Και δεν μένει κενός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι υγιής και να είναι χαρούμενος και μπορεί να είναι και μέσα στις αρρώστιες και να είναι πάλι χαρούμενος. Μπορεί να έχει χρήματα και να χαίρεται και να δοξάζει το Θεό και να τα σκορπάει κιόλας και να τα χαίρονται κι άλλοι, και μπορεί να μην έχει δραχμή και πάλι να χαίρεται. Η πηγή της χαράς είναι η δοξολογία. Είναι ένα μυστικό το οποίο, ενώ δεν είναι μυστικό, είναι πασιφανές και ομολογείται από όλους τους Αγίους, παραμένει μυστικό γιατί εμείς έχουμε κλείσει τα αυτιά σε αυτό το μυστικό. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει για αυτούς που ψάχνουν τη δόξα τη δική τους και όχι του Θεού. Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχος στη θάλασσα. Το σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει, λέει, το πλοίο πάνω στο βράχο και να βουλιάξει. Έτσι είναι αυτοί που ψάχνουν την κοσμική δόξα. Επειδή είναι τα νερά πάνω σε αυτό τον ύφαλο, δεν το βλέπουμε και πάμε ντουγρού, κατευθείαν κατά πάνω, και βουλιάζει το σκάφος της ψυχής μας. Σήμερα όλα μας λένε, δοξάσου εσύ, μη δοξάζεις το Θεό. Όλα μας προκαλούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άντρες θέλουν να είναι νέοι μέχρι να φτάσουν 98 χρονών. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, από τότε που βγήκε η τηλεόραση, οι παππούδες στα χωριά ξέχασαν, λέει, την εκκλησία και το ψαλτήρι και το λιβανιστήρι και ψάχνουν να βρουν γυναίκα άμα έχουν χειρέψει. Και άμα δεν έχουν χειρέψει, ψάχνουν πάλι. Λοιπόν, οι γυναίκες θέλουν να είναι νέες. Τα μαλλιά τα άσπρα δεν κοιτάζω πουθενά για να μην θεωρηθώ ότι κρίνω κάποιον. Έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί. Αγωνία.

Λέω. Ρε, πες δόξα τω Θεώ. Πες δόξα τω Θεώ. Και στην τελική ανάλυση, και αν δεν σου έρθει ποτέ και εσένα και το αντρό σου, κάντε προσευχή. Έχει και άλλα πεδία δράσης ο άνθρωπος. Δεν περιορίζεται το πράγμα μόνο σε ένα κρεβάτι και σε ένα τραπέζι και σε ένα καναπέ. Έχει και άλλα να κάνει ο άνθρωπος. Δείξε αγάπη. Δείξε τρυφερότητα. Μην τον αποπάρεις, μη σε αποπάρει. Μην αρχίσετε να λέτε που σου μιλάω γλυκά και δεν μου μιλάς γλυκά, που σου θυμήθηκα τα γενέθλια και δεν τα θυμήθηκες τα γενέθλια. Αυτές τις γκρίνιες. Διαλύονται τα σπίτια και αν δεν πάρουν διαζύγια, διαλύονται χωρίς διαζύγιο. Αυτά είναι πιο πολλά από τα διαζύγια. Και μπέφτουν σε μια γκρίνια. Δόξα τω Θεώ. Τι να κάνουμε. Άνθρωπο πήραμε, δεν πήραμε Θεό, αλλά μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη ο άνθρωπός μας. Ας τον βοηθήσουμε κι εμείς με το να δείξουμε καλή διάθεση και να δείτε πώς και οι διαφορές και οι δυσκολίες στρογγυλεύουν. Αλλά θέλει όμως λίγο διάθεση να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Εμείς πάμε, τι είδα σε αυτή την ταινία, α, ήταν ερωτευμένη, τρελά, ξέρω εγώ, δεν στους δείχνεις τα 90 βέβαια. Λοιπόν, και θέλεις να είσαι και εσύ ερωτευμένη, τρελά, συνέχεια, μα η ταινία είναι 2 ώρες, ρε παιδάκι μου. Για 2 ώρες και εσύ ερωτεύτηκες, καταλάβατε. Και ζούμε σε μία πλάνη, σε μία πλάνη. Και πού να ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο μετά. Πού να πιάσουμε τον Αβά Θαλάσσιο που έχουμε εδώ πέρα ωραία πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Και αν τα ακούμε, τα ακούμε έτσι βιαστικά, γιατί έχει κολλήσει το μυαλό μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σας το λέω αλήθεια. Ανοίξτε βιβλία, διαβάστε βιβλία πνευματικά. Άντε και κανένα καλό λογοτεχνικό από την κλασική λογοτεχνία. Ελληνική και ξένη. Διαβάστε το Γέρο και τη Θάλασσα. Μην αφήνεστε να τρώτε καρπαζιές από το διάβολο και να σας βάζει σε μια διαδικασία με μεμψιμηρίες. Να έχετε πολλά και να σας λείπουν περισσότερα. Αυτό μας έχει κάνει. Τι ευλογία έχουμε. Ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Παρόλα τα χάλια μας, ξέρετε τι είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα. Θα μιλήσω και λίγο έτσι ελληνοκεντρικά να το πω. Το άλας της γης. Και οι άλλοι Ορθόδοξοι σε εμάς προσβλέπουν για τα πάντα. Να το ξέρετε. Οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι, ευλογημένοι άνθρωποι, ευλαβέστατοι. Τρέχουν στα προσκυνήματα, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πύρβου, γέροντας Άγιος της Ρουμανίας, ομολογητής. Για το λαό του, οι Ρουμάνοι λέει έχουμε μεγάλη ευλάβεια. Αλλά στα θέματα της πίστεως κοιτάζουμε τι λένε οι Έλληνες. Και το λέει ο Ρουμάνος, όχι ο Έλληνας. Γιατί εδώ μπορεί να μην κάνουμε όσα κάνουν εκείνοι και πολλούς σταυρούς και πολλά μαντήλια και τα λοιπά, όπως είναι πιο ευλαβείς αυτοί, αλλά παρόλα τα χάλια μας έχει περάσει στο πνευματικό μας DNA, στο γονιδίωμα, αυτό το πράγμα που λέγεται Ορθοδοξία. Όπως αγκάλιασε και τον ελληνικό πολιτισμό, τον προσέλαβε και του έδωσε αιώνιες προοπτικές. Αυτό που λέγεται Ρωμιοσύνη. Αυτή τη Ρωμιοσύνη δεν την έχει κανένας. Και γι' αυτό χτυπάνε όλοι οι διαβόλοι την Ελλάδα. Όχι επειδή είμαστε καλοί. Όχι. Ούτε επειδή έχουμε κοιτάσματα ή καλή θέση γεωγραφική, γιατί και η Τουρκία δεν έχει καλή γεωγραφική θέση, μόνο εμείς έχουμε. Επειδή έχουμε την Ορθοδοξία. Αυτή την Ορθοδοξία που είναι μαγιά για να ζυμώσει όλο τον κόσμο. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Μέσα σε αυτή την κοσμοχαλασιά που δεν ξέρουμε πού είναι το αρσενικό, πού είναι το θηλυκό, σε λίγο θα λέμε για δεν ξέρω κι εγώ 30 φύλλα πόσα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό να βγαίνουν Άγιοι, καθημερινοί Άγιοι και να βλέπουμε παιδιά στο Πετραχύλι σήμερα το 2023 με όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα και να έρθει και να σου λέει ο πιτσιρικάς που είναι 25-26 πάνω στα νιάτα του που είναι ομοφιλόφιλος και να σου λέει πάτερ, έχω πάρει λάθος δρόμο, το νιώθω, βόηθαμε να γίνω καλά. Χωρίς να του πω τίποτε, χωρίς να τον μπελεκίσω, ήρθε μόνος του γιατί βίωνε ένα διέξοδο. Τώρα μπορεί να μας πάνε και στον εισαγγελέα με αυτό. Λοιπόν, και είπε θέλω κάτι και αυτό το κάτι το ψάχνει στην εκκλησία. Γιατί ξέρει ότι αυτή η εκκλησία που μπορεί να μην έχει πατήσει, έχει μέσα
αυτό που χρειάζεται.

είναι να μην δοξάζουμε το Θεό. Είναι να μην δοξάζουμε το Θεό σήμερα, σε αυτή την κοσμοχαλασιά, να μην βγαίνουμε οι παπάδες να μιλάμε, συγχωρέστε με, και να βγαίνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, τραγουδίστριες και να λένε τα αυτονόητα και να μην χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Δεν θέλω να πω και ονόματα, μην τους κάνουμε διαφήμιση και τους χαλάσουμε την ταπείνωση των ανθρώπων. Πασίγνωστοι τραγουδιστές, ινδάλματα της νεολαίας, μιλάνε για τον Χριστό. Προχτές ήρθε στο Πετραχίλι ένας πασίγνωστος ράπερ. Μες στα τατουάζ, μες στα διάφορα αυτά, πάτερε λέει να μιλήσουμε. Κύριε λέει, δεν ήξερα ποιος είναι. Και μου λένε κάποιοι, ήρθε ο Τάδε. Ποιος είναι ρε παιδιά ο Τάδε? Να αυτός. Κοίτα λέω να δεις τι γίνεται. Έχουμε χίλιες αφορμές να δοξάζουμε το Θεό. Είπα πάρα πολλά νομίζω. Πέρασε η ώρα κύριε Βασίλη, δεν πέρασε? Πέντε λεπτάκια ακόμη. Πέντε λεπτάκια. Αυτές λοιπόν τις αφορμές να τις εκμεταλλευτούμε. Κάθε μέρα να κάνετε ένα κανόνα. Εκτός από τον προσευχητικό κανόνα. Πριν πιάσετε την προσευχή σας, τα κομποσκινάκια σας να τα κάνετε αυτά. Αν μπορείτε να κάνετε μετάνοιες, να κάνετε. Να πάρετε ευλογία από τους πνευματικούς βέβαια, έτσι, όχι ο καθένας του κεφαλιού του. Να διαβάζουμε λίγο Καινή Διαθήκη και μετά να λέμε σήμερα 5 λόγους να δοξάσω το Θεό θέλω. Κάθε μέρα όμως. 5 λόγους. Θα βρείτε 50, αλλά 5 οπωσδήποτε. Και να ξεκινάτε έτσι τη μέρα σας, δοξάζοντας. Δοξάζοντας, να δείτε πώς αλλάζει η μέρα. Αυτό το δόξα το Θεό, αυτό το απλοϊκό, το έχει ο Θεός που λέει ο λαός μας. Δεν χρειάστηκε να το πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το λένε όλοι. Και δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, είναι βόμβα πραγματικά στα θεμέλια του αντίχριστου κόσμου που θέλει να επιβληθεί. Έχει ο Θεός. Μα δεν έχει ρε παιδί μου, αφού δεν έχω. Έχει ο Θεός και αφού έχει ο Θεός θα σου δώσει και σένα. Το έχω ξαναπεί σε άλλες ομιλίες, αν το έχετε ακούσει στο διαδίκτυο δεν πειράζει. Αρχίζει η κατοχή του 40 και του 41 και τα λοιπά και η πείνα. Στον Πειραιά ένας ανθρωπάκος έχει 2 ντενεκέδες λάδι. Αλλά έχει και την ευλαβή συνήθεια και ανάβει το καντήλι της Παναγίας όλη μέρα και όλη νύχτα. Έχει και παιδιά και έχει και γυναίκα. Οι γυναίκες καμιά φορά εκεί, όταν έχουν παιδιά, ξέρετε, είναι η ευαισθησία της μάνας. Του λέει μήπως να μην ανάβουμε συνέχεια το καντήλι, θα σωθεί το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Πέθανε τις γειτόνισσες από την πείνα. Πραγματικά δίκιο ανθρώπινα αυτό που έλεγε. Τούμπανο το παιδάκι, η κυλίτσα έτσι, αποστεωμένο και μια κοιλιά τούμπανο να πεθαίνουν στο δρόμο, παιδιά, και να τα παίρνουν τα κάρα. Τι να κάνει και η μάνα, δίλιασε, λύγησε. Της λέει, άκου να δεις, εγώ θα ανάβω το καντήλι της Παναγίας και έχει ο Θεός και η Παναγία για τα παιδιά μου. Και μου λέει, πάτερ, με δάκρυα μου το έλεγε στα μάτια, πέρασε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση 44 και δεν είχαν τελειώσει το λάδι. Και το καντήλι έκαιγε και το λάδι ήταν γεμάτο. Για μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο στα μοναστήρια τα θαύματα αυτά, και στα σπίτια σας μέσα μπορούν να γίνουν. Και καμιά φορά κλεφτά λέει έβγαζε και κανένα μπουκαλάκι και το έδινα στους γειτόνους, γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν τελειώνει. Και πήρα κι εγώ το έχει ο Θεός και έδινα. Αυτό το έχει ο Θεός, ξέρετε τι σπουδαίο είναι. Και έλεγε και ο Παπανανίας, ο μακαριστός, ο Κουσταίνης, θα τον έχετε ακούσει από κηρύγματα. Και να περάσουμε πείνα ρε, λέει, τα λέει και λίγο βαριά, δεν θα είναι μεγάλη. Γιατί στην Ελλάδα όποιος ήρθε, έφαγε ψωμάκι. Ήρθαν Βούλγαροι, ήρθαν Πολωνοί, ήρθαν Αλβανοί, ήρθαν Μαύροι, ήρθαν Άσπροι, ήρθαν Κινέζοι, Ιαπωνέζοι. Όλοι φάγανε και κανένα δεν κυνηγήσαμε. Και έτσι είναι, ακόμη και τώρα αυτό δεν γίνεται. Καραβιές έρχονται. Και μπορεί να παραπονιόμαστε με όλους αυτούς τους ξένους τι θα γίνει, ανθρώπινο είναι έτσι. Ο λογισμός, τι γίνεται, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση. Αλλά άμα έρθεις στο σπίτι σου απ' έξω ή στο παράθυρο να σου κάνει τα τζάμια, στην Αθήνα έχουμε και τέτοια, τα Πακιστανάκια, τα Μπαγκλαντεζάκια, λες τώρα ας δώσω και κάτι.
Μου λέει ο συνεφημέριος καμιά φορά είναι στο αυτοκίνητο, μου λέει μετά από την Ελλάδα, λέει, άμα μας καταστρέψουν, να πάτε στο Μπαγκλαντές να βάλετε για δήμαρχος. Τόσα ευρώ που έχετε δώσει, λέει, στους Μπαγκλαντεσιανούς, θα σας ψηφίσουν. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσει ο Θεός, να το ξέρετε αυτό. Δεν θα μας αφήσει όσο δεν τον αφήνουμε. Αν τον αφήσουμε, τότε κατά τα έργα ημών. Αλλά και πάλι, και πάλι, και η τιμωρία που μπορεί να στείλει θα είναι για παιδαγωγία. Γιατί τιμωρία πραγματική μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν υπάρχει. Να το ξέρετε. Αυτοί που λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, λένε μισή αλήθεια. Τιμωρεί. Επί τη ευκαιρία να το λύσουμε και αυτό. Αλλά πότε, όχι τώρα. Εκείνη την ώρα θα τιμωρήσει. Με ποια έννοια θα τιμωρήσει? Επειδή πρέπει να έρθει μια δικαιοσύνη, θα κάνει ολοφάνερη την παρουσία του. Μέχρι τώρα ο Θεός μαζεύεται. Γιατί δεν αντέχουμε να δούμε τη δόξα του. Θα καούμε άμα δούμε το φως, το άκτιστο της θεότητος. Εκείνη την ώρα όμως, τι λέμε, πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε, κρίνε, όχι δεν κρίνει, δεν κρίνει τώρα, τότε θα κρίνει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και πώς? Αυτοί που θα είναι ανοιχτοί στο Θεό, θα δουν το φως του και θα εφραίνονται και θα είναι ο καλύτερος παράδεισος, αυτή η θέαση του φωτός του Χριστού και η κοινωνία με τον Χριστό και τους αδελφούς. Αυτοί που δεν θα τον θέλουν, έτσι πεισματικά και ανόητα, αυτοί θα τους καίει πάλι το ίδιο φως. Η αγάπη του θα τους καίει. Αλλά δεν μπορεί να μην το κάνει ο Θεός. Γιατί πρέπει να αποδώσει και δικαιοσύνη. Είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος. Επειδή τώρα ζούμε ακόμη μέχρι εκείνη την περίοδο, την φάση που ο Θεός μας παιδαγωγεί και μας δίνει πολλές ευκαιρίες να το δοξάζουμε διαρκώς. Και όταν βλέπουμε τα εύκολα να λέμε σε ευχαριστώ, δεν ταξίζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Και όταν βλέπουμε τα δύσκολα να λέμε αξίζω και χειρότερα, αλλά επειδή με αγαπάς, μου στέλνεις τόσα που να μπορώ να τα σηκώσω. Σε ευχαριστώ και μάθε με και το τι μάθημα πρέπει να πάρω από το κάθε δύσκολο, από την κάθε δυσκολία. Και αν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, σας το λέω έτσι με πολύ αγάπη, χωρίς να θέλω να τα πλουστεύσω, αλλά έτσι το νιώθω, η αγιότητα είναι έτσι, δίπλα μας. Αρκεί να γυρίσουμε κανονικά το διακόπτη στη συχνότητα αυτή της δοξολογίας και της ευχαριστίας. Τότε όλα γίνονται προσευχή. Τότε βλέπεις τον ήλιο, βλέπεις τη βροχή και δεν λες πω πω καίει ο ήλιος, δεν λες πω πω βραχήκαμε στον Αγιώρη τον Κασλίδη, βγήκαμε στη Λιτανία, μου σκέμα οι παπάδες. Εγώ βγήκα να κοινωνήσω, έτρεχε, από πάνω ευτυχώς ήταν ένα παιδί με μια ομπρέλα. Λοιπόν, λες δόξα τω Θεώ, χρειαζόμασταν βροχούλα. Πολύ βροχούλα, καλό είναι για να μην κάθονται εκεί οι πυροσβέστες, να τρέχουν για τις πλημμύρες, ξέρω εγώ. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Κάτι καλό βγαίνει απ' όλα. Και μπορεί να σβήνουμε και καμιά μαρτία και από τις ταλαιπωρίες. Και να πάμε πιο καθαροί εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Ταύτα με πολύ αγάπη και χωρίς διάθεση διδασκαλίας. Σας το λέω έτσι, μια εξομολόγηση ήταν αυτό, δεν ήταν κήρυγμα.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στον προφήτη Ζαχαρία. Θα μιλήσουμε για τον προφήτη αυτόν, θα πούμε όποια βιογραφικά στοιχεία μπορούμε και μετά θα μιλήσουμε και θα σταθούμε στο βιβλίο του και στις θεολογικές ιδέες που αναφέρονται μέσα σε αυτό. Να πούμε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας κάνει εξ αρχής, να το πούμε αυτό, κάνει μία τομή σε κάτι. Όταν ο άνθρωπος ζούσε, ο πρώτος άνθρωπος, στον Παράδεισο, είχε μία επαφή με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πνευματική επικοινωνία βέβαια, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είχε απευθείας κοινωνία με τον Θεό. Η πτώση άλλαξε τα πράγματα και έτσι χρειάζεται έναν μεσάζοντα ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Δηλαδή έχουμε έναν άγγελο ο οποίος έχει το ρόλο του διερμηνέα. Δηλαδή, ο άγγελος είναι αυτός που θα δώσει το μήνυμα στον άνθρωπο. Έχει χαθεί αυτή η επικοινωνία με τον Θεό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός ο μεσάζοντας είναι ένα «ον», είναι μια ύπαρξη, είναι ένας άγγελος που έχει ακριβώς αυτό το ρόλο. Να μεταφέρει το μήνυμα, τη θέληση, τη βούληση του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό το λέει ο Ζαχαρίας και μάλιστα φαίνεται ότι και ο προφήτης έχει ένα τέτοιο ρόλο. Οι προφήτες, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι το στόμα του Θεού στη γη. Κάτι που θέλει να πει ο Θεός το μεταφέρει μέσα από έναν δικό του άνθρωπο. Λέμε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι του Θεού που υπάρχουν πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτή η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων έχει έναν ενδιάμεσο κρίκο και αυτός είναι ο προφήτης. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο που τονίζει ο προφήτης Ζαχαρίας και πρέπει να το θυμόμαστε. Κάτι άλλο. Να πούμε πρώτα για το όνομά του. Τι σημαίνει Ζαχαρίας? Σημαίνει ο Θεός θυμάται. Και πράγματι ο Θεός θυμάται. Δηλώνει ότι ο Θεός θυμάται γιατί είναι Θεός παντογνώστης, γιατί είναι Θεός παντοδύναμος και είναι αυτός που γνωρίζει τα εσώψυχά μας και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, τα πάντα όλα, τα γνωρίζει ο Θεός. Δηλώνεται λοιπόν με το όνομα του Ζαχαρία αυτό. Ο Θεός θυμάται. Να πούμε μερικά στοιχεία βιογραφικά. Ο Ζαχαρίας γνωρίζουμε ότι ήταν γιος του Βαραχία και εγγονός του Αδό. Πιθανόν κατάγεται, σύμφωνα με το βιβλίο του Νεεμία, από ιερατικό γένος, από ιερατικές οικογένειες. Να θυμίσουμε ότι οι κληρικοί, οι ιερείς, στην εποχή αυτή, είναι, η ιεροσύνη είναι κληρονομική ιεροσύνη. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο πηγαίνει η ιεροσύνη. Και επίσης, να πούμε ότι ο λόγος του σχετίζεται πάρα πολύ, η διδασκαλία του, με τον προφήτη Αγκαίο. Μάλλον θα έλεγα συνεχίζει το έργο του προφήτου Αγκαίου. Δηλαδή τι έλεγε ο Αγκαίος? Παρότρινε την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Έχουν έρθει από την αιχμαλωσία, έχουν έρθει οι Ισραηλίτες και το πρώτο που κάνουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ανοικοδομούν, το πρώτο που κάνουν είναι να ανοικοδομούν το ναό. Γιατί πίστευαν ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό.
Θα το δούμε αυτό τι γίνεται και σε άλλους λαούς και εμείς οι ίδιοι μετά το 1821 που οι Τούρκοι έκαψαν πάρα πολλούς ναούς, με την πρώτη ευκαιρία με την απελευθέρωση έχτιζαν ναούς. Το πρώτο δηλαδή που ήταν στη μέρημνα των ανθρώπων ήταν ότι πρέπει να φτιαχτεί πρώτα το σπίτι του Θεού και μετά το δικό μας σπίτι. Αυτό δείχνει και μία ιεράρχηση στα πράγματα. Τι πηγαίνει πρώτο και τι έπεται. Το σπίτι του Θεού δεν μπορεί να είναι λιγότερο καλό από το σπίτι το δικό μας. Το σπίτι του Θεού πρέπει να είναι όντως από αγάπη και μέρημνα των ανθρώπων φτιαγμένο. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν έχουν μία σε πρώτη προτεραιότητα, αν έχουν σε προτεραιότητα τον Θεό γενικά στη ζωή τους. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 8ο και μετά το δεύτερο από τα μέσα του 8ου μέχρι το 14ο κεφάλαιο είναι το δεύτερο μέρος. Γιατί χωρίζονται αυτά τα δύο? Έχουμε δύο, θα έλεγα, θέματα που περιλαμβάνονται. Στο πρώτο έχουμε κάποια οράματα, προφητείες από τον προφήτη για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα και την ανασυγκρότηση γενικά της λατρείας των Ισραηλιτών, ενώ στο δεύτερο μέρος, από το 9ο κεφάλαιο μέχρι το 14ο κεφάλαιο, έχουμε αναφορές στον Μεσσία. Παρουσιάζεται ο Μεσσίας και παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα δούμε πώς. Και υπάρχει αναφορά, έχουμε κάνει και εμείς αναφορά σε αυτό, η ημέρα του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η μεγάλη, η φοβερή ημέρα του Κυρίου? Τώρα, να πούμε πρώτα ότι για την ενότητα του βιβλίου. Φαίνεται ότι μάλλον το βιβλίο δεν δημιουργήθηκε, έχει γίνει και σε άλλα, αμέσως. Δηλαδή δεν το έγραψε κάποιος σε μία εποχή και σταμάτησε εκεί η συγγραφή. Μάλλον έχουμε διάρκεια αρκετή μέσα στα χρόνια που, και έχουμε και προστίκες μέσα στο βιβλίο αυτό. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται γιατί στα πρώτα κεφάλαια υπάρχει ένας ποιητικός λόγος, ενώ αυτό χάνεται στο δεύτερο μέρος που έχουμε ένα πεζό λόγο. Βέβαια κάποιος μπορούσε να πει ότι ο προφήτης ο ίδιος κάποια στιγμή έγραψε με ένα ποιητικό ύφος και αργότερα με ένα πεζό λόγο. Οι ερμηνευτές δεν το εξηγούν έτσι. Θεωρούν ότι μάλλον έχουμε άλλον συγγραφέα για το πρώτο μέρος και άλλον για το δεύτερο. Γι' αυτό και στη θεολογία λέμε το πρώτο μέρος το ονομάζουμε πρώτο Ζαχαρία και το δεύτερο δεύτερο Ζαχαρία. Όπως το έχουμε κάνει αυτό και με τον Ισαΐα. Έχουμε πρώτο Ισαΐα και δεύτερο Ισαΐα. Έχουμε ας πούμε διαφορετικές εικόνες. Στο δεύτερο μέρος δεν έχουμε καμία αναφορά περί του ναού. Πώς είναι δυνατόν ένας συγγραφέας να μην αναφέρεται καθόλου στο ίδιο βιβλίο σε αυτό το θέμα? Είναι ζητήματα τα οποία οι ειδικοί κοιτούν, σκύβουν επάνω σε αυτά και αναζητούν λύσεις στο ποιος μπορεί να είναι, αφού δεν είναι ο Ζαχαρίας, ποιος μπορεί να είναι ένας άλλος συγγραφέας, ίσως πολύ αργότερα χρονικά, που έγραψε το βιβλίο. Θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι αυτό, και θα το πω απλά, δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει και να έχουμε μέσα μας αμφιβολίες ως προς τη θεοπνευστία του βιβλίου. Γιατί τέτοια παραδείγματα όπως εδώ στο Ζαχαρία έχουμε πάρα πολλά. Ό,τι η Εκκλησία δέχθηκε ως θεόπνευστο το δεχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αν δεν εμπιστεύεσαι την Εκκλησία, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Έχω πει και άλλες φορές παραδείγματα πάνω σε αυτό. Είπα για παράδειγμα
ποιος, πού λέει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ότι, στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη, ότι το Σταυρό μας τον σημειώνουμε με αυτόν τον τρόπο? Όλοι σήμερα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο το Σταυρό μας. Πού το λέει αυτό η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη? Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Γι' αυτό, εκτός από την Αγία Γραφή, έχουμε και την παράδοση της Εκκλησίας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές αποφάσισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σημειώνουμε το Σταυρό επάνω μας. Δεν θέλω να ανοίγω άλλα κεφάλαια, αλλά είδατε, το ένα θέμα πολλές φορές οδηγεί σε άλλο και χρειάζεται μια διασάφηση ως προς το χρόνο συγγραφής. Υπάρχει μια παλαιότερη θέση από τους ειδικούς που την προσδιορίζουν περίπου στο 519 έως 516 π.Χ., ενώ νεότερες έρευνες μιλούν για τα ελληνιστικά χρόνια.

Να πούμε επίσης ότι το βιβλίο του Ζαχαρία συσσαγωγικά μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αρκετές φορές, και κυρίως έχει την προφητεία ότι ο Χριστός θα μπει στα Ιεροσόλυμα στην πορεία του για το πάθος επί πόλου όνου, επάνω σε ένα γαϊδουράκι, όπως αναφέρει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο. Αυτή είναι μια προφητεία την οποία είχε κάνει ο προφήτης, ότι ο Μεσσίας με αυτόν τον τρόπο θα μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και για μας τώρα είναι βέβαια αυτό σαφές, αλλά για φανταστείτε για την εποχή εκείνη ότι ήταν ένα μήνυμα αυτό για αυτούς που διάβαζαν τις γραφές. Αυτοί που διάβαζαν τις γραφές καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν θα ακούσετε ότι οι τυφλοί βλέπουν, οι παράλυτοι σηκώνονται και περπατούν, τότε θα καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και εδώ πάλι άλλη προφητεία του Ζαχαρία, όταν δείτε επί πόλου όνου το Μεσσία να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, και αυτό είναι, ανάβει ένα αλάρμ εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Έδειχνε τα σημεία ότι εκπληρώνει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια τα 300 αργύρια, τα οποία και αυτά αναφέρονται στο βιβλίο εδώ, και θα γίνει κάποια στιγμή μια ειδική αναφορά για αυτά, για τα 300 αργύρια. Υπάρχουν συσχετισμοί και άλλων βιβλίων στην Καινή Διαθήκη, όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με το Ζαχαρία στο 12ο κεφάλαιο που μιλάει για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Υπάρχουν συσχετισμοί στην Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο και στο Ζαχαρία από το 1ο 1,7 και εξής. Γενικά βλέπουμε ότι και εδώ ανοίγεται η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει τα πράγματα της Παλαιάς.

Πάμε να δούμε μερικές αναφορές που γίνονται στο βιβλίο και μας προσδιορίζουν θεολογικά μαργαριτάρια, θα τα έλεγα. Πάμε να δούμε πρώτα πώς παρουσιάζεται ο Μεσσίας και η έλευσή του. Την αναμένουν την έλευση του Μεσσία οι Ιουδαίοι, αλλά βέβαια έχουμε πει ότι την αναμένουν με λάθος τρόπο. Αναμένουν κάτι άλλο που ο Χριστός δεν ήταν, που ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει. Απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ένας στρατιωτικός, ένας αξιωματικός, ο οποίος θα έχει και αρκετό στρατό και θα φέρει την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ο Χριστός ήρθε να φέρει άλλη όμως απελευθέρωση, αυτή την εσωτερική ελευθέρωση από τα πάθη. Πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο? Είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο βλαστός και παρουσιάζεται και ως Ανατολή. Ο Μεσσίας θα προσφέρει μια εσχατολογική εποχή όπου ο ναός θα έχει ανοικοδομηθεί και ο νόμος θα αποτελεί τον νόμο των πολιτών. Τι πίστευε, τι παρουσιάζει ο Ζεχαρίας, αφού έχουν έρθει ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες, χρειάζονται έναν τόπο και έναν χώρο για να συγκεντρώνονται και για να ενώνονται μεταξύ τους και εθνικά. Τι ενώνει ένα λαό? Ενώνει η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις. Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι Ιουδαίοι, αλλά κυρίως ο ναός. Στο ναό, όλοι πρέπει να είναι γύρω από το ναό. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό και έπρεπε τουλάχιστον μία-δύο φορές ο Ιουδαίος, όπου και να ήταν, έξω από την Ιουδαία και μακριά, σε χώρες ιδωλολατρικές, να πηγαίνουν και να προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα. Και πράγματι υπήρχαν τεράστιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηπορούσαν για μέρες και για μήνες για να πάνε να προσκυνήσουν, να μπουν, να προσευχηθούν μέσα στο ναό. Και επίσης λέει, εκτός από το ναό, να υπάρχει και ένας κοινός νόμος. Και ο νόμος είναι ο δεκάλογος εδώ, οι 10 εντολές. Και αυτές να αποτελούν τη λειτουργία όλου του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς σήμερα το θεοκρατικό κράτος το έχουμε αρνητικά μες στο μυαλό μας. Αλλά ας το φανταστούμε να ήταν οι νόμοι αυτοί και νόμοι του κράτους. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανέναν να έχουμε, ας πούμε, καταναγκαστική έτσι, υπακοή, θα την έλεγα, πάνω στους νόμους. Θέλει ο Θεός να κάνουμε ελεύθερη την προσέγγιση μας απέναντί του, κοντά του. Θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι ακόμα και να τον αρνηθούμε. Και αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η Ορθόδοξη πίστη. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη και το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι είπαμε θέλουμε να ενώσει το λαό, γι' αυτό είπαμε θα πηγαίνουμε στην εποχή να τα ερμηνεύουμε τα πράγματα. Οι εχμάλωτοι πρέπει να βρουν πάλι τα πατήματά τους, θα πρέπει να ενωθούν με το Θεό και μεταξύ τους και να τηρούν τον νόμο. Είπαμε ότι ο νόμος σήμερα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν να γίνουν νόμοι του κράτους, γιατί είπαμε δεν επιβάλλεται αυτό και όταν επιβληθεί έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά για φανταστείτε να τηρούσαμε μία από τις εντολές, το ου κλέψεις για παράδειγμα. Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή. Χωρίς συναγερμούς, χωρίς να κλειδώνουμε πόρτες, αυτοκίνητα, περιουσίες. Με μία εντολή άλλαζε όλος ο κόσμος με την εφαρμογή, με την πρακτική αυτή εφαρμογή μίας εντολής. Φανταστείτε και των 10 εντολών. Μιλάμε ένα παράδεισο επί γης. Αλλά ο παράδεισος δεν είναι εδώ.
διότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν πολλές φορές τον Θεό, δεν τον θέλουν κοντά τους, δεν εφαρμόζουν αυτά που είπε και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επιβάλλονται. Να πούμε επίσης ότι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι ο Θεός επιθυμεί οι Ισραηλίτες όταν έρθουν πάλι, επανέλθουν στη γη των πατέρων τους, αυτή να εξαγνιστεί από όλα τα ειδωλολατρικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι την μολύνουν. Η Ιερουσαλήμ θα καταστεί το μοναδικό θρησκευτικό κέντρο του κόσμου, όπου όλοι οι Ιουδαίοι ειδωλολάτρες θα προσκυνούν τον έναν και μοναδικό Θεό. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θεωρεί ο προφήτης ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κάθαρση, θα πρέπει να μην υπάρχει, να είναι ο Θεός ο ένας αληθινός Θεός που λατρεύεται και να μην έχουμε προσμίξεις από άλλα ειδωλολατρικά στοιχεία, να μην υπάρχει αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός, όπως το λέμε στη θεολογία. Δεύτερο λοιπόν σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δίνει ο προφήτης Ζαχαρίας. Ένα άλλο σχετίζεται με τον Σατανά. Κάνει ο ίδιος αναφορά περί του Σατανά και των αγγέλων. Και ο Δανιήλ και ο προφήτης Δανιήλ θα κάνει αναφορά στους αγγέλους. Ο Ζαχαρίας όμως καταγράφει τους αγγέλους ως ενδιάμεσες υπάρξεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το είπαμε. Παίζουν το ρόλο των ερμηνέων, των θείων οντολών και των μηνυμάτων. Ο Σατανάς περιγράφεται να αντιμάχεται τους αγγέλους του Θεού, αλλά αντιμάχεται και τους ανθρώπους, τους δίκαιους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σατανάς εμφανίζεται σαφώς στην Καινή Διαθήκη και έχει και βλέπουμε την υπόστασή του, αλλά ήδη από εδώ ο προφήτης μας μιλάει για την ύπαρξή του και μας λέει για ένα συνεχή πόλεμο, ένα πόλεμο διαρκείας που κάνει εναντίον του Βασιλείου του Θεού, εναντίον των ανθρώπων που θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό. Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να συμπληρώσουμε σχετικά με τη θεολογία του προφήτη είναι και ένα άλλο. Στο πρώτο τμήμα που είπαμε, δύο τμήματα έχει το βιβλίο, η ενότητα κλείνει με τη στέψη του αρχιερέα Ιησού, που συμβολίζει αυτή η στέψη τη βαθμιαία συγκέντρωση της εξουσίας στην μεταεχμαλωσιακή περίοδο στα χέρια του Ιερατείου. Είδατε, υπάρχει ένα ερώτημα και υπάρχει και σήμερα από κάποιους. Γιατί θα πρέπει να πάω στην εκκλησία? Γιατί θα πρέπει να εξομολογηθώ σε έναν ιερέα? Δεν μπορώ εγώ να βρω ένα εικόνισμα και να προσευχηθώ σε αυτό? Γιατί να βάλω κάποιον ενδιάμεσο? Εδώ πέρα φαίνεται ήδη αυτό. Το σημειώνει ο προφήτης. Ήδη σε αυτή την περίοδο έχουμε τη δημιουργία πιο συγκεκριμένα του ιερατείου. Δηλαδή θα δίνεις την προσφορά σου στον ιερέα και ο ιερέας θα την προσφέρει στο Θεό. Και είδατε όλο το σημερινό, όλη η σημερινή λατρεία και η δική μας λατρεία των Ορθοδόξων Χριστιανών το ίδιο είναι. Θα ζυμώσεις το προσφορό σου, αλλά στον ιερέα θα το πας. Αυτός θα το προσκομίσει και θα το προσφέρει στο Θεό. Θα προσευχηθεί για σένα. Αυτός ο ενδιάμεσος, τέλος πάντων, είναι θεσπισμένος από το Θεό, είναι αυτό. Είπαμε, όταν χάσαμε την επικοινωνία, την προσωπική με το Θεό, βρέθηκε αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος. Και ο Θεός πάλι, ο Θεός μας, ο Χριστός όρισε τους Αποστόλους που τους είπε εσείς θα έχετε το έργο του δεσμήν και λύην, δηλαδή εσείς θα συγχωρείτε.
τους ανθρώπους από τα αμαρτήματά τους. Εγώ το κάνω, ο Θεός το κάνει, αλλά το κάνει μέσω των ιερέων. Πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τις απαρχές αυτής της αυτού χαρίσματος που λέγεται ιεροσύνη. Να πούμε ότι ο Μεσσίας στο βιβλίο αυτό του προφήτη Ζαχαρία παρουσιάζεται κάπως να έχει αντίθετα στοιχεία, αλλά τελικά που είναι αρμονικά για μας που ξέρουμε ποιος είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας εικονίζεται ως τριαμβευτής και ταυτόχρονα και βασιλιάς και ταυτόχρονα ως ταπεινός ποιμένας. Και είναι φοβερό αυτό, στο ότι στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη θεότητά του, την δεικνύει πολλές φορές με τα θαύματά του, με τη μεταμόρφωση που έκανε στο Θαβόρ, και ταυτόχρονα τον βλέπουμε να έχει την μορφή και την παρουσία του ταπεινού ποιμένα, ο οποίος δέχεται ραπίσματα, δέχεται κολαφισμούς, δέχεται ύβρις από τα ίδια τα πλάσματά του. Είδαμε μερικά στοιχεία στο πώς ο προφήτης παρουσιάζεται και πώς παρουσιάζει και τον Θεό. Να πούμε ότι είπαμε αυτά τα δύο τμήματα του βιβλίου του. Στο πρώτο μέρος έχουμε εισαγωγή, νυχτερινά οράματα, συμβολική στέψη του αρχιερέα Ιησού και την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε προφητείες σχετικά με το Μεσσία. Και παρουσιάζει το Μεσσία και θριαμβευτή, βασιλιά, αλλά και ειρηνικό και ταπεινό ποιμένα. Θα κλείσουμε τα πρώτα που θέλαμε να πούμε σχετικά με τον προφήτη αυτόν μέσα από το ίδιο το κείμενό του. Θα κλείσουμε μιλώντας ο ίδιος. Από το ομώνυμο λοιπόν βιβλίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που καλό θα ήταν όλοι να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, γιατί αν θέλετε και αυτές οι εκπομπές έχουν και αυτό το ρόλο, μακάρι να είναι μια αφορμή προκειμένου κάποιοι από εσάς που βλέπετε ή ακούτε να πάτε και να δείτε το κείμενο. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί, διότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις και στη μετάφραση του κειμένου που είναι πετυχημένες εκδόσεις και μας δίνουν την δυνατότητα να γίνεται πολύ κατανοητό το κείμενο ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν καλή σχέση με την αρχαία γλώσσα. Οι μεταφράσεις δηλαδή είναι πολύ επιτυχημένες και αξίζει τον κόπο κάποιος να πηγαίνει και με ένα ρυθμό να διαβάζει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντικό να πάμε και να διαβάζουμε μέσα από το κείμενο τι αναφέρει ο προφήτης σχετικά με το Μεσσία. Είπαμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αυτή η αναφορά. Λέει λοιπόν, «Χαίρε πόλη της Ιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει, είναι πράος και κάθεται επάνω σε ένα γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Θα εξαφανίσει τα άρματα από τον Εφραίμ και τα άλογα από την Ιερουσαλήμ. Θα συντρίψει τα τόξα τα πολεμικά και θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη». Καταλαβαίνετε εδώ ότι δεν είναι επίγειος βασιλιάς. Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν βάζει στην άκρη τα όπλα. Τα όπλα είναι η δύναμή του. Εδώ πέρα αυτός ο βασιλιάς έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι άλλος. Αυτός λέει ότι θα συντρίψει τα τόξα.
τα πολεμικά όπλα δηλαδή της εποχής, και θα φέρει την ειρήνη. Και αυτή την ειρήνη χωρίς βία θα τη φέρει. Γιατί η βία φέρνει βία. Ενώ εδώ άλλον τρόπο έχει βρει με τον οποίο θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Η εξουσία του θα απλώνεται από τη θάλασσα στην άλλη και από τον ποταμό Εφράτη ως τις άκρες της γης. Ποιος μπορεί να το πει πάλι βασιλιάς αυτό, ότι θα φέρω μια οικουμενική ειρήνη? Το πολύ πολύ να αφορά στη χώρα του και στις γειτονικές χώρες. Εδώ πέρα μιλάει για μια εξουσία που θα πλώνεται, λέει, από τη θάλασσα ως την άλλη τη θάλασσα, δηλαδή από τον ποταμό Εφράτη μέχρι τα άκρα της γης. Αυτό μόνο ένας Θεός μπορεί να το καταφέρει. «Όσο για τους φυλακισμένους σας», λέει ο Κύριος, «θα τους βγάλω από τη φυλακή που μοιάζει με λάκκο άνυδρο και θα το κάνω εξαιτίας της διαθήκης μου μαζί σας που έχει επικυρωθεί με αίμα θυσιών. Γυρίστε πίσω στο όρος Σιών, εσείς φυλακισμένοι». Μιλάει, είπαμε, για τους εχμάλωτους Ισραηλίτες, γυρίζουν πίσω στον τόπο τους. «Η ελπίδα σας δεν ήταν μάταιη. Ορίστε, αυτά που σας έλεγε ο Θεός, ότι πάλι θα έρθετε στην καινούργια πατρίδα και πάλι θα ζήσετε στιγμές ειρήνης και ευημερίας και ακμής. Ορίστε, τώρα εκπληρώνονται όλα αυτά. Και σήμερα σας το επιβεβαιώνω, θα σας αποζημιώσω διπλά. Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου». Εδώ λέει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, πάλι πρέπει να πάμε στην εποχή, για να μην παρεξηγήσουμε το κείμενο, να καταλάβουμε ότι ο Θεός πρέπει να φαίνεται για να γίνει αποδεκτός ότι είναι νικητής. Δεν μπορεί να ακολουθήσεις ένα Θεό ο οποίος χάνει στη μάχη. Γκρεμίζεται και η εικόνα του Θεού. Για την εποχή εκείνη πάλι μιλάω. Άρα φαίνεται ένας Θεός ο οποίος υπερέχει και στη μάχη. Υπερέχει και στις πολεμικές επιχειρήσεις. «Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξύφος και εγώ σαν ήρωας, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων». Ποιους εννοεί τώρα Έλληνες? Τι είναι ο Έλληνας για την εποχή εκείνη? Ποια είναι αυτή η ορολογία, η ερμηνεία της λέξεως? Με τον όρο Έλληνας εννοούνται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, περιοχές ενίοτε που αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Και ενίοτε, όπως εδώ στην περίπτωσή μας, είναι λαοί εχθρικοί προς τον Ισραηλιτικό έθνος, οι οποίοι θα κατατροποθούν όταν ξεσπάσει ο τελικός πόλεμος ανάμεσα στο Θεό και στους εχθρούς. Και γενικότερα, αργότερα, είδαμε ότι

Ο Κύριος φανερώνεται πάνω από το λαό του. Το βέλος του βγαίνει σαν αστραπή. Το βλέπετε πώς παρουσιάζεται. Τον παρουσιάζει με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Τον αρχηγό. Ο αρχηγός βγαίνει με την πανοπλία του, με το τόξο του. Ο Κύριος ο Θεός σαλπίζει με τη σάλπιγγα και βαδίζει στους ανεμοστρόβιλους του νότια. Ο Κύριος του σύμπαντος θα τους υπερασπιστεί. Τα λιθάρια της φεντόνας του θα χτυπήσουν τους εχθρούς.

0: θα τους ρίξουν στη γη και αυτά θα κοκκινήσουν από το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια και όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εκείνη την ημέρα, θυμηθείτε αυτή την έκφραση πάλι, ο Κύριος ο Θεός θα τους σώσει, γιατί αυτή είναι το πίμνιό του. Λαμποκοπούν στη χώρα του σαν πολύτιμα πετράδια. Πόσο ωραία θα είναι όλα. Οι νέοι και οι παρθένες θα μεγαλώνουν με άφθονο στάρι και κρασί. Εδώ είναι μια περιγραφή της ζωής των Ισραηλιτών μετά την αιχμαλωσία. Εκεί έχουν στερηθεί τα πάντα, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Φανταστείτε εμάς όταν έφυγαν οι μικρασιάτες από τις εστίες τους. Τίποτα, πήραν τα πιο βασικά πράγματα μαζί τους. Τα λείψανά των Αγίων, τα εικονίσματα, τα πιο σημαντικά για τη ζωή τους. Και ήρθαν εδώ, στη χώρα, στην ενδοχώρα. Και εδώ πέρα παρόμοια βλέπουμε, έχει γίνει για τον Ισραηλίτη, έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει ακόμα και ανθρώπους. Και γυρίζει και πώς τα περιγράφει. Θα είναι μια χώρα η οποία θα υπάρχει αυθονία ακόμα και στα υλικά αγαθά. Έτσι το περιγράφει. Μια αυθονία που είναι και στα υλικά αγαθά ακόμα. Ένας ευλογημένος τόπος. Αγαπητοί μου, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που είναι σαν να διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό κάνουν οι προφήτες. Προτού δουν, πριν δουν το Μεσσία, τον περιέγραψαν. Ο Ισαΐας με άλλο τρόπο, ο Ζαχαρίας εδώ με άλλο τρόπο και όλοι οι άλλοι προφήτες. Όλοι οδηγούσαν με το λόγο τους σε αυτό το πρόσωπο, στο ίδιο πρόσωπο που λέγεται Μεσσίας, που λέγεται για μας Χριστός. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή να μπούμε, να διαβάσουμε αυτά τα ιερά κείμενα. Λίγο κάθε μέρα. Λίγο, ένα μικρό κεφάλαιο με ένα πρόγραμμα και μετά από καιρό θα πούμε ότι τουλάχιστον διαβάσαμε μία φορά την Αγία Γραφή, να ξέρουμε τι λέει. Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και σήμερα και ήσασταν μαζί μας. Είναι μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη που παραγωνίζεται και ακόμα υβρίζεται από ανθρώπους. Προσπαθούμε με απλό τρόπο πράγματα τα οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν, αλλά και οι καθηγητές μας. Οι καθηγητές μας στα πανεπιστήμια, μέσα από την έρευνά τους μας έχουν δώσει, να τα μοιραζόμαστε με απλό τρόπο. Θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας πάλι να μιλήσουμε για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που λέγεται Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Γιατί ζούμε, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
2: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πλούτους δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε θα κοιμάστε για πάντα εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός, το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσως με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μετέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε? Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η αιωνιότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με το Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γάρι στη θέλημα του Θεού ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει τούτο γάζεστη του θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον. Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού, αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός. Έφημον ή της αρετή και ή της έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τα αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμανται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε». Ξένος είμαι και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, ξένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό, διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και στον Θεό. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αβάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μη προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζουμε με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά. Διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει, μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι η πραής ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ, σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμων, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο. Χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα παζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπολύσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Στάθησε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσει να πάρεις και μένα. Να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον νόμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλα τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε τα αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστης και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστης. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμη, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας, τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουν, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού. Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστό και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται τον Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται τον Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός, ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντας τον ήλιο, του λέει: «Δες τονε, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα. τόσο το ασθενούς η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστης του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύων. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε, ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα την θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια της ορθοδοξία, δια του ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπουμε? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία? Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους, και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά, τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτσι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν

αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εντεγενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός. Δεν μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε τον Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους, όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσωνα τον Χριστό και γινώσαν μουσουλμάνος, θα παλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντουσαν σαν άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι? Τότε με τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν

0: Σώνει μας και διώξου και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένικινη μου. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού. Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα πράγματι θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει το Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν το Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις όπως πλάστηκε δοξολογεί το Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε το Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών». Τις μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικών Θεού πλασθέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης, και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίσει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή, το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητάμε την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας γέροντας Εφραίμ ο Κατανογιώτης τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα, οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι, δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε και εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το Θείο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι για μένα ευλογία, τιμή και χαρά να βρίσκομαι και πάλι στην Κύπρο. Ευλογία γιατί δεν σας το κρύβω ότι το νησί, το δικό σας και το δικό μας, το θεωρώ σαν τόπο προσκυνήματος και πάντοτε νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση όταν το επισκέπτομαι, θεωρώντας το ειλικρινά σαν τόπο Αγίων και Ηρώων. Και έχω πει και άλλοτε ότι έχετε το μεγάλο προνόμιο να έχετε την ιστορία σας ζωντανή και παρούσα. Ασφαλώς, αυτή η στιγμή είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αποστόλου Ανδρέου που εορτάζει και αύριο, και όλων των εν Κύπρο διελαμψάντων Αγίων, με τη χάρη του Θεού και αυτή η ώρα, η δύσκολη ώρα, τελικά θα είναι μια ώρα νίκης και μια ώρα προοπτικής για μια συνέχεια αυτής της μακραίωνας πορείας και ζωής σε αυτόν τον τόπο. Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση από την Μητρόπολη, τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, τον οποίον και ευχαριστώ για αυτήν την τιμή, γιατί είναι μεγάλη τιμή να σε προσκαλεί ένας άνθρωπος, ένας επίσκοπος του ύψους του Πανιερωτάτου. Και είναι και χαρά, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναδώ γνωστούς και αγαπημένους ανθρώπους, αλλά να γνωρίσω και καινούριους. Έζησα στην πρώτη μου ενορία με πολλούς Κυπρίους αδελφούς, όταν μετά το 1974 ήλθαν πάρα πολλοί στην Ελλάδα και ήρθαν στο Μαντούδι που τότε ήταν τα μεταλλεία και εργάστηκαν πάρα πολύ σε αυτά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να θίξουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.